0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι η Αμπέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δευτέρα διορούμελη νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ράδιο Ρούμελη νιούς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
0: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
4: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
3: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
4: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
3: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
4: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
3: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
4: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
3: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο. Top στους 98. Ράδιο Ρουμέλι News.

0: είμαστε πάλι στο Amstel Live, γιατί έτσι σας αρέσει, από το Ολύμπικο Split Bar. Μόλις ακούσαμε το Μοναξιά μου όλα. Απόψε σε μια αλλιώτικη εκτέλεση, με νότες παραδοσιακές και τον Πετρολούκα Χαλκιά στην παρέα μας. Πόσο εύκολο είναι να δέσουν αρμονικά δύο διαφορετικά είδη μουσική στο ίδιο τραγούδι?
1: Η μουσική δεν έχει σύνορα. Η μουσική είναι ίδια. Με οποιαδήποτε μουσική είμαστε το ίδιο. Έχουμε την ίδια γλώσσα. Μια γλώσσα μιλάει η μουσική μόνο.
0: Εσύ, Φίλιππε?
2: Εγώ εδώ και πολλά χρόνια έχω επηρεαστεί πολύ από την παραδοσιακή μουσική σε πολλά από τα τραγούδια που έχω φτιάξει, κυρίως από τα επιρώτικα, και είναι πολύ μεγάλη μου τιμή που αποδέχτηκε την πρόσκληση ο κύριος Χαλκιάς και παίξαμε αυτό το τραγούδι με παρέα απόψε. Ευχαριστώ πάρα πολύ και δημόσια.
3: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Ούτε ραδιορούμε λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 4. Ραδιορούμε λινιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
2: Χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumeli News.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
5: Αξίζουν πολλά.
6: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
7: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
6: Παπαδημητρόπουλος.
7: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
6: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
7: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
6: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
8: 5 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

σου κι ήρθαν απ' το χθες αυτά που ζήσαμε. Είπα στην καρδιά ξεχνάμε, κι αυτή άκουσε πονάμε. Γιατί πίσω

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στη Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για την Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 4 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ράδιο Ρούμελι.
5: Είμαι η Αβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: να κάνουμε το επόμενο,
1: ναι. Καιρός
0: είναι.
1: Μπορείτε να
2: πούμε λίγα. Τον κύριο υποδεχτείτε παρακαλώ. Τον κύριο Κωνσταντίνου.
3: Έλα μικρέ, σειρά σου. Κάνει μας χάλια.
4: Έλα.
1: Δηλαδή και οι δύο μαζί μπορούμε να το πούμε καλύτερα από τον Λαρά. Και οι δύο μαζί.
3: Ταιριάζετε οι τρεις σας. Πείτε το μαζί.
1: Δεν είμαστε τρεις.
3: Δυόμιση, εντάξει.
1: Όχι, ενάμιση. Εγώ και μισός.
3: Όχι, καλά. Με βάση αυτά που ισχύουν στον σημερινό άδικο κόσμο, αυτό είναι ο κανονικός σωματότυπος. Εμείς δεν υπάρχουμε σαν σωματότυπο.
1: Θα ήθελες να μην υπάρχει σωματότυπο.
3: Και νομίζουν όλοι λανθασμένοι ότι είμαστε χοντροί, ενώ είμαστε λιπαρά διακοσμημένοι. Είναι άλλο πράγμα. Άμα έχεις λεφτά, άμα δεν έχεις, είσαι αυτό χοντρός. Άμα έχεις λεφτά, είσαι σωματικά ευκατάστατος, λιπαρά. Είναι άδικος ο κόσμος. Τι να κάνω, δεν φταίω.
1: Λοιπόν,
3: αυτά είχα να πω.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
1: Είμαστε έτοιμοι.
3: Σ' ακούω.

Φασαρία φωνές.

tanti anni di attrito. Mi affliggi a nichti.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδροροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.

0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 με τη Γαλατία Καρακατσάνη. Σε εξέλιξη η φωτιά που ξέσπασε στις 6 και 4 το πρωί σε υπόγειο πολυκατοικία στην Οδό Ρόδου στο κέντρο της Αθήνας. Έχουν προληπτικά απομακρυνθεί οι ενικοί. Την παράταση των μέτρων στήριξης που ήδη είναι σε εφαρμογή για τα καύσιμα ανακοινώνει σήμερα η κυβέρνηση, ενώ στις 14 Οκτωβρίου θα ανακοινωθούν και τα μέτρα για το πετρέλαιο θέρμανσης. Στα 20 αντί 10 λεπτά το λίτρο, σύμφωνα με πληροφορίες, η κρατική επιδότηση για το πετρέλαιο κίνησης. Στις 11 το πρωί συνέρχεται υπό τον Πρωθυπουργό το Υπουργικό Συμβούλιο. Συναγερμός επικρατεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Ντάν Γιόργενσεν γνωστοποίησε κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους, καθώς και τη μετάθεση της εφαρμογής των κανονισμών που αφορούν το μεθάνιο. Επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη με τους 57 νεκρούς. Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή, διερωτάται το ΠΑΣΟΚ. Αχτίδα φωτός χαρακτήρισε ο Αλέξης Τσίπρας την παραπομπή Τριαντόπουλου, ζητώντας ταυτόχρονα την παρέτηση του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, ο οποίος το προηγούμενο διάστημα δήλωνε ότι όσοι μιλούν για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή Τριαντόπουλου. Προηγήθηκε η δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος τόνισε πως η κυβέρνηση σέβεται απολύτως τη δικαιοσύνη, δεν πρόκειται για απόφαση αλλά για ένα ενδιάμεσο στάδιο και μέχρι τότε υπάρχει το τεκμήριο αθωότητας, όπως σημείωσε ο Παύλος Μαρινάκης. Την ικανοποίησή τους εκφράζουν συγγενείς θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας. Αποκαλυπτικά στοιχεία παρουσιάστηκαν 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox και 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβίβασε ο Υπουργός Υγείας καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον Πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Ο λόγος που το κάνω δεν είναι φυσικά γιατί θέτω υπό αμφισβήτηση την εντιμότητα του κύριου Πατούλη, είναι πολύ καλός μου φίλος, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημόσια με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλυε επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία, σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ. Εν τω μεταξύ, εντείνονται οι έλεγχοι στους χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας μετά το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη, όπου λειτουργούσε παράνομα ογκολογικό τμήμα. Η υπόθεση έχει ήδη οδηγήσει σε εισαγγελική παρέμβαση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται πλέον καταγγελίες ασθενών και συγγενών, οι συνθήκες νοσηλείας, η επάρκεια προσωπικού αλλά και ο τρόπος συνταγογράφησης και χορήγησης φαρμάκων. Στο μικροσκόπιο της δικαιοσύνης θα βρεθούν 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ένα σκληρός δίσκος και ένα USB μετά την άρση του τηλεφωνικού απορρίτου που αποφάσισε το Δικαστικό Συμβούλιο στην υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Χθες τον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση κατέθεσε άλλη μια νοσηλεύτρια που εργαζόταν στο ιατρείο, αποκαλύπτοντας ότι αρχικά ο τραγουδιστής ήταν καλά, ωστόσο στη συνέχεια η εικόνα του είχε αλλάξει. Τροχαίο ατύχημα λίγο πριν από τα μεσάνυχτα στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Μια έγκυος γυναίκα στην προσπάθειά της να διασχίσει τον δρόμο πεζή βρέθηκε στο οδόστρωμα όταν άτομο νεαρής ηλικίας που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι την παρέσυρε με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ την παρέλαβε και την μετέφερε στο ΚΑΤ με ελαφρά τραύματα. Ασφαλιστικά μέτρα που αφορούν την επίδειξη εγγράφων προκειμένου οι κάτοικοι να αξιολογήσουν τι πήγε τόσο λάθος, σε τι κατάσταση είναι τα κτίρια και σε πόσο χρόνο θα μπορεί να επανεκκινήσει με ασφάλεια ο Μετροπόντικας, κατέθεσε η κίνηση πρωτοβουλία Κυψέλης. Όπως δήλωσε ο Αλέξανδρος Κουτρουλάρης, μέλος της πρωτοβουλίας των Αθήνα 984. Νέα κινητοποίηση των κατοίκων το Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Στη διεθνή επικαιρότητα, ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο, σύμφωνα με το Reuters, καθώς οι ρωσικές επιδρομές στην Ουκρανική πρωτεύουσα συνεχίζονται. Ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο αναφέρθηκε μέσω Telegram σε πυρκαγιές σε κτίρια στις τρεις συνοικίες, χωρίς να κάνει λόγο για θύματα μέχρι στιγμής. Ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, προειδοποίησε ότι υπάρχουν ενδείξεις ότι οι εχθροί του Ισραήλ ενδέχεται να διαπράξουν επιθέσεις στη χώρα πριν από τις βουλευτικές εκλογές του Οκτωβρίου. Ο Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς απείλησε από την πλευρά του ότι θα πλήξει τους ηγέτες της Παλαιστινιακής Χαμάς που βρίσκονται εκτός της λωρίδας της Γάζας. Σημαντική ενίσχυση της υποψηφιότητας της κατέγραψε η Ρεμπέκα Γκρίνσπαν από την Κώστα Ρίκα στην τέταρτη άτυπη ψηφοφορία του Συμβουλίου Ασφαλείας για την επιλογή του επόμενου Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, συγκεντρώνοντας 10 ψήφους ενθάρρυνσης, 3 αποθάρρυνσης και 2 χωρίς έκφραση γνώμης. Σοκ έχει προκαλέσει στη Νότια Καρολίνα η υπόθεση μιας 35χρονης μητέρας, η οποία κατηγορείται ότι επιτέθηκε με μαχαίρι στα 2 μικρά παιδιά της, προκαλώντας τους 50 τραύματα. Όπως αναφέρει η New York Post, η Taylor Gosnell φέρεται να επιτέθηκε στον 6χρονο γιο της και την 3χρονη κόρη της, αφήνοντάς τα σοβαρά τραυματισμένα. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός επικράτησε με σκορ 93-91 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη Λιθουανία για την δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Θερμοκρασία ως 22 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Γιώργο Τραπεζιώτη.
1: Στους 98 και 3.
2: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδιά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τα 16 κουαρτέτα του Μπετόβεν άλλαξαν για πάντα τη μουσική δωματίου. Στις 7 Οκτωβρίου, το κουαρτέτο Μοντιλιάνι, που έχει αφοσιωθεί στην ηχογράφηση ολόκληρου αυτού του σπουδαίου έργου, έρχεται στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ανοίγει τον κύκλο Μπετόβεν 200. Στο πρόγραμμα, δύο σταθμοί αυτής της διαδρομής. Το κουαρτέτο αριθμός 6, με το δραματικό φινάλε La Malinconia, η Μελαγχολία, και το κουαρτέτο αριθμός 16, το τελευταίο που ολοκλήρωσε ο συνθέτης. Μαζί, το Αμεντέα, πρόσωπο νεαρού κοριτσιού του Κρίστοφ Μαρζάτκα, εμπνευσμένο από πορτρέτο του Αμεντέο Μοντιλιάνι. Κουαρτέτο Μοντιλιάνι, 7 Οκτωβρίου, megaron.gr, με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Χορηγός επικοινωνίας, ο Αθήνα 984.
5: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Καλημερούδια και καλημέρα σας. Τεταρτούλα σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Δημακόπουλε, θα τελειώσει ποτέ αυτός ο Σεπτέμβρης? Τελειώνει σήμερα, ε. Χαιρετάει, για να δούμε. Λες και ήταν ένας αιώνας.

Και βροχούλες λέει θα έχουμε στην Αθήνα. Καλά, μην φανταστείτε τώρα τίποτα φοβερό και τρομερό. Μπορεί να πέσει εκεί προς το μεσημέρι κάμια σταγονίτσα, αυτό το τσίρι τσίρι που ρίχνει συνήθως και απαιτεί λίγη περισσότερη προσοχή στους δρόμους.

και να σας εξομολογηθώ κάτι, επειδή έχω πετύχει θεωρώ μια πολύ μικρή νίκη σε σχέση με τον τρόπο που έκανα τα πράγματα ως ένας απολύτως φρικαλαίος, διαρκώς φρικαλαίος άνθρωπος ο οποίος τρέχει να προλάβει κάτι, όπως κάνετε κι εσείς, δηλαδή δεν κάνω κάτι περισσότερο. Αλλά είναι αυτό, Δημακόπουλε, που λένε πώς την έχεις δει. Δεν ξέρω, μετά τις διακοπές την έχω δει λίγο αλλιώς, δηλαδή okay. Έχω προγραμματίσει να φτάσω τάδε ώρα, ας πούμε, στο ραδιόφωνο, καλή ώρα. Ας φτάσω και ένα λεπτό αργότερα. Εκεί θα είναι και ο Αθήνα 984, εκεί θα είναι και το κτίριο, εκεί θα είναι και το μικρόφωνο. Γλιτώνω μεγάλη δαπάνη μέσα από αυτό το, ξέρεις, το ξόδεμα που κάνεις μέσα από το άγχος. Και με έναν τρόπο χαιρόμουν σήμερα και τους ανθρώπους, χαιρόμουν τώρα με στην κίνηση, ναι, χαιρόμουν με τους ανθρώπους που σήμερα για κάποιο λόγο, ενώ είχε πυκνή ροή εκεί στην Πανεπιστημίου και μετά και στην Πειραιώς εδώ προς την κάθοδο, σε σχέση τουλάχιστον με τις προηγούμενες δύο μέρες της καινούργιας εβδομάδας, που οδηγούσαν όλοι χαλαρά, ο καθένας με το σεγκλέ του στο κεφάλι του και όπως και εγώ με τα δικά μου, αλλά okay, πάμε στις δουλειές μας ήρεμα. Θα φτάσουμε κάποια στιγμή και όλα θα γίνουν όπως πρέπει να γίνουν. Καλημέρα σας. Τεταρτούλα λοιπόν σήμερα, μπας και τα καλοπιάσουμε λίγο τα πράγματα. Ακούτε Mind the Trap στον Αθήνα 984, είστε συντονισμένες, συντονισμένοι. Κύριος Δημακόπουλος, ο Βαγγέλης είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο κύριος Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές που ακούτε. Ο Νταρντανιάν της επιμέλειας δημοσιογραφικής παραγωγής είναι ο κύριος Πάνος Καβαδάς. Πώς το λέγανε στους τρεις σωματοφυλάκες, ένας για όλους και όλοι για έναν. Ο Καβαδάς είναι ένας για όλους. Στο μικρόφωνο Γιώργος Τραπεζιώτης. Και δεν είπαμε τρόπο επικοινωνίας 6-9-48-9-84-9-84. Μέσω Viber στέλνετε μηνύματα. Πώς λέμε, don't drink and drive, έτσι λέμε στο Αγρίνιο. Δηλαδή μην πίνουμε όταν οδηγούμε. Αγγλικά μιλάμε εκεί. Στα υπόλοιπα δεν στέλνουμε μηνύματα όταν οδηγούμε επίσης. Προσέχουμε τον εαυτό μας, προσέχουμε όμως κυρίως τους άλλους.

Καλημέρα, καλημέρα στον κύριο Κώστα. Ναι, βάλτα λέει και με το Σεπτέμβρη τώρα και με τις βροχές. Καλημέρα σας, καλημέρα σας κύριε Κώστα. Καλημέρα στέλνει ο φίλος ο Κωνσταντίνος από τη Θεσσαλονίκη. Μόνο στους κακομύριδες λέει. Τα πήρε πίσω ο Θεοχάρης, τα μάζεψε όμως. Λέει δεν εννοούσα, αγάπη μου δεν είναι αυτό που πιστεύεις. Στο μεταξύ κάθε φορά που ακούγεται αυτή η έκφραση Δημακόπουλε, το αγάπη μου δεν είναι αυτό που νομίζεις, τελικά είναι ακριβώς αυτό που νομίζει η αγάπη σου. Πώς πάει ο διάολος στο πόδι του, ε? Καλημέρα, καλημέρα κακομύριδες. Είμαστε κακομύριδες κατά Θεοχάρη. Γράφει ο Κωνσταντίνος, Έλληνες δικαστές στέλνουν πολιτικούς στο Σκαμνί. Τι έγινε, χάλασε το Predator? Γράφει και ο φίλος που υπογράφει Στεφ. Εδώ πέρα Στέφανος υποθέτω, για το Viber μιλάω. Καλημέρα ομάδα, την καλημέρα μου και στην κυρία Κίμπερλι και από το Προτεκτοράτο τον είπα στην Μεσόγειο. Καλημέρα Τραπ, γράφει και ο συνονόματος ο Γιώργος. Στέλνετε εσείς καλημέρα σε μένα, να στείλω και εγώ μια καλημέρα και στον κύριο Φλωρίδη που μας έλεγε ότι είναι για τα μπάζα, ο οποίος μιλάει για μπάζωμα. Μια ερώτηση. Είναι ακόμη υπουργός δικαιοσύνης ο κύριος Φλωρίδης μετά τις τελευταίες εξελίξεις? Έχουμε ακούσει αδιανόητα πράγματα σε αυτή τη χώρα και ξέρετε κάτι, πάω στη

θα γίνει τίποτα σήμερα. Όχι, εκεί. Πάντων, επειδή πολλά έχουν μαζευτεί και προσπαθούσα και εγώ να τα μαζέψω στο κεφάλι μου τώρα, και επειδή μεγαλώνω και επειδή ξεχνάω σαν τη συγχωρεμένη τη γιαγιά μου και εγώ καμιά φορά πράγματα, προσπαθούσα έτσι, έβαζα το ερώτημα στον εαυτό μου και λέω, ρε παιδί μου, τώρα μας ερώταγε κάποιος, τι μπορεί να συμπεράνεις από όλα αυτά, από τις καταιγιστικές εξελίξεις των τελευταίων ημερών. Ποιον τελευταίων ημερών, αδερφέ? Τώρα, ένα 24ωρο να βάλεις μόνο. Γιατί δεν ήταν μία, δεν ήταν δύο, δεν ήταν τρεις οι ειδήσεις. Πολύ γρήγορα. Έχουμε την Κιμπερλιάδα, Γκυλφοϊλιάδα, την Πιουριφοϊλάδα. Γιατί σαν Πιουριφοϊλ λειτουργούσε και λειτουργεί η κυρία Γκυλφοϊλ. Καλημέρα και στην πρεσβεία. Έχουμε τις εξελίξεις με τον κύριο Τριαντόπουλο. Κάτι πήρε ταυτάκι μας και για την ίντερβιου.

συμπέρασμα λοιπόν μπορεί να βγάλει κανείς? Το γεγονός τώρα πως η κυρία Κίμπερλι, η κυρία Κίμπερλι Γκιλφόιλ με τη δράση στα Βαλκάνια, μπορούμε να πούμε ότι λειτουργήσε και σαν αρχισυντάκτρια στην επικαιρότητα. Γιατί ουσιαστικά με όλα αυτά που αποκαλύπτονται από τη Wall Street Journal και σε πείσμα των ενημερωτικών καιρών εδώ στην Ελλάδα συνεχίζεται το θέμα στον διεθνή τύπο. Είχαμε και δημοσίευμα χθες από τους Financial Times, σας τα πω σε λίγο. Η κυρία Γκιλφόιλ λοιπόν έβαλε τον τίτλο, θα λέγαμε, για όλα όσα συμβαίνουν στη χώρα κατά τη διάρκεια της επταετίας. Μην με ρωτάτε τώρα ποιας επταετίας. Με μία διαφορά όμως. Η τραμπική ανθιποσελέμπριτη, γιατί για τέτοια κατάσταση μιλάμε, πρώην παρουσιάστρια του Fox News, ερχόμενη από τη ΣΥΠΑ εδώ και έκανε αυτά που περιέγραφε χθες το Nation, λειτουργεί ως, και εδώ τώρα σας μεταφέρω τον τίτλο του Nation, για τα όσα συμβαίνουν και εδώ στην Ελλάδα, αλλά με φόντο πάντα τις εξελίξεις στη Ρουμανία, δηλαδή με φόντο τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal. Η κυρία Γκιλφόιλ λειτουργεί ως αρχιτεκτόνισσα μιας διπλωματίας τύπου μαφίας, η οποία κάνει ύποπτες συμφωνίες για τους κολλητούς της. Αυτό έγραφε το The Nation. Στον αντίποδα λοιπόν, και ερχόμενοι εδώ στα δικά μας και προσπαθώντας να βγάλουμε έτσι συμπεράσματα και να βάλουμε και ένα τίτλο σε όλα όσα συμβαίνουν, ακριβάσω επάνω στο ηλιοβασίλεμα αυτής της δεύτερης τετραετίας. Κοιτάξτε πόσο ρομαντικός μπορεί να γίνει ο τεταρτιάτικο Δημακόπουλε. Δεν είναι πολύ cute αυτό που είπα? Επάνω στο ηλιοβασίλεμα λοιπόν, πάνω που το κοιτάμε τώρα, το ηλιοβασίλεμα της δεύτερης τετραετίας της κυβέρνησης των Αρίστων, δεν είναι καθόλου λίγοι εκείνοι οι κατά Θεοχάρη κακομύριδες, έτσι για να επανέλθουμε και στην εισαγωγή μας, που εκτιμούν και διαπιστώνουν πως από χώρα καταντήσαμε χώρος για δουλίτσες. Υπό την ανοχή των αρχιτεκτώνων μιας πολιτικής που επιτρέπει σε ανθρώπους να κάνουν ύποπτες δουλίτσες, κολλητοί, παρακολλητοί, οπεκεπέδες, φραπέδες, χασάπιδες, παρακολουθητές, παρακολουθούμενοι, μποτοξάδες, σαμάνι, πολιτές νανογυλαίκων, που σχετίζονται και συνδυάζονται και διαπλέκονται με πρέσβεις, με μαραφάτσους, πρώην μανάβηδες στην Αμερική, νυν λομπίστες. Απίστευτη κατάσταση, είναι απίστευτη κατάσταση. Βάλε μουσική, δεν μπορώ άλλο. Ο κόσμος, ο απλός κόσμος, πας σε μια καφετέρια να κάτσεις και πληρώνεις 4,5 ευρώ τώρα τον καφέ. Και όταν κάθεσαι και κουβεντιάζεις και σου λένε τι μαφιοζηλίκι είναι όλο αυτό το πράγμα που υπάρχει γύρω τριγύρω, τι πράγμα είναι αυτό, τι κατάπτωση είναι αυτή, πολιτική, ηθική, κοινωνική, σε όλα τα επίπεδα, πολιτισμική.

Ξέρετε κάτι, ο κόσμος δεν τρελάθηκε. Κανείς μας δεν τρελάθηκε. Απλώς όλοι βλέπουν, όλοι βλέπουμε αυτό που συμβαίνει. Και συμβαίνει ενώ πληρώνουμε πανάκριβα την επιβίωσή μας για να βγει ο μήνας. Και πλέον ακριβώς αυτός ο κόσμος, όλοι εμείς δηλαδή, όχι, δεν μπορούμε να, που όχι μόνο δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει τα πάντα, αλλά μας έχει λάχει και κάτι άλλο. Δεν προλαβαίνουμε να επεξεργαστούμε το τσουνάμι αυτό της πληροφορίας με τις υποθέσεις που έρχονται και σκάνε καθημερινά, καθημερινά, καθημερινά. Υποθέσεις σκανδαλώδεις που τελικά έχουν μετατρέψει μια δημοκρατική χώρα σε βαλκανική μπανανία. Μια δημοκρατική χώρα που την έχουν μετατρέψει σε βαλκανική μπανανία, στην οποία επικυριαρχεί μια αδιανόητη, θεσμική και ελεγκτική χαλαρότητα, για να είμαι επίοικης.

0: Τέταρτη μέρα σήμερα μετά τις αποκαλύψεις της Wall Street Journal και έχουν μιλήσει όσοι έχουν μιλήσει από τον πολιτικό χώρο, από το χώρο του προοδευτικού τόξου, έτσι, αριστερού και προοδευτικού τόξου. Και ενώ δεν έχουν βγάλει κιχ οι δυνάμεις του λεγόμενου πατριωτικού χώρου, προσέξτε το λίγο αυτό, δείτε λίγο ποιοι μιλάνε, ποιοι έχουν βγάλει ανακοινώσεις. Έχετε ακούσει τίποτα από τα δίθεν υπερπατριωτικά κόμματα που πουλάνε σανό στο πόπολο για, με διάφορα αφηγήματα για να τσιμπήσουν και να μπουν στη Βουλή? Μήπως έχετε ακούσει τίποτα από κόμματα που παριστάνουν τους κεντροδημοκράτες? Άχνα, τσιμουδιά, κουβέντα. Αλλά πάλι, επειδή είναι Τετάρτη και επειδή είμαι καλός άνθρωπος, λέω τυχαίο θα είναι, δεν το έχουν διαβάσει ακόμα. Βγαίνει λοιπόν βγαίνουν οι Financial Times εχθές και αφού τα ξέρουμε όλα τα υπόλοιπα και ενώ περιμένουμε απαντήσεις και ενώ κάθε διάψευση πια της κυβέρνησης έρχεται ως επιβεβαίωση των γεγονότων, μας έχει ξανατύχει αυτό και με άλλα θέματα. Προεκτείνοντας λοιπόν το ρεπορτάζ της Wall Street Journal, οι Financial Times αποκάλυψαν την ανθρωπογεωγραφία του επίμαχου μυστικού δείπνου, στη διάρκεια του οποίου η Guilfoyle της καρδιάς μας
1: και του δεξιού. News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
3: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Πολίτευσης με αφορμή την παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο του πρώην Υφυπουργού Χρήστου Τριαντόπουλου, του πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων για το αποκαλούμενο μπάζωμα στα Τέμπη. Αποκαλύψεις στις 10 ημέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch για εκατοντάδες οδοντίατρία που διαφήμισαν θεραπείες με Botox και κέντρα θεραπείας αδυνατίσματος χωρίς άδεια. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας καταγγελίες για τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργο Πατούλη. Έγκυος τραυματίστηκε αργά το βράδυ όταν παρασύρθηκε από πατίνι στην οδό Πατησίων στο ύψος της πλατείας Κολιάτσου. Εκ νέου σήμερα η προθεσμία για την έκδοση επιβεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει ως τις 36.000 ευρώ. Πάνω από το 1 τρίτο του πληθυσμού του πλανήτη εκτέθηκε σε επικίνδυνα επίπεδα το 2026 λόγω καύσωνα και δασικών πυρκαγιών σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων, σύμφωνα με τον Κοπέρνικο. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου. 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. και να ολοκληρώσουμε με την πρωινή εικόνα στους δρόμους. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αθήνας, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο Κηφισό αλλά και γύρω από το κέντρο της πρωτεύουσας. Καθυστερήσεις καταγράφονται σε αρκετά σημεία της Αθηνών Λαμίας και σε δρόμους που οδηγούν προς το κέντρο, ενώ σε τμήματα του Λεκανοπεδίου η κυκλοφορία διεξάγεται με χαμηλές ταχύτητες αυτή την ώρα. Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι η εικόνα στον Κηφισό, όπου οι οδηγοί αντιμετωπίζουν αυξημένους χρόνους μετακίνησης, καθώς και στις γύρω αρτηρίες. Τέλος, δύσκολη κατάσταση τόσο στην Αττική Οδό, όσο και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Σύντομες ειδήσεις στις 8.30. Μικρόφωνο στο Γιώργο Τραπεζιώτη.
0: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Χαρούμενη και ευτυχισμένη Τεταρτούλα εύχομαι σε όλες και όλους. Τετάρτη σήμερα 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Και εδώ ακούμε τον Μπουζούκι και το Τουμπερλέκι. Βαγγέλης Δημακόπουλος είναι στην κονσόλα, ρυθμίζει τον ήχο. Χρήστος Κόκκινος διαλέγει τις μουσικές. Ο Πάνος Καβαδάς είναι στην παραγωγή. Γιώργος Τραπεζιώτης στο μικρόφωνο. 6-9-48-9-84-9-84 τρόπος επικοινωνίας μαζί μας. Ή μάλλον είναι ο τρόπος επικοινωνίας ο δικός μας μαζί σας. Δεν το είχα σκεφτεί αυτό. Και τα ακούνε τώρα όλα αυτά όμως. Τα ακούς εσύ, τα ακούω εγώ. Τα ακούνε όμως και κάποιοι άλλοι μαζί μας. Και λένε όλοι οι ίδιοι είναι. Και παράγεται από κάτω ένα τέρμα αντιπολιτικό υπόβαθρο, το οποίο βέβαια είναι και προϊόν της σαπίλας που έρχεται από πάνω, που παράγεται από πάνω, υπερπαράγεται. Πώς είναι τα υπερκέρδη, ε? Κάπως έτσι. Είναι υπερπαραγωγή σαπίλας, η οποία όμως είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτικών επιλογών, για να μην ξεχάσουμε κιόλας και πώς μας λένε, ε? Και τι συμβαίνει. Απαιτείται ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή λοιπόν. Γιατί όπως έλεγε ο καλλιτέχνης, δυο πόρτες έχει ζωή, άνοιξε μια και μπήκα. Έτσι βρισκόμαστε τώρα στο μεγάλο σταυροδρόμι, το μη κεφαλαίο και το σίγμα κεφαλαίο. Μεγάλο σταυροδρόμι. Υπάρχει ο δρόμος του να λες όλοι οι ίδιοι είναι, κάθομαι στον καναπέ μου και ξεσπάω τα νεύρα μου στα social media και κάθομαι και απομονώνομαι περαιτέρω και πηγαίνω πιο κάτω στον πάτο που έλεγε και ο καλλιτέχνης πριν στο τραγούδι. Ή αποφασίζεις να πας μια βόλτα μαζί και εγώ, να πάμε δηλαδή όλοι μαζί μπροστά στον καθρέφτη μας, να κοιταχτούμε να βαθιά μέσα στα ματάκια μας, να συνειδητοποιήσουμε λίγο σε ποιο σημείο έχουμε βρεθεί, ο καθένας και η καθεμιά ξεχωριστά, αλλά τελικά όλο αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αθρηστικά και πολλαπλασιαστικά, να δημιουργηθεί δηλαδή αυτό το μικρό σύνολο που δημιουργεί πάντα μεγαλύτερα σύνολα και παράγει καταστάσεις πολιτικές στο τέλος της μέρας. Και όλα αυτά τα λέω γιατί πάρα πολλοί ποντάρουν τον καιρό αυτό στην καλλιέργεια της απάθειας και στην καλλιέργεια αυτής της αποστασιοποίησης από την πολιτική ως διαδικασία και τζογάρουν τα τελευταία τους χαρτιά επάνω στο ενδεχόμενο της αποχής. Η συμμετοχή στις επόμενες εκλογές θα είναι αυτή που θα κρίνει πάρα πολλά. Να ψηφίσει ο καθένας και η καθεμιά βέβαια αυτό το κόμμα που τον φωτίζει, την φωτίζει ο Θεός. Αλλά είναι χρέος μας να συμμετάσχουμε στην διαδικασία. Γιατί μόνο έτσι, μέσα από αυτή τη διαδικασία, αυτός είναι ο μόνος δρόμος για να υπάρξει αλλαγή στην πολιτική. Γιατί αυτό πρέπει να υπάρξει, μια αλλαγή στην πολιτική, γιατί δεν είναι κανονικό να έχουν φτάσει τα καύσιμα εκεί που έχουν φτάσει και το μόνο που έχουμε ως τώρα είναι διαβουλεύσεις και αναμονή κάποιων μέτρων οι οποίες στην καλύτερη θα λειτουργήσουν ως ασπιρίνες απέναντι στην επάρατη νόσο. Δεν είναι κανονικό πράγμα να έχει πάει το πιτόγυρο 4,20, 4,30 και κάπου σε κάποιες περιπτώσεις 4,5 ευρώ. Δεν είναι κανονικό ο καφέ στην καφετέρια να έχει πάει εκεί πέρα που έχει πάει. Δεν είναι κανονικό τα είδη πρώτης ανάγκης, γιατί θα πει κάποιος τώρα, μιλάει ο τραπεζιώτης για σουβλάκια και για καφέδες. Πολύ ωραία να πάμε λίγο μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ, γιατί έχουμε και τους αντιδραστικούς και τις αντιδραστικές που λένε ναι, μια χαρά είναι. Κοίτα τι γίνεται έξω στους δρόμους. Τι γίνεται έξω στους δρόμους? Είναι κόσμος που είναι υποχρεωμένος να πηγαίνει στο βενζινάδικο γιατί πρέπει να πάει στη δουλειά του, γιατί πρέπει να μαζέψει τα ελάχιστα ψίχουλα, τα οποία και αυτά εξαφανίζονται όμως σε καταστάσεις πληθωρισμού και ακρίβειας. Και με το πιστόλι στον κρόταφο πάει και βάζει βενζίνη. Η καρδούλα του το ξέρει, του καθένος και της καθεμιάς. Όταν βλέπει αυτή τη σταγόνα να στάζει, σταγόνα και λέει βάλε μου 10 σταγόνες. Κάποτε λέει βάλε μου 10 ευρώ, τώρα λες βάλε μου 10 σταγόνες. Εκεί έχουμε φτάσει. Και οι σταγόνες της βενζίνης είναι σαν τις σταγόνες με τα δάκρυα. Το ίδιο πράγμα. Μην κοιτάτε που δεν κλαίει ο πολλής κόσμος δημόσια. Μέσα τους οι περισσότεροι κλαίνε. Δεν μας αξίζει όλο αυτό πάντως. Αλήθεια δεν μας αξίζει. Έχουμε υποστεί ομαδικό μυθριδατισμό, γράφει η Μάρο. Καλημέρα Μάρο μου. Καλημέρα στην κυρία Φανή, καλά τα λες λέει. Καλημέρα στη Βούλα, καλημέρα στην Ξανθή, καλημέρα στη Μαρία. Νύχτα, πολύ νύχτα, γράφει η Μαρία. Μαρία μου, φίλες και φίλοι, όταν έρχεται η νύχτα, ακολουθεί το ξημέρωμα. Και είναι επίσης και το άλλο που λέει ότι δεν γίνεται να βρέχει για πάντα. Σίγουρα θα υπάρχουν και άλλες ιστορίες που μας απασχολήσουν, λέει η Δέσποινα. Καλημέρα στην Μαρία, καλημέρα στον Τάσο. Θέλω να σταθώ στο μήνυμα της Μαρίας. Η φωτορεπόρτερ Πόπι Μέλιου μας πάει σε άλλο θέμα. Το 2013 οδηγήθηκε στη Γαδά και εκεί την υποχρέωσαν να βγάλει όλα τα ρούχα της, επειδή στα Εξάρχεια σημείωσε, λέει, τις πινακίδες 4 αστυνομικών. Προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και δικαιώθηκε στις 22/9/2026. Να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, κι ας μας λένε κάποιοι να μην έχουμε. Είναι το τελευταίο καταφύγιό μας σε συνθήκες δημοκρατίας. Το πώς λειτουργεί η δικαιοσύνη και τα προβλήματα που έχει απαιτεί συγκεκριμένο πολιτικό πλαίσιο. Όχι για να την ελέγξει, για να την αφήσει να λειτουργήσει. Καλημέρα στο συνονόματο το Γιώργο, καλημέρα στο Χάρη, καλημέρα στην Σοφία, καλημέρα στην Τασούλα, καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα στην Πινελόπη και στην Κική. Και πάμε να πούμε μια καλημέρα επίσης, αλλά και δυο ίσως, γιατί όχι, στον καλό μου φίλο και καλό συνάδελφο, τον άνθρωπο που εκτιμώ πάρα πολύ, διευθυντή του ναυτεμπορική.gr, τον Μιχάλη Ψήλο. Μιχάλη μου, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο, καλημέρα στους ακροατές.
0: Τετάρτη, πάμε να την καλοπιάσουμε λίγο την Τετάρτη, αλλά η επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Τόσα πολλά αυτά που συμβαίνουν, Μιχάλη.
1: Ακριβώς, και θα έλεγα συμβαίνουν πάρα πολλά που αφορούν την καθημερινή πια επιβίωση όλων μας του κόσμου. Σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, το πετρέλαιο πάλι καταγράφει ανωδική πορεία. Γιατί ο Λευκός Οίκος εξετάζει πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να διακόψει επίσης και τις παροχές LNG, υγροποιημένου φυσικού αερίου, στην Ευρώπη. Γιατί έχει εκλογές σε λίγες μέρες για το Κογκρέσο. Ο πρόεδρος Τραμπ έχει φτάσει πάνω από 5 δολάρια το λίτρο το δίζελ στην Αμερική, αυτό που πληρώνουν οι Αμερικανοί, δηλαδή από 2,70, σχεδόν 100% πάνω από την έναρξη του πολέμου. Η βενζίνη επίσης είναι πάνω από 4 δολάρια το γαλόνι. Πράγμα που σημαίνει ότι ο κύριος Τραμπ ψάχνει να βρει πώς θα λύσει το πρόβλημα των εκλογών, μήπως και οι Ρεπουμπλικάνοι καταφέρουν να κρατήσουν τον έλεγχο τουλάχιστον ενός από τα δύο σώματα του Κογκρέσου. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι στην Ευρώπη ήδη οι τιμές του πετρελαίου τις ζούμε όλοι, πάνω από 2 ευρώ σχεδόν σε όλες τις χώρες των 27, τη βενζίνη και το ντίζελ πολύ πιο ακριβό, και ταυτόχρονα το φυσικό αέριο στην χονδρική που λέμε, στην αγορά του Άμστερνταμ, από 30 ευρώ τη μεγαβατόρα πριν τον πόλεμο, ή μάλλον και πρόσφατα από τον Μάιο-Ιούνιο, σήμερα είναι κοντά στα 80, που σημαίνει πρακτικά ότι το φυσικό αέριο τη λιανική τιμή θα είναι πανάκριβο, και φυσικά λόγω του χρηματιστηρίου ενέργειας και το ρεύμα, το ηλεκτρικό, θα είναι επίσης πολύ πιο ακριβό, και ήδη το βλέπουμε στους λογαριασμούς. Αυτό είναι που νοιάζει τον κόσμο. Και το θέμα είναι ακριβώς τι γίνεται για όλα αυτά. Ποιος αντιδρά κανείς? Υπάρχουν μέτρα. Έχουμε Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα που περιμένουμε τον Πρωθυπουργό να ανακοινώσει κάποια μέτρα. Φοβάμαι ότι οι μικροδιορθώσεις θα ανακοινωθούν. Εν αναμονή βέβαια και των εξελίξεων πριν από την έναρξη της περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Μένει να φανούν όλα αυτά.
0: Μιχάλη μου, οι Ευρωπαίοι τι καταλαβαίνουν? Έτσι, για να πάμε τώρα τη χώρα μας να την εντάξουμε στο κομμάτι της ευρωπαϊκής οικογένειας, γιατί και πρέπει να το βλέπουμε έτσι το θέμα. Τι καταλαβαίνουμε ως Ευρωπαίοι από όλη αυτή την ιστορία και τι κάνουμε πολιτικά?
1: Καταλαβαίνουμε πραγματικά την ανυπαρξία της Ευρώπης. Όταν βγαίνει, για παράδειγμα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Ενέργειας, ο κ. Γιόρκενσεν, και λέει να μειωθεί η ζήτηση, δηλαδή να είναι σβηστά τα φώτα τη νύχτα στους δημόσιους χώρους, με ό,τι κινδύνους ελοχεύει για δυστυχήματα και τροχαία, και δεύτερον να μειωθεί η θέρμανση στα δημόσια κτίρια, πραγματικά όχι ασπιρίνη για ασπιρίνη δεν μιλάει η Ευρώπη, αλλά ούτε καν σκέφτεται τις ανάγκες των πολιτών. Δεν υπάρχει καμία μα καμία Ευρώπη, και αυτό φαίνεται από την πώς εκφράζεται με τη λαϊκή δυσαρέσκεια που εκφράζεται με την στήριξη των κομμάτων που ουσιαστικά είναι αντιευρωπαϊκά, ανεξάρτητα ποια πολιτική διακηρύσουν και πρεσβεύουν. Βλέπουμε την Λεπέν να σαρώνει στην Γαλλία, τετραπλασίασε τις έδρες στη Γερουσία και πλέον αποκτά για πρώτη φορά δικαίωμα να έχει κοινοβουλευτική ομάδα στη γαλλική Γερουσία. Mm-hmm. Βλέπουμε επίσης και στις άλλες χώρες τι γίνεται, στην Γερμανία, στην Αγγλία, παντού τέλος πάντων, σε όλη την Ευρώπη η λαϊκή αυτή δυσαρέσκεια ουσιαστικά θα έλεγα καλός ή κακός, κακός κατά τη γνώμη μου, διοχετεύεται προς την άκρα δεξιά.
2: Και αναρωτιέμαι τώρα, έστω με όρους πολιτικής επιβίωσης, οι ίδιοι που έχουν κάνει τις συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές, όχι φέτος, όχι πέρυσι, σε μια σειρά ετών, είναι ακολουθία γεγονότων που μας έχει οδηγήσει ως εδώ, τι δεν καταλαβαίνουν αυτή τη στιγμή, γιατί δεν κάνουν κάτι για να αποτρέψουν αυτή την διολίσθηση προς τα ακροδεξιά, η οποία ιστορικά μας έχει δείξει που μπορεί να οδηγήσει τελικά τα πράγματα?
1: Αυτό που κάνουν είναι ουσιαστικά να σπάζονται σε μεγάλο βαθμό την ατζέντα της άκρας δεξιάς, σε ό,τι αφορά την παράτυπη μετανάστευση, αλλά και άλλα μέτρα, που αυτό όμως ελοχεύει τον κίνδυνο όταν παίζεις στο γήπεδο της άκρας δεξιάς, ο κόσμος να προτιμάει το original από το imitation. Και νομίζω ότι ουσιαστικά δεν έχουν κανέναν άλλον τρόπο να επιβιώσουν πολιτικά οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ηγέτες από το, δυστυχώς αν το πω αυτό, από τον πόλεμο. Υπάρχει μια τρομακτική πλέον καλλιέργεια θυμών, κινδύνων και λοιπά, ότι επίκειται μεγάλος πόλεμος στην Ευρώπη, θα επιτεθεί η Ρωσία στην Ισπανία, στην Ιταλία, στη Γαλλία. Το έγραψε προχθές μια ισπανική εφημερίδα, η El Mundo, επικαλούμενη μάλιστα άγνωστες, ανώνυμες πηγές του Υπουργείου Άμυνας της Λιθουανίας, παρακαλώ, ότι οι Ρώσοι έχουν στείλει στη Μεσόγειο σκάφη του λεγόμενου σκιώδου στόλου, που είναι εξοπλισμένα με ντρόουν και θα επιτεθούν στη Γαλλία, στην Ιταλία και στην Ισπανία. Γιατί όχι στην Ελλάδα, θα έλεγα εγώ. Γελία πράγματα, πραγματικά γελία πράγματα. Νομίζουν ότι αν φοβήσουν τον κόσμο, εγώ αυτό εκεί το βλέπω, θα επιβιώσουν πολιτικά. Άρα λοιπόν θα έχουμε μια προσπάθεια ουσιαστικά να αλλάξουν συζήτηση και ο κόσμος αντί να συζητάει την τσέπη του, την ακρίβεια, την ενέργεια, το ραφί στα σούπερ μάρκετ, να συζητάει αν θα έχουμε πόλεμο με τη Ρωσία. Αυτή είναι δυστυχώς η πολιτική που ακολουθούν από τον πρόεδρο Μακρόν, από τον καγκελάριο Μέρτς, ο οποίος ειδής τον παρόδο τελεί ουσιαστικά υπό απομάκρυνση
2: μετά
1: τα καταστροφικά αποτελέσματα του κόμματός του σε τρεις κρατηδιακές εκλογές. Και ήδη μάλιστα, και είναι θα έλεγα περίεργο, αλλά να το πούμε στους ακροατές, ο διάδοχος του, ο υποψήφιος διάδοχος του, ο πρωθυπουργός της Βόρειας Δυνανίας Βεστφαλίας, ο κύριος Βίστ, Χέντρικ Βίστ, ας κρατήσουν το όνομα, τι έκανε? Έκανε την πρώτη επίσημη επίσκεψή του που, στο εξωτερικό, στην Τουρκία. Πήγε χτες και προχτές τον Ερντογάν να του ζητήσει στήριξη με ανταλλάγματα φυσικά. Γιατί στο κρατήδιό του, στη Βόρεια Δυνανίας Βεστφαλία, υπάρχουν πάρα πολλοί Τούρκοι μετανάστες, οι τουρκικές καταγωγές Γερμανοί, οι οποίοι ψηφίζουν και έχουν εκλογές τον Απρίλιο σε αυτό το κρατήδι, για να το στηρίξουν, για να το στηρίξει ο Ερντογάν με ανταλλάγματα, επιμένω, γιατί αν γίνει καγκελάριος τελικά ο Βις, νομίζω ότι οι σχέσεις του με τον Ερντογάν και την Τουρκία θα είναι πολύ πιο ισχυρές σε σχέση με την Ελλάδα ενδεχομένως.
2: Καλό είναι να βλέπουμε τα πράγματα λοιπόν και λίγο πιο πέρα από το εδώ και το τώρα, έτσι λίγο πιο προοπτικά, και να, τέλος πάντων, να τοποθετούμαστε και ως χώρα, ως το σχεδιασμό μας να βάζουμε σε ένα άλλο επίπεδο. Πολύ φοβάμαι ότι είναι αρκετά κοντόθερο σε σχέση με τα πολύ μεγάλα γεγονότα που τρέχουν, όχι μόνο σε αυτό που αναφέρεις, αλλά και σε σχέση με τον πόλεμο που συνεχίζεται στην Ουκρανία και κυρίως, κατά την άποψή μου, σε όλες αυτές τις εξελίξεις στην περιοχή της Ευρασίας. Δεν ξέρω, Μιχάλη, προβληματισμός.
1: Πάνω σε αυτό,
2: βεβαίως, ό,τι θες.
1: Πάνω σε αυτό μόνο, ότι καταφέραμε, σαν σε εισαγωγικά Ελλάδα, να προκαλέσουμε και μεγάλη πολιτική κρίση στη Ρουμανία, με αφορμή τα γνωστά δημοσιεύματα της Wall Street Journal, αλλά και την Financial Times, που είναι πολύ πιο συγκεκριμένο, για την παρέμβαση της πρέσβυρας, δεν ξέρω αν αυτό είναι αλήθεια, πάντως αυτό γράφουν τα δημοσιεύματα, της Αμερικανίδας πρέσβυρας στην Ελλάδα, της κυρίας Γκίλφοϊλ. Ήδη η Ρουμανία έχει πολιτική κρίση, προσπαθεί να βρει πρωθυπουργό για τρίτη φορά.
2: Σήμερα είναι κρίσιμη μέρα για τους Ρουμάνους, να το πούμε.
1: Είναι κρίσιμη ακριβώς μέρα για τους Ρουμάνους. Πρέπει η Βουλή να υπάρξει μια πλειοψηφία. Δεν το βλέπουν να υπάρξει πλειοψηφία για τον υποψήφιο, τον λοδόχο πρωθυπουργό που όρισε ο πρόεδρος της χώρας. Άρα λοιπόν θα πάει ξανά η Ρουμανία σε εκλογές και αυτή η κρίση θα έλεγα είναι προβληματική, γιατί βάζει σε δυσχέρεια και την λειτουργία ουσιαστικά του λεγόμενου κάθετου διαδρόμου, μεταφοράς δηλαδή αμερικανικού αερίου, φυσικού αερίου προς την Βουλγαρία, την Ρουμανία σε πρώτη φάση και ενδεχομένως και σε άλλες βαλκανικές χώρες, καθώς οι Ρουμάνοι, πολλοί Ρουμάνοι λένε ότι έχουμε αρκετό φυσικό αέριο στις ακτές της Κωνσταντζά και της Μαύρης Θάλασσας, δεν χρειάζεται να πάρουμε το αμερικανικό LNG, και φαίνεται λοιπόν ότι η αμερικανική παρέμβαση για την αγορά αμερικανικού LNG στη Ρουμανία έχει προκαλέσει πολιτική κρίση εκεί.
2: Να πούμε ότι οι ενεργειακές κινήσεις στη
3: Ρουμανία. Ακούτε Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργία του Ραδιο Ρούμελι News στα FM της χώρας.
6: Εύχομαι το Ραδιο Ρούμελι να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
5: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
6: Και όταν άλλο νομίζω ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μην ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
5: Σε αγαπάμε.
6: Επίσης.
5: Κύριε Σταμάτη.
6: Χαίρετε.
5: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: ώρα είναι 8.
1: Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
2: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
1: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
2: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
1: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
2: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
1: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
2: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
1: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
2: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
3: Ράδιο Ρούμενη.
4: Για τα μπάζα είναι για τα μπάζα. 119-83 τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με Botox και 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σε σχετική άδεια εντόπισε το MedWatch τις 10 πρώτες μέρες της λειτουργίας του. Στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας διαβέβασε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης καταγγελίες και δημοσιεύματα που αφορούν τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών Γιώργο Πατούλη. Σε εξέλιξη ενορκή διοικητική εξέταση για το περιστατικό στο νηπιαγωγείο των Άνω Λιωσίων, όπου η διευθύντρια φώναζε στα παιδιά και κατόπιν έπεσε θύμα ξυλοδαρμού από γονείς. Η εκπαιδευτικό συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση της βεβαίωσης επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα Ανακαινίζω, μέσω του οποίου προβλέπεται κρατική ενίσχυση για την ανακαίνιση κατοικιών συμπεριλαμβανομένων και ακινήτων που παραμένουν κλειστά. Ισχυρές εκρήξεις σημειώθηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο. Σύμφωνα με το Reuters, ο δήμαρχος Βιτάλη Κλίτσκο αναφέρθηκε σε πυρκαγιές σε κτίρια σε τρεις συνοικίες χωρίς να κάνει λόγο για θύματα. Στον καιρό, λίγες νεφώσεις αυξημένες στα ανατολικά και νότια, τοπικές βροχές στα ανατολικά υπηρετικά και στο Αιγαίο, ισχυρή έως σχεδόν θυελώδη σε βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, θερμοκρασία σε μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά και νότια. Αυτή την ώρα η θερμοκρασία στην Αθήνα είναι στους 18 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από τον Ελλάδα News 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Αργύρης Δινόπουλος.
5: Ιντερβέτεν, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί, φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.

να βγαίνουν κάποιοι να μιλάνε για μπάζωμα και για τσιμέντομα. Λυπάμαι πραγματικά, λυπάμαι και οργίζομαι ταυτόχρονα. Πραγματικά λυπάμαι γιατί σε αυτό το περιβάλλον της ψηφιακής δημοκρατίας όπου ο καθένας μπορεί να βγαίνει και να λέει ό,τι θέλει.

0: 12 Μαρτίου του 24 στην εκπομπή Ατέριαστη του Sky, από όπου και το απόσπασμα το οποίο σας μεταδώσαμε.
1: Και πολύ σωστά θα διερευνηθεί. Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Θα διερευνηθεί. Πρέπει να πω ότι η κλήρωση των ανώτατων μελών του ειδικού δικαστηρίου, που είναι το πρώτο για αυτή την κυβέρνηση και το πρώτο για την τραγωδία των Τεμπών, θα γίνει από τη Βουλή, από τους καταλόγους του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου της Επικρατείας. Η δίκη αναμένεται, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, θα δούμε αύριο βέβαια και τις επόμενες κινήσεις των αρμόδιων δικαστικών αρχών, στις αρχές του 2027, και είναι βέβαιο, λόγω του αντικειμένου και κυρίως της συμμετοχής προς υπεράσπιση της κατηγορίας δεκάδων συγγενών θυμάτων, να κρατήσει πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
3: Πάντως εδώ οι ευθύνες γίνονται μπαλάκι, γιατί ο Τριαντόπουλος λέει ότι εγώ ούτε έδωσα εντολή, τίποτα, εγώ ήμουν απλώς παρόν σε αυτή την σύσκεψη. Ο αγοραστός λέει ποια είναι η εμπλοκή της περιφέρειας, εμείς δώσαμε απλώς τα μηχανήματα που μας ζήτησαν.
1: Λέει δεν έχει και αρμοδιότητα.
3: Ποιοι μας τα ζήτησαν, φαντάζομαι εννοούν τους επιχειρησιακούς, δηλαδή την πυροσβεστική.
2: Ευθέως, ναι. Ότι το συντονιστικό, εκείνο που το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας ήταν που είχε κατά τον αγοραστό την ευθύνη, την αρμοδιότητα.
3: Δηλαδή εντολή εκεί δεν έδωσε κανένας μέσα στη νύχτα. Κανένας. Έτσι, αυτό το τηλέφωνο που έγινε, από ποιον έγινε, σε ποιον έγινε, σε ποιον δόθηκαν οδηγίες.
2: Αυτό πρέπει να πούμε, Ράνια, ότι δεν, τουλάχιστον στην εισαγγελική πρόταση, δεν υπήρχε αναφορά σε συγκεκριμένο πρόσωπο που να έδωσε οδηγίες, γιατί κανένας από τους εμπλεκόμενους δεν έχει κάνει τη σχετική αναφορά. Όμως ο καθένας, η αλήθεια είναι ότι επιχειρεί σε αυτή τη φάση των δικαστικών ερευνών, που πια το πράγμα έχει σφίξει και φτάσαμε στο ειδικό δικαστήριο, να μεταθέσει την ευθύνη από πάνω του στον επόμενο, αλλά αυτά, όπως αντιλαμβάνεται κανείς, θα κριθούν στο ακροατήριο. Τα ειδικά δικαστήρια, με την εμπειρία πολλών ετών, τα έχω παρακολουθήσει όλα από το 86 και δόθε, είναι διαδικασίες και πολύ απαιτητικές, και για τους ελεγχόμενους τα στοιχεία πρέπει να είναι από την πλευρά τους πολύ ισχυρά για να πείσουν ότι έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Η κλήρωση πότε θα γίνει των δικαστών?
2: Η κλήρωση θα γίνει άμεσα, μόλις διαβιβαστεί το βούλευμα στον πρόεδρο της Βουλής, και εν συνεχεία θα δρομολογηθούν αυτές οι διαδικασίες.
1: Nice.

εκλογική περίοδος, κάλπες με Τριαντόπουλο να κάθεται στο σκαμνί. Και εδώ πέρα είναι και το ακόμα πιο ενδιαφέρον. Έπεται και ο Καραμάντης του Αχιλλέως. Φανταστείτε τώρα να έχουμε ταυτοχρόνως δύο ειδικά δικαστήρια. Ένα για τον Τριαντό και ένα για τον Καραμάντλη. Διότι εδώ που τα λέμε, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, δύσκολο να υπάρξει και εισαγγελική πρόταση για μη παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο του Καραμαντλή του Αχιλλέως. Εδώ υπάρχει παρασκήνιο. Τέλος πάντων, είναι άλλης ώρας. Να πάει ο Μητσοτάκης σε εκλογές με ένα Καραμαντλή να κάθεται στο εδόλιο του κατηγορουμένου, ο οποίος, και τι θα λέει από μέσα του άνθρωπος, άσε που το λέει και απ' έξω του, για πως θα μεθόδευσε ο μεγάλος όλα, να τον έχει και στο σκαμνί. Έτσι όπως το πας, πρόεδρε, δεν τα βλέπω καλά τα πράγματα. Και αντιλαμβάνεστε τώρα τι έχει να γίνει στη διάρκεια όλων αυτών των ακροατηρίων και πώς θα μεταδίδονται από τα κανάλια. Αν θυμηθούμε τα παλιά τότε με τα ειδικά δικαστήρια Παπανδρέου και λοιπά, βεβαίως είναι άλλοι καιροί και άλλα τα πρόσωπα. Αλλά τα πράγματα αρχίζουν και μπλέκουν, και η στρατηγική την οποία χάραξε η πολιτική και επικοινωνιακή, διότι όλα αυτά έχουν ένα πολιτικό υπόβαθρο. Όλοι αυτοί λοιπόν οι οποίοι πάνε στον Χριστάρα, θα γίνεις ηφηγένεια, αλλά κάποια στιγμή θα δικαιωθείς και κάποια στιγμή θα ανταμυφθείς. Πολιτικός εννοούμε. Και δέχτηκε ο Χριστάρας, πιθύνιος και πιστός του μεγάλου. Όπως σας λέγαμε, δεν είναι τυχαίο ότι το 2019 δεν είχε καταφέρει καν να εκλεγεί βουλευτή στη Μαγνησία και ο Μητσοτάκης τον έκανε υφυπουργό. Και μάλιστα τον είχε και αρμόδιο, όσοι θυμάστε, για να μοιράζει και τα λεφτά μετά από καταστροφές. Τον θυμάστε μετά τις φωτιές στην Εύβοια που μοίραζε το χρήμα. Ήταν αυτός που ήταν ο έμπιστος. Και τώρα κάποιοι θέλουν να μας πείσουν ότι ο μεγάλος δεν είχε ιδέα, ρε παιδί μου, για τον Μπάζο, μα δεν ήξερε τίποτα. Τα έκανε όλα ο Χρήστος. Αυτός φταίει. Άντε και ο Κωστάκης ο αγοραστός. Για να δείτε πώς χρησιμοποιούν τους ανθρώπους τους οι Μητσοτάκηδες, προκειμένου οι ίδιοι να μην λερωθούν. Αυτή είναι η νοοτροπία. Ρίχνουμε τον Χρήστο στα σκυλιά και τι να πει και τι μπορεί να κάνει. Δεν έχει κανένα πολιτικό εύρος μεγάλο. Θα κρατήσει όμως κλειστό το στόμα του μέχρι το τέλος. Και πόσο σίγουροι είμαστε γι' αυτό? Γιατί εδώ που τα λέμε και πλημέλημα είναι. Στο κάγκελο δεν θα πάει δύσκολο. Θα κρατήσει όμως κλειστό το στόμα του ή κάποια στιγμή θα σκεφτεί, εντάξει, δεν μπορώ να είμαι πάντα ο μα της ιστορίας και όλοι οι άλλοι. Και για να καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει, γιατί καμιά φορά τα νούμερα και οι σταυροί προτίμησης λένε πολλά. Προσέξτε τώρα. Το 2019
κατεβαίνει ο Τριαντόπουλος πρώτη φορά για υποψήφιος βουλευτής στη Μαγνησία. Η Νέα Δημοκρατία βγάζει 4 έδρες. Η Νέα Δημοκρατία παίρνει ποσοστό 38,76% το 2019. Ο Χριστάρας είναι όχι ακριβώς τελευταίος, αλλά παρά προτελευταίος και καταϊδρωμένος. Μένει έξω από τη Βουλή. Πρώτος βγαίνει ο Μπουκώρος με σχεδόν 16.000 σταυρούς. Και ο Χριστάρας που είναι στην απέξω έχει πάρει 5.875 σταυρούς το 19 και είναι εκτός Βουλής. Η Νέα Δημοκρατία έχει βγάλει 4 βουλευτές, τον Μπουκώρο, τη Ζέτα, τον Λιούπη και τον Μαραβέγια. Και ο Χριστάρας είναι δεύτερος επιλαχών. Ακολουθούν και άλλοι δύο με 5.875 σταυρούς στη Μαγνησία. Στο Βόλο, εκεί που είναι δήμαρχος και ο Μπέος. Περνάνε 4 χρονάκια, γίνεται η τραγωδία των Τεμπών, σκοτώνονται τα παιδιά, παζώνεται ο χώρος, αλλά η κυβέρνηση πάει καλά στην επικοινωνιακή παύλα πολιτική διαχείριση. Έρχεται η εκλογική αναμέτρηση. Η Νέα Δημοκρατία αυξάνει το ποσοστό της από 38 σε 43, δεν είναι μικρό πράγμα, 5 μονάδες παραπάνω. Και ο Χρήστος Τριαντόπουλος από τελευταίες θέσεις, πρώτος θριαμβευτικά από τις 5.000 σταυρούς, 5.875 που είχε το 19, εκτινάσεται 21.492, σχεδόν τετραπλασιάζει τις ψήφους του και βγαίνει πρώτος με πολύ μεγάλη διαφορά από τη Ζέτα. 21.000 ο Χρήστος, 15.000 τόσο η Ζέτα. Οι όσους ξέρουν τα εσωτερικά της Νέας Δημοκρατίας και το πώς τέλος πάντων διαμορφώνονται όλα αυτά, κάποιος βουλευτής, ο οποίος τέλος πάντων είναι και υφυπουργός, για να μπορέσει να κάνει τέτοιο άλμα, δηλαδή εδώ μιλάμε, πώς λεγόταν εκείνος το τριπλούν που είχε επιδείξει στο Μεξικό, ήταν το 68, ο Μπίμων. Τον έβλεπες να είναι, να πηδάει και να τραβάει σαν να είναι... Για να κάνει λοιπόν τέτοιο άλμα, αλλά Μπίμων δεν μπορούσε να το κάνει ο Χρήστος χωρίς τη βοήθεια του μεγάλου. Σε αυτά οι Μητσοτάκηδες είναι μανούλες, ειδικά ο Κυριάκος Αετόπουλο. Πώς θα πάνε οι ψήφοι, πώς θα πάνε οι σταυροί, ποιον θα σπρώξουν οι τοπικές οργανώσεις, οι κομματάρχες, εκείνο το άλλο το παράλλο. Σε αυτά ο Κυριάκος δεν πιάνεται με τίποτα, γι' αυτό και πάντα θριάμβευε στη Β' Αθηνών. Μονάχο το 15 τον πέρασε ο Δένδιας και δεν το ξεχνάει ο Κυριάκος, για κάποιους που λένε ότι ο Δένδιας που θα κάνει και μεγάλη εκδήλωση. Τώρα αρχίσαν όλοι και κάνουν ο καθένας τη δική του εκδήλωση σαν να είναι ανεξάρτητος. Ο Χρυσοχοίδης το Περιστέρι νομίζω σήμερα, μεθαύριο ο Δένδιας στο Νότο με δικά τους hashtag, πως τα λένε αυτά, με δικά τους συνθήματα, σαν να πρόκειται για προσωπική τους υπόθεση. Για να καταλάβετε πόσο ωραία είναι η ατμόσφαιρα μες στο κόμμα. Δεν θα εκτινασόταν λοιπόν, για να ξαναπάμε στον Χρήστο, στις
στις 21.492 σταυρούς, αν δεν τον έσπρωχνε ο Μητσοτάκης. Τον έσπρωξε λοιπόν, και μετά το μπάζωμα ο Χρήστος βγήκε πρώτος βουλευτής στη Μαγνησία, όταν 4 χρόνια πριν δεν είχε καταφέρει καν να περάσει το κατώφλι του βουλευτηρίου. Εδώ βεβαίως μπαίνει και ένα θέμα

Είπαμε τώρα, αλλά και διακεκριμένοι συνάδελφοι και πολιτικοί αναλυτές αυτές τις τελευταίες ώρες εκτιμούν λοιπόν ότι θα παίξει ιδιαίτερο ρόλο ή τέλος πάντων κάποιο ρόλο στην εκλογική διαδικασία της προσεχούς χρονιάς του επόμενου έτους. Και όλοι αυτοί που τα σχεδιάζαν έτσι, να δούμε τώρα πώς θα καταφέρουν.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Χρειάζεστε καρασόπορτες, ρολά ασφαλείας ή υπεύθυνες επισκευές? Motor Mass, δίπλα σας από το 1990. Αριστοτέλους 222 Αχαρνέ. Εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Την Motor Mass. 210 23

0: 2469-038.
1: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
2: Για δράση είσαι έτοιμος. Με Arbiland, ναι! Το πληρέστερο κατάστημα σε outdoor, στρατιωτικά, κυνηγετικά και είδη σωμάτων ασφαλείας. Arbiland.gr. Λεωφόρος Μπουλιαγμένης 237 Δάφνη.
3: Arbiland. Και για δράση είσαι έτοιμος.
4: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
5: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
4: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
6: Ληστεία, το πορτοφόλι.
7: Πέσαμε σε Krav Maga, Magam.
8: Μην είναι άνθρωπος.
9: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
8: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Από το 1991, στην Ότο Χαλδούπης, προσφέρουμε ελεγμένα αυτοκίνητα με εγγύηση ποιότητας, διαφάνεια και εντιμότητα. Βρείτε το επόμενο αξιόπιστο όχημά σας. otohaldoupis.gr. Λεωφόρος Βάρης Κοροπίου και Απόλλωνος Γωνία. Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Βαζέκη Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Βαζέκη Σπύρος. 6938-5339-82.
3: Αγαπάμε Ελλάδα.
2: Στηρίζουμε Ελλάδα.
3: Για όλους τους προορισμούς μας.
2: Με την ευγενική υποστήριξη της ελληνικής διαφημιστικής Lanis ADV.
3: lanisadv.gr.
2: Ζήσε την απόλυτη εμπειρία Van Bar στο χώρο σου. Επαγγελματίες bartenders, μοναδικά κοκτέιλς, κάντι ή σάλτι επιλογές απογειώνουν κάθε σου στιγμή. Μπες τώρα στο havana.gr και κλείσε το δικό σου event.
4: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10,
6: Polo,
5: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Κώστα, καλησπέρα. Η Wall Street Journal αποδίδει στην πρέσβη των ΗΠΑ, την κυρία Kimberly Guilfoyle, μια ιδιαίτερα σοβαρή αναφορά σε συνομιλία της με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Σταύρο Παπασταύρου, σύμφωνα με την οποία οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να προκαλέσουν πολιτικές εξελίξεις σε όποια χώρα θέλουν. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη εκδοχή αμφισβητείται από την πλευρά της κυρίας Guilfoyle, μπορεί η κυβέρνηση να μας ξεκαθαρίσει αν η συνομιλία που περιγράφει η Αμερικανική Εφημερίδα έγινε πράγματι και τι ακριβώς υπόθηκε?
1: Όπως έχετε διαπιστώσει όλα αυτά τα χρόνια, δεν συνηθίζω να σχολιάζω δημοσιεύματα, όμως οφείλω να πω και να είμαι σαφής ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Ελάτε.
2: Προηγουμένως δεν κατάλαβα την απάντηση. Το διαψεύδεται αυτό τον κύριο Παπασταύρου με την κυρία Guilfoyle ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα? Πρώτον, εάν το διαψεύδεται, έχετε στείλει διάψευση στη Wall Street Journal. Γιατί σε εμάς εδώ πέρα κάθε εβδομάδα στέλνετε διαψεύσεις. Αυτό ισχύει ή όχι? Ή απλώς δεν υπόθηκαν έτσι τα πράγματα? Και πώς υπόθηκαν? Τι σας έχει μεταφέρει ο κύριος Παπασταύρου ότι έχουν υποθεί? Ευχαριστώ.
1: Νομίζω ήμουν σαφέστατος.
3: Είπατε ότι δεν τέθηκε ποτέ ζήτημα απειλής της ελληνικής κυβέρνησης. Όμως δεν είπατε αν υπήρξε ο διάλογος που αναφέρεται από το έγκριτο μέσο μαζικής ενημέρωσης. Να αναπλησιώσουμε την ερώτηση για να βοηθήσουμε κι εμείς να δοθεί μια απάντηση. Η πρέσβυρα των ΗΠΑ, αναφορικά με την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία, είπε στον Υπουργό: μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Σύμφωνα με πληροφορίες και μαρτυρίες που μεταφέρονται από το ρεπορτάζ της έγκριτης Wall Street Journal για τον κάθετο διάδρομο μεταφοράς LNG από την Αμερική και τις business του άκτορα. Δηλαδή μια πρέσβυρα ξένου κράτους με βάση ένα από τα μεγαλύτερα μουμουέ στον πλανήτη λέει ότι θα μπορούσαν να ρίξουν δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση αν η εκάστοτε κυβέρνηση δεν κάνει τα χατήρια των ΗΠΑ. Επειδή είστε κυβερνητικός εκπρόσωπος και φαντάζομαι ότι για ένα τόσο σοβαρό δημοσίευμα έχετε μιλήσει με τον κύριο Παπασταύρου και σας έχει μεταφέρει ακριβώς τι έγινε. Διαψεύδεται ότι υπήρξε αυτός ο διάλογος και ότι η Kimberly Guilfoyle είπε αυτή τη φράση?
1: Έχω απαντήσει. Απάντησα σαφέστατα. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη των ολίγων λεπτών δημοσιότητας στο διαδίκτυο. Γι' αυτό και έχω πλέον καταλάβει ότι είναι μια κανονικότητα η επανάληψη ερωτήσεων που έχουν απαντηθεί, ώστε να μπορεί να υπάρξει βιντεάκι στο διαδίκτυο. Αλλά εδώ δεν είναι δουλειά δικιά μου να απαντάω ξανά και ξανά τα ίδια για να σας διευκολύνω να προμοτάρετε στο κοινό που θέλετε την ερώτηση και την απάντηση.
3: Συγγνώμη, ανεξάρτητα από το.
1: Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω για το θέμα.
3: Αν το ερμηνεύει κάποιος ως απειλή. Εδώ είναι 11 λέξεις στη σειρά. Μπορούμε να το κάνουμε αυτό σε οποιαδήποτε χώρα θέλουμε. Μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Έχει υποθεί αυτή η φράση από την πρέσβυρα των ΗΠΑ, ναι ή όχι?
1: Είναι πάρα πολύ απλά τα ελληνικά. Ξέρω ότι καταλαβαίνετε τα ελληνικά. Απλώς επαναλαμβάνετε τις ίδιες ερωτήσεις για να δημιουργήσετε εντυπώσεις. Όταν δείτε την απάντηση που την έχετε ακούσει, την απάντηση που έδωσα, θα καταλάβετε ότι έχω απαντήσει και στο δικό σας ερώτημα.
3: Τα είπε αυτά η πρέσβυρα, ναι ή όχι?
1: Έχω απαντήσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Δεν θα απαντάω ξανά και ξανά το ίδιο για να κάνετε εσείς βιντεάκια.
4: Μετά την Wall Street Journal και δεύτερη εφημερίδα, αυτή τη φορά η Financial Times, επανέρχονται στο θέμα των όσων είπε η Kimberly, παρουσία όχι μόνον του Παπασταύρου, αλλά όπως αποκαλύπτει σήμερα στο πρώτο σελίδο της η εφημερίδα Δημοκρατία, μεγαλώνει ο διεθνής άλλος, στην Ελλάδα όμως μπροστά και στον Κυρανάκη οι απειλές της Guilfoyle. Και ο Κυρανάκαρος, ο γραμματέας του κόμματος, και αυτός λέει ήταν μπροστά. Τους έλεγε η Guilfoyle ότι κοιτάξτε να δείτε, όπως το κάνουμε στη Ρουμανία μπορούμε να το κάνουμε και εδώ. Και αυτή, προσέξτε, όλα αυτά έχουν γίνει, αν δεν κάνουμε λάθος, το Μάρτιο που μας πέρασε. Δηλαδή, άμα το πει αυτό η πρέσβης, τότε που όλοι τρέχατε να φωτογραφηθείτε μαζί της. Και τι δεν λέγατε. Όταν λοιπόν το λέει αυτό με το που πατάει το πόδι της στην Ελλάδα ή τον πρώτο καιρό. Εντάξει, γυναίκα άπειρη είναι, δεν έχει ιδέα από διπλωματία. Είναι για να πηγαίνει σε κανέναν αργυρό, σε κανένα μπουζουξίδικο και από μπουζουκλερί Βούρια Μύκονο. Λοιπόν, όταν τα λέει αυτά όμως, γιατί ό,τι και να είναι, δεν πάει από το να είναι η πρέσβης και όχι καμιά χώρα Παππούα Νέα Γουινέα. Δεν έχουμε τίποτα βεβαίως με την Παππούα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν λοιπόν τα λέει αυτά μπροστά σε δύο υπουργούς, γιατί σήμερα βγαίνει και ο Χιρανάκης ότι ήταν εκεί, ήταν και αυτό στο δείπνο. Όταν λοιπόν βγαίνει και αποκαλύπτεται ότι μπροστά σε δύο υπουργούς λέει ότι μπορεί να ρίξει την ελληνική κυβέρνηση αλλά Ρουμανία. Ρε παιδί μου, το πρώτο πράγμα που έπρεπε τότε να κάνουν οι υπουργοί είναι να πάνε να το πούνε στον πρωθυπουργό, δεν ξέρουμε αν το είπαν, και τέλος πάντων να γίνουν κάποιες συστάσεις προς την κυρία, έστω και όχι δημοσίως, αλλά ας το πούμε έτσι, παρασκηνιακός. Τι είναι αυτά που λέτε και λοιπά. Το κάναν, από ό,τι φαίνεται δεν το κάναν. Το κατάπιαν, δηλαδή να είσαι υπουργός και να σου λέει η πρέσβης, ως νέος θηλυκός Purifoy. Ο Purifoy ήταν ο Αμερικανός πρέσβης στην Αθήνα τα πρώτα μετεμφυλιακά χρόνια, ή αν δεν κάνουμε λάθος και στη διάρκεια του εμφυλίου. Ναι, μα τα πρώτα μετεμφυλιακά. Και ήταν τέτοιες οι παρεμβάσεις του που έμεινε, πώς θα το πούμε κανείς, ιστορική η δική του παρουσία στο κτίριο της πρεσβείας. Και μάλιστα θρυλείται ότι τότε είχε πείσει και τον Μακαρίτη, τον Νικόλαο Πλαστήρα, να δεχθεί εκλογικό σύστημα που πρότεινε ο Παπάγος, πλειοψηφικό. Ο Πλαστήρας ήξερε ότι με τέτοιο εκλογικό σύστημα ο Παπάγος με τα ποσοστά που θα έβγαζε θα σάρωνε σε έδρες και τον έβαζε στο περιθώριο. Αλλά το δέχτηκε, γιατί λένε, θρυλείται, αυτό είναι, ας το πούμε έτσι, ο αστικός παύλα διπλωματικός μύθος. Θρυλείται λοιπόν ότι τότε ο Purifoy έστειλε ένα medium στον Πλαστήρα, ο οποίος ήταν και ευκολόπιστος. Πήγε ένα medium λοιπόν και του είπε ότι προβλέπει μια χαρτού ότι αν ισχύσει το πλειοψηφικό θα κερδίσει ο Πλαστήρας σε εκλογές. Το χάψε ο Πλαστήρας το medium, που ήταν βαλτό όμως από τον Purifoy. Για να καταλάβετε γιατί εποχές μιλάμε. Αναβιώνουν αυτές? Όχι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, αυτό που είπε η Κίμπερλι δεν μπορεί να περάσει έτσι. Λίγο δηλαδή αν έχετε guts, το πρώτο πράγμα που θα έπρεπε να κάνει ο Γεραπετρίτης, εφόσον το θέμα πήρε τέτοιες διαστάσεις, να την καλέσει για εξηγήσεις στο Υπουργείο Εξωτερικών. Είναι μια διαδικασία η οποία ακολουθείται στα διπλωματικά πρωτόκολλα. Και τέλος πάντων, εντάξει, δεν είναι κάτι καθημερινό, αλλά δεν είναι ότι δεν συμβαίνει και ποτέ. Αλλά τολμάτε να το κάνετε? Το καταπίνετε? Και εσύ ρε Παπασταύρου, δεν έπρεπε να βγεις να πεις κάτι? Εσύ ο τιτανοτεράστιος που κάνεις τις συμφωνίες τις φοβερές και η τιμή του ρεύματος συνεχώς αυξάνεται, αλλά εσύ κάνεις τις συμφωνίες για κάθε τους διαδρόμους και λοιπά, τροχονόμοι συμφερόντων, τη μια ο ένας, την άλλη ο άλλος. Μην μπούμε τώρα σε λεπτομέρειες και ονοματολογίες. Άρα, τι κυβέρνηση είστε που ανέχεστε αυτά από την Κίμπερλι? Το θέμα από εδώ από εκεί πάει για να ξεχαστεί, αλλά κατά τη δική μας άποψη, όπως σας λέγαμε και χθες, είναι ιδιαίτερα σοβαρό.

0: μια σοβαρή καταγγελία προς το ΕΣΟΥΡΟΥ για εξαπάτηση και παραπλάνηση ψηφοφόρων πραγματοποιήθηκε σήμερα. Πρόκειται για καταγγελία κατά της εταιρείας Interview, η οποία δημοσίευσε τη σχετική δημοσκόπηση. Η καταγγελία, που υπογράφεται από τον δικηγόρο Άρη Παπαδόπουλο και περιλαμβάνει και ψηφιακά πιστήρια, σύμφωνα με την καταγγελία, τα οριστικά αποτελέσματα της συγκεκριμένης δημοσκόπησης φέρονται να διακινήθηκαν σε κινητά τηλέφωνα μία ημέρα νωρίτερα από την ημέρα που η εταιρεία δηλώνει ότι θα ολοκληρωνόταν η συλλογή δεδομένων. Κοινοποιήθηκε στη δικαιοσύνη, στα πολιτικά κόμματα, στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, στο γραφείο του Πρωθυπουργού, στον πρόεδρο της Βουλής και στον Σύλλογο Εταιρεών Δημοσκοπήσεων. Παραμένουμε στο θέμα. Καλησπέριζω τον προϊστάμενο του πολιτικού ρεπορτάζ του Κότρα Κώστα Πλακίδα και τον Θόδωρο του Σουνίδη. Κώστα, ξεκινάω από σένα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Πολύ περίεργη καταγγελία, πολύ περίεργη υπόθεση γενικά.
1: Σοβαρή υπόθεση, γιατί σοβαρή καταγγελία. Τι λέει ο κύριος ο καταγγέλων, ότι χθες το βράδυ στις 12 παρά 2 λεπτά, στις 11 και 58 δηλαδή το βράδυ,
0: να δούμε και τη σχετική πρώτη κάρτα.
1: Η δημοσκόπηση, η οποία πρέπει να τελειώσει σήμερα το βράδυ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα πιστήριο με το οποίο συνοδεύει ο κύριος
1: Παπαδόπουλος της έρευνας.
0: Την άλλη κάρτα, αν γίνεται. Το πιστήριο 1.
1: Εδώ λοιπόν είναι ότι ενώ έπρεπε να φτάσει, ενώ η έρευνα ολοκληρωνόταν στις 28/9, έφτασε στις 27/9 το βράδυ, 23 και 58 στο κινητό του. Αυτό δείχνει αυτό το στοιχείο το οποίο βλέπουμε εκεί.
0: Δηλαδή είχε τα αποτελέσματα μία μέρα νωρίτερα, πριν ολοκληρωθούν οι ερωτήσεις.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό
1: πριν ολοκληρωθεί η ψηφοφορία σύμφωνα με αυτά που δηλώνει η ίδια η Interview.
0: Στις 29 του μήνα που δημοσιεύθηκε η δημοσκόπηση ήταν ακριβώς η ίδια με αυτή που είχε ο δικηγόρος στο κινητό του τηλέφωνο 2 μέρες νωρίτερα.
1: Ακριβώς. 27 του μήνα αργά το βράδυ πήρε τη δημοσκόπηση και αυτή που κυκλοφόρησε 2 μέρες μετά ήταν ακριβώς
0: ίδια. Να δούμε και τη δεύτερη κάρτα, το δεύτερο πιστήριο. Όλα αυτά έχουν πάει και στη δικαιοσύνη.
1: Ναι, ναι, είναι σειρά πιστήριων. Είναι πάνω από 20 τα πιστήρια τα οποία έχει στείλει, όχι μόνο στη δικαιοσύνη. Το έχει στείλει παντού. Το έχει στείλει στο Ερευνητικό Συμβούλιο. Το έχει στείλει και στα πολιτικά κόμματα, στην πολιτική ηγεσία της χώρας. Και το έχει στείλει προφανώς και στην δικαιοσύνη. Και στους αρμόδιους θεσμούς.
2: Ήταν θέμα χρόνου να βγουν όλα αυτά στη φόρα. Η εταιρεία Interview συνδέεται άμεσα με εκδότες οι οποίοι με τη σειρά τους συνδέονται με κουμπαριές, με πρόσωπα, τέλος πάντων τώρα μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά το θέμα είναι άλλο, ότι σε όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, θυμάστε, ήταν ο μήνας των δημοσκοπήσεων. Δημοσκόπησε εδώ, δημοσκόπησε εκεί, δημοσκόπησε παραπέρα. Αλλά η Interview ήταν αυτή που είχε σύρει το χορό με τις δημοσκοπήσεις. Pat Cute, αν δεν κάνουμε λάθος, ήταν και η πρώτη εταιρεία η οποία δημοσίευσε μια δημοσκόπηση το Σεπτέμβριο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Τέλος πάντων, αυτή ήταν μια, κάθε λίγο και λιγά και έβλεπες μια δημοσκόπηση από την Interview, μια δημοσκόπηση από την Interview. Προσέξτε όμως, αυτή τη δημοσκόπηση τη χρησιμοποιούσαν κατά κόρον στη δημόσια τηλεόραση, στην ΕΡΤ. Κάποιοι καλοί συνάδελφοι εκεί, εντάξει, τι να κάνουν και αυτοί. Τη χρησιμοποιούσαν λοιπόν κατά κόρον στην ΕΡΤ και έβλεπες τον δημοσκόπο από το πρωί μέχρι το βράδυ καλεσμένο στα πάνελ. Και να έτσι και να αλλιώς, συμπαθής άνθρωπος ο δημοσκόπος, αυτά τα οποία έλεγε ήτανε, ας το πούμε, τροποντινά ισορροπημένα. Ευχάριστος τύπος. Αλλά την είχαν κάνει προμετωπίδα της ΕΡΤ την Interview. Σημαίνει αυτό ότι ήταν πειραγμένη? Θα δείξει η όποια έρευνα. Αλλά ήταν φανερό ότι χρησιμοποιείται η συγκεκριμένη δημοσκόπηση ως εργαλείο πολιτικής συζήτησης, πολιτικής ανακύκλωσης επιχειρημάτων συνήθως κυβερνητικών, με μια επίφαση βεβαίως αντικειμενικότητος. Από εκπομπές στην ΕΡΤ είναι αλήθεια μηδενική τηλεθεάσεως. Τα νούμερα τα οποία κάνουν, ειδικά σε κάποια κοινά τα οποία έχουν και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους διαφημιζόμενους, κάποια κοινά κάπως πιο νέα, δηλαδή δεν μιλάμε τώρα για 70 φεύγα, εκεί πέρα οι τηλεθεάσεις είναι μηδενικές, δηλαδή είναι 0 κόμμα τόσο ή άντε 1 κόμμα τόσο, στο 2 δεν φτάνουν ποτέ. Εκεί πέρα λοιπόν πρώτο τραπέζι πίστα ο συγκεκριμένος δημοσκόπος, είπαμε συμπαθής άνθρωπος, και εδώ που τα λέμε αυτά τα οποία παρουσίαζε, τα αποτελέσματα δεν διέφεραν και πολύ από αυτά τα οποία βγάζαν άλλες εταιρείες, οι οποίες, ας το πούμε έτσι για να μην αδικήσουμε και κανέναν, είναι κάπως πιο γνωστές στον χώρο. Κοντά στα συνηθισμένα ήταν, αλλά όπως και να το κάνουμε, κάθε λίγο και λιγάκι, με αφορμή τη νέα δημοσκόπηση της Interview, στηνόταν έτσι μια συζήτηση για να πει ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια, ότι πρώτο κόμμα είναι Νέα Δημοκρατία κοντά στο 30%. Εκεί το τριαράκι το είχε σίγουρο η Νέα Δημοκρατία στην Interview. Καβατζωμένο στο γνωστό τέχνασμα που δεν το κάνει μόνο η Interview, μην αδικούμε, στο γνωστό τέχνασμα της εκτιμήσεως ψήφου. Έρχεται λοιπόν αυτή η αποκάλυψη. Με στοιχεία ο άνθρωπος, δικηγόρος είναι, τα κοινοποίησε και σε όλους, και τώρα τρέχουν να τα μαζέψουν, γιατί ήταν έξυπνα στημένο το παιχνίδι. Κρατικό χρήμα άφθονο, πάρτι, πάρτι τρελό. Και άντε και μια νέα δημοσκόπηση, παιδιά, τσακ μπαμ, τη βγάζουμε. Και σχολιάζαν οι καλοί συνάδελφοι στην ΕΡΤ, πλην όμως δεν τους έβλεπε σχεδόν κανείς, με βάση τουλάχιστον τα νούμερα της τηλεθεάσεως. Και τέλος πάντων θα αναρωτηθεί και κάποιος, και να κλείσουμε με αυτό, τώρα σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, σχετικά μικρή, να γίνεται μια δημοσκόπηση μέρα παραμέρα και οι οποίες όλες λένε λίγο πολύ το ίδιο, δηλαδή δεν είναι, ρε παιδί μου, να πεις ότι είναι δύο κόμματα πολύ κοντά το ένα στ' άλλο. Είμαστε σε ιονή προεκλογική περίοδο, είναι το ένα κόμμα, ξέρω εγώ, στο 30,1, το άλλο στο 29,2. Λες, είναι μάχη στήθος με στήθος. Οπότε, εκεί πέρα υπάρχει ενδιαφέρον για να δεις αυτή τη βδομάδα ποιος είναι πρώτος, ποιος είναι δεύτερος. Έχει κάποιο ενδιαφέρον. Δικαιολογείται να έχεις δημοσκόπηση μέρα παραμέρα, άμα είναι ντέρμπι. Εδώ πέρα τι ντέρμπι, όλες δείχνουν το ίδιο. Πρώτη Νέα Δημοκρατία. Αν θα είναι δεύτερος τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Τσίπρας με την Ελλάς, ο ΣΥΡΙΖΑ τι δεύτερος, ούτε 2% δεν πιάνει. Αν θα είναι δεύτερος τώρα ο Ελασίτης Τσίπρας ή ο Πασόκος Ανδρουλάκης. Έχει και αυτό το ενδιαφέρον του, το ευρύτερο πολιτικό, και με μια προβολή στο άμεσο μέλλον. Σε κάθε περίπτωση όμως δεν είναι να πεις, παιδιά, έχουμε μια τρομερή αγωνία, γιατί μισή μονάδα να είναι ο ένας πάνω από τον άλλον, πάει στον κουβέρνο, παίρνει την κυβέρνηση, την εξουσία, τα πουγιά. Δεν είναι έτσι. Πας και στα άλλα μεγέθη, καταλληλότητα εκεί, όλα λίγο πολύ είναι τα ίδια. Τότε γιατί κάποιοι πληρώνουν και ξαναπληρώνουν και ξαναπληρώνουν για να βγαίνουν ξανά τα ίδια και τα ίδια και ξανά τα ίδια. Δηλαδή τι χρήμα τζιράρετε. Γιατί τζιράρετε το χρήμα και υπάρχουν και συγκοινωνούντα δοχεία. Δηλαδή πολλές εταιρείες δημοσκοπήσεων ή ορισμένες εξ αυτών δεν κάνουν μόνο γκάλο πολιτικά, κάνουν και άλλου είδους, άλλες έρευνες, ψηφιακές, εκείνο τ' άλλο, και παίρνουν και κρατικές δουλειές. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα cash flow, το οποίο βεβαίως πληρώνετε εσείς, γιατί όλα αυτά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, Με λεφτά φορολογουμένων είναι το κρατικό χρήμα, δηλαδή με λεφτά δικά σας.

9.43 Ιντερβέτον Ελλάδα Σπορτ. Σας ευχαριστούμε που και σήμερα ήσασταν μαζί μας σε αυτή την 2ωρη πρωινή ενημερωτική εκπομπή του σταθμού μας και σας δίνουμε ραντεβού για αύριο στις 7. Καλή σας μέρα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την Πέμπτη,
2: Ραδιο Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
14: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 3...

0: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύκη Σόφιας και ΛΑΣΚ την 5η επιστροφή των κυτρινόμαυρων στους προπονήσεις. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πειραιωτών. Βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Οι Ερυθρόλευκοι απέκτησαν το 19χρονο αμυντικό Θανάση Χριστόπουλο που αγωνιζόταν στη Λέγκια Βαρσοβίας. Ο Άζεντιν Ουναή αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση δανεισμό του Γιάγκουσιτς, δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη Μεσοδυτικού Ματέι Σκέγκρο σε σερβικό μέσο ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζιβκοβίτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης το επόμενο διάστημα. Πραγματοποιώντας τρομερή εμφάνιση σε άμυνα από την δεύτερη περίοδο και μετά και με τους Λίντελ και Ρόμπινσον σε καλό βράδυ, ο Άρης επικράτησε 87-74 της Λεμάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο φετινό EuroCup. Εκτός από το απόψινό παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα για το EuroCup θα είναι ο Νίκος Χουγκάς, ενώ είναι αμφίβολος ο Γκρέι. Είναι ένα παιχνίδι που απαιτεί μεγάλη συγκέντρωση στα μικρά πράγματα, γιατί αυτά κάνουν τα μεγάλα πράγματα να συμβούν, δήλωσε εν όψη του αγώνα ο Αντρέα Τρινκέρι. Σήμερα ή αύριο η άφηξη του Λιθουανού σέντερ Ντονάτας Μοτεγιούνας. Για τους τελευταίους αγώνες δεύτερης αγωνιστικής του Nations League, Μολδαβία Νησιά Φερόε 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0, Ισπανία Κροατία 4-1, Τσεχία Αγγλία 0-2, Σκωτία Ελβετία 0-3, Σλοβενία Βόρεια Μακεδονία 2-0, Άγιος Μαρίνος Αλβανία 0-3, Λουξεμβούργο Ισλανδία 0-3, Σλοβακία Καζακστάν 2-1 και Βουλγαρία Εστονία 0-0. Και στα υπόλοιπα παιχνίδια της δεύτερης αγωνιστικής της EuroLeague, Ντουμπάι Μπαρτσελόνα 94-87, Ανατολού Εφές Ρεάλ Μαδρίτης 94-84, Φενέρμπαχτσε Μπάγερ Μονάχου 176, Ερυθρός Αστέρας Χάπολ Τελαβίβ 88-81, Βαλένθια Μπασκόνια 111-88, Αρμάνι Μιλάνο Βίρτους Μπολόνια 87-85 και Παρτιζάν και Παρί Παρτιζάν 79-92. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέντ Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Δεύτερη Ματιά με τη Βασιλική Πολύζου.
3: Betten, το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολί φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Interbetten, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. 94,3 Interbetten, Ελλάδα Sports.
4: Καλημέρα, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 που καθημερινά αυξάνεται, όπως αποδεικνύεται και από τον προλαρισμό της ενημέρωσης. Διότι αυτό επιτάσσει η ψυχραιμία της δεύτερης ματιάς στην επικαιρότητα. Να ανοίγει την ενημέρωση σαν βεντάλια σε κάθε έκφαση της καθημερινότητας. Να δίνει λόγο σε όλους. χωρίς αποκλεισμούς, δίχως λογοκρισία. Αρκεί να αντιλαμβάνονται ότι οφείλουν να σέβονται τον καθένα που βρίσκεται απέναντί τους. Και δεν αναφέρομαι σε μένα ή κάποιον άλλον παραγωγό. Μιλώ για σεβασμό στους ακροατές και βέβαια σε όσους γίνονται αντικείμενο σχολιασμού. Έστω κι αν τα περισσότερα μέσα μαζικής ενημέρωσης αποφεύγουν κάποιο θέμα, εμείς πάντα δεν έχουμε κανένα πρόβλημα να το θίξουμε. Πάντα όμως με συνέπεια στην υπεράσπιση της αλήθειας. Δείτε για παράδειγμα τις επισημάνσεις που έκανε ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών Χρήστος Μπούρας. Αναφέρθηκε στους περισσότερους, αναφέρθηκε σε περισσότερα άτομα, 400 άτομα, 400 αχθέντες σε σχολές της Πάτρας που απέφυγαν να εγγραφούν. Για την ακρίβεια, 372 άτομα έμειναν μακριά από τη σχολή που πέρασαν. Μεταξύ άλλων πρόκειται για 9 εισαχθέντες στην ιατρική, 14 ηλεκτρολόγους και 15 μηχανολόγους. Ανέφερε 3 σχολές και από τις πλέον θα πω περιζήτητες. Στο ερώτημα λοιπόν γιατί δεν εμφανίστηκαν οι υποψήφοι φοιτητές, η απάντηση ήταν ξεκάθαρη. Φταίει το κόστος σπουδών. Οι οικογένειες δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν. Εδώ καλά καλά δεν βγάζουν το μήνα. Θα συντηρήσουν και δεύτερο σπίτι σε μια επαρχιακή πόλη. Ο Χρήστος Μπούρας συμβούλεψε τις αρχές της Πάτρας να γίνουν πιο φιλικές απέναντι στους φοιτητές. Συνέστησε στους επιχειρηματίες της εστίασης να φτιάξουν ειδικό μενού. Επίσης προέτρεψε τους ιδιοκτήτες των ακινήτων να μειώσουν τα ενίκια. Ωραία όλα αυτά. Σωστές οι προτάσεις που έκανε ο πρίτανης. Υπάρχει όμως μια πολύ πολύ σημαντική λεπτομέρεια. Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο στην Πάτρα, ούτε βέβαια μόνο τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Παρόμοιο και παρόμοια κατάσταση επικρατεί και στις σχολές των άλλων μεγάλων πόλεων. Πρόβλημα διαβίωσης αντιμετωπίζουν οι φοιτητές και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη αλλά και στο Ηράκλειο. Το κόστος ζωής παραμένει υψηλότατο σε κάθε γωνιά της Ελλάδας. Εδώ δυσκολεύονται να τα βγάλουν πέρα οι δημόσιοι υπάλληλοι. Πώς θα ανταπεξέλθουν οι γονείς στις σπουδές ενός παιδιού μακριά από το σπίτι του? Άρα το ζητούμενο δεν είναι να γίνει φιλική η Πάτρα προς τους φοιτητές που φοιτούν στη συγκεκριμένη πόλη. Εκείνο που απαιτείται είναι να αντιληφθεί η πολιτεία τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει κάθε οικογένεια με παιδιά που σπουδάζουν. Το κράτος πρέπει να γίνει φιλικό απέναντι και στους γονείς αλλά και στους φοιτητές. Κάποτε υπήρχαν εστίες, έστω για λίγα άτομα. Πέρασαν χρόνια στα οποία οι εστίες έγιναν στέκη ατόμων που δεν είχαν την παραμικρή σχέση με τη φοιτητική κοινότητα. Τα ενίκια απογειώθηκαν. Η ακρίβεια στενάζει κάθε νοικοκυριό. Αν δεν υπάρξει μέρημνα της πολιτείας, όλο ένα και περισσότεροι εισαχθέντες θα γυρίσουν την πλάτη στις πανεπιστημιακές σχολές. Ενέργεια που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να ισοδυναμεί και με το γύρισμα της πλάτης στο μέλλον. Αυτό θέλουμε να κάνουν τα παιδιά. Αυτό θέλουμε να δούμε από το νέο αίμα της πατρίδας μας. Απάντηση δεν θα πάρουμε τώρα, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να χτυπάμε τις καμπάνες. Όσους περισσότερους αφυπνίσουμε, τόσους φοιτητές θα σώσουμε. Είμαι η Βασιλική Πολύζου και μαζί θα ρίξουμε τη δεύτερη ματιά στην επικαιρότητα, όπως κάνουμε κάθε μέρα. Περιμένω λοιπόν τα μηνύματά σας στο Viber του σταθμού, εδώ στον Ελλάδα FM 94,3 και στο 69 39 943 943. Επαναλαμβάνω, στο 69 39 943 943.

0: ακαδημαϊκή χρονιά άρχισε. Το ένα πανεπιστήμιο μετά από το άλλο υποδέχονται τους πρωτετής φοιτητές, δηλαδή όσους τα κατάφεραν στις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026. Το ερώτημα είναι ξεκάθαρο. Σε ποια κατάσταση βρίσκεται η τριτοβάθμια εκπαίδευση στη χώρα μας? Θα συζητήσουμε για τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά με τον Υφυπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκο Παπαϊωάννου. Καλή σας ημέρα, Υπουργέ.
1: Καλημέρα, κυρία Πολύζου. Καλημέρα στις ακροάτριες και τους ακροατές μας. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε θερμά, Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, για την αποδοχή της. Θα αρχίσω με ένα θέμα που αναδεικνύουν τις τελευταίες ημέρες οι Βρετανικές αρχές, κύριε Παπαϊωάννου, διαφόρων βεβαίων πανεπιστημίων. Αναφέρομαι στους εισαχθέντες που δεν πήγαν να εγγραφούν στις σχολές τους. Θέλω λοιπόν να μας πείτε ποιοι είναι οι λόγοι, κύριε Υπουργέ, και τι σκοπεύει να κάνει η πολιτεία. Για παράδειγμα, ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Χρήστος Μπούρας, που θα το γνωρίζετε φυσικά, ζήτησε από τους πατρινούς να κάνουν την πόλη τους πιο φιλική στους φοιτητές.
1: Ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Και θα ξεκινήσω πριν φτάσω στο φίλο μου τον Χρήστο τον Μπούρα, γιατί τους πρίτανης, ως πρώην πρίτανης και εγώ, τους γνωρίζω όλους και ως πρίτανης, αλλά και τώρα εξαιτίας της ιδιότητός μου. Είπατε ότι έχουμε τους επιτυχόντες και τους εγγραφέντες. Αναδείχθηκε αυτό το θέμα με βάση την τοποθέτηση του Χρήστου του Μπούρα, του πρίτανη του Πανεπιστημίου της Πάτρας. Εγώ εκείνο που θέλω να πω είναι, για να μην παρεξηγηθώ, ότι όντως το κόστος ζωής δημιουργεί προβλήματα σε πολλές οικογένειες, διότι εάν πρέπει το παιδί να σπουδάσει σε άλλη πόλη, έχουμε το νίκη, έχουμε τη σύντηση, το φαγητό και τη μεταφορά. Όμως, έχω να πω το εξής. Αυτό που ανέφερε φέτος ο κύριος Μπούρας δεν είναι φετινό. Τα ίδια νούμερα είναι εδώ και 6-7 χρόνια. Και τι νούμερα? Δεν είναι 400. Γιατί? Το 400 πώς ανεβαίνει? Αν πάρει κανένας τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου Παιδείας, από αυτούς οι οποίοι έκαναν αίτηση ηλεκτρονική και έχουν επιτύχει, όπως το είπατε, σε σχέση με αυτούς που ενεγράφησαν, είναι 265 μείον. Μικρό το ποσό? Όχι. Αλλά τα 400 βγαίνει, γιατί δεν έχουν ακόμη εγγραφεί, από τις άλλες κατηγορίες αλλοδαπών, ομογενών που συνεχίζονται τώρα, συνεχίζονται οι εγγραφές. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ποσοστό της τάξης, μιλάω για όλα τα πανεπιστήμια, δεν είναι μόνο η Πάτρα. Και ακόμα και στο ΕΚΠΑ έχουμε τέτοια προβλήματα, και στο Αριστοτέλειο και στο Δυτικής Μακεδονίας. Αν δει όμως κανένας τα νούμερα, και σας προτρέπω να πάρετε τα επίσημα στοιχεία του Υπουργείου ως έγκριτη δημοσιογράφος, θα δείτε ότι κάθε χρόνο, ακόμα και από τότε που ήμουν εγώ πρίτανης και νωρίτερα, ένα 4-5% δεν εγγράφεται. Και πάμε να πούμε γιατί δεν εγγράφεται. Πρώτον, κόστος ζωής, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια. Συμφωνώ απόλυτα. Τι κάνει η πολιτεία γι' αυτό? Πρώτα απ' όλα, τι σημαίνει κόστος ζωής για ένα φοιτητή που ζει εκτός? Σπίτι, φαγητό, μεταφορές. Πάμε στο σπίτι. Τι θα μπορούσε να κάνει η πολιτεία? Να ενισχύσει τα παιδιά που σπουδάζουν εκτός. Τι δίνουμε? Το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα. Το οποίο θέλω να πω ότι φέτος, μέχρι στιγμής έχουν κάνει
2: News,
1: καθαριστεί θετικά οι 40.000 αιτήσεις, και από τους 64 οι 8.000 είναι για συγκατοίκηση, και από αυτούς οι 4.500 έχουν καθαριστεί θετικά. Τι σημαίνει αυτό για τα πανεπιστήμια εκτός Αθήνας Θεσσαλονίκης? Εάν ζω μόνος μου 2.000, εάν συγκατοικώ με ένα φίλο μου 5.000, 2.500 ο καθένας. Λύνεται μόνο το πρόβλημα με αυτό? Όχι. Τι άλλο πρέπει να κάνω? Εστίες. Πατάμε το κουμπί και γίνεται? Όχι. Πάνω από ένα δις έχουν ήδη δεσμευτεί, καταναλώνονται για χτίσιμο σε 6 πανεπιστήμια μέσω σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα νέες εστίες. Άρα θα έχουμε στα επόμενα 2 χρόνια άλλες 8.000 κλίνες, σύν τις 12.500, πάμε στις 20 με 21.000 κλίνες πανελλαδικά, και φυσικά την εξορθολογισμό, την ανακαίνιση, δόθηκαν, είναι 227 εκατομμύρια από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο, για την ανακαίνιση των ήδη υπαρχών των εστιών. Διότι πρέπει να καταλάβει και ο φοιτητής ότι η εστία είναι το σπίτι του και δεν χρειάζεται να το βανδαλίζει.
0: Μάλιστα.
1: Πάμε στο φαγητό. Από τα 53 εκατομμύρια γίναν 92 εκατομμύρια για σύντηση. Και λέω το εξής: τα γεύματα είναι τόσο ωραία πλέον που υπάρχουν πανεπιστήμια που παρακαλάν τους φοιτητές να πάνε. Το γιατί δεν πάει λοιπόν κάποιος? Δεν φταίει η πολιτεία αν δεν θέλει να πάει στη Λέσχη να φάει ένα από τα τρία γεύματα. Εμείς θα παρέχουμε. Και φυσικά για τη μετακίνηση, για το 50% της μείωσης. Τι θέλω να πω, είναι λυμένα όλα? Προφανώς και όχι. Όμως η πολιτεία βρίσκεται, αυτή η κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη και αυτή η πολιτική ηγεσία, όπως και οι προηγούμενες, με την Νίκη Κεραμέως και τον Κυριάκο Πυρακάκη, βλέπετε ότι κάθε χρόνο ενισχύουμε όσο μπορούμε αυτό που λέμε τη φοιτητική μέρημνα. Και εχθρός του καλού είναι το καλύτερο.
0: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, μας ακούτε?
1: Εγώ λίγο σας ακούω, δεν ξέρω ξαφνικά
0: τώρα,
1: γιατί.
0: Ξαφνικά υπάρχουν αυτά τα...
1: Τώρα σας ακούω, βεβαίως, κύριε Πολύζου.
0: Έλεγα λοιπόν, κύριε Υπουργέ...
1: Σας χάνω.
0: Μισό λεπτό.
1: Σας χάνω.
0: Γιατί...
1: Σας χάνω.
0: Μ' ακούτε τώρα?
1: Τώρα σας ακούω.
0: Τέλεια. Υπήρχε ένα τεχνικό ζήτημα.
1: Ναι, ναι. Okay.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Πουρναρά που μας το έλυσε. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, σας άκουσα να λέτε στον συνάδελφο τον Άκη Παυλόπουλο ότι η ποιότητα και τα προϊόντα στην φοιτητική εστία είναι πολύ πολύ ποιοτικά στα τρόφιμα. Όμως θέλω να μείνω σε αυτό, διότι δεν γίνεται οι φοιτητές, ενώ αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα, ακριβώς την ίδια λοιπόν στιγμή δεν πατάνε στις εστίες για να φάνε το φαγητό τους. Μήπως εσείς μπορεί να κάνετε σωστά τη δουλειά σας? Μήπως όμως κάποιοι άλλοι πρέπει να ελεγχθούν και δεν κάνουν κάτι σωστά?
1: Και το αν εγώ ως φοιτητής θα πάω ή θα πάω, δεν μπορεί να με ελέγξει κανένας. Απλώς, αν πραγματικά έχω πρόβλημα διαβίωσης, που πολλά παιδιά έχουν, τότε δεν θα φάω, ακόμα και υγιεινά να το δούμε, από άποψη υγείας, ούτε την τυρόπιτα ούτε το σουβλάκι κάθε μέρα. Θα πρέπει να πάω στην εστία. Και μου δίνετε την ευκαιρία μέσω της συχνότητάς σας να πω το εξής, ότι εγώ θα επισκεφθώ όλο το επόμενο διάστημα εστίες διαφορετικών πανεπιστημίων, θα καθίσω να φάω, διότι και εγώ ως φοιτητής πριν από χρόνια τρώγαμε καρχαρία και γκοντζίλα που λέγαμε, για να θυμίσω για τους παλιότερους, όμως τώρα η ποιότητα, και σας καλώ να κάνετε ρεπορτάζ για την ποιότητα και το είδος των γευμάτων, λοιπόν, όταν θα πάω να πάμε μαζί με όποιον έγκλητο συνάδελφό σας για να δείτε ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί πάρα μα πάρα πολύ.
0: Μάλιστα, το ακούμε, κύριε Υπουργέ. Από την άλλη όμως, ακούμε από την φοιτητική εστία και πιο συγκεκριμένα στο Πολυτεχνείο Κρήτης, εκφράζουν παράπονα και πολλά παράπονα για τις συνθήκες διαβίωσης. Στη Θεσσαλονίκη επίσης ακούγονται διάφορα για τον τρόπο επιλογής των δικαιούχων και για αποκλεισμούς κάποιων μη αρεστών. Τι συμβαίνει?
1: Σωστή, μάλλον χαίρομαι για την ερώτηση. Πάμε στο Αριστοτέλειο ή σε όποιο πανεπιστήμιο ακουστεί ότι ξέρεις υπάρχει επιλεκτική είσοδος φοιτητών. Αν αυτό ακούγεται, είμαι ανοιχτός να δεχθώ την καταγγελία επώνυμα. Επειδή γνωρίζω όμως ότι σε όλα τα πανεπιστήμια, διετέλεσα πρίτανης του μεγαλύτερου ελληνικού πανεπιστήμιου, του Αριστοτέλειου, όλα πάνε με βάση τον νόμο και τη φορολογική δήλωση που ο καθένας καταθέτει. Αν έχουμε τέτοια προβλήματα, είμαι εδώ, τέτοια ζητήματα, είμαι εδώ να δεχθώ την καταγγελία και να τα λύσω. Όμως γνωρίζω με ποιον τρόπο γίνονται. Τώρα, οι συνθήκες διαβίωσης, δεν θα πω μόνο στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, παλιότερα και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο ή και σε άλλα, και στις εστίες στην Πατησίων στην Αθήνα, που πλέον ανακαινίζονται πλήρως και έχουν ανακαινιστεί. Η ουσία ποια είναι? Το είπα νωρίτερα. Ο φοιτητής που θα μπει μέσα να νιώσει πλέον ότι εκείνη το σπίτι του. Είναι σαν να νοικιάζω ένα σπίτι και όταν θα φύγω από εκεί θα έρθει ο επόμενος ενοικιαστής και θα πρέπει να το παραδώσω όπως το βρήκα. Και τα τελευταία χρόνια, επειδή μπήκε και εσωτερικός κανονισμός, μπήκε και ελεγχόμενη είσοδος στις εστίες, εκείνο που έχει ιδιαίτερη σημασία είναι, είχαμε τέτοιο παράδειγμα. Ποιο? Σε φοιτητική εστία στην Ξάνθη. Είχε ο άλλος το δωμάτιο 19 χρόνια και δεν έβγαινε από μέσα. Το θεωρούσε κτήμα του. Είχε άλλο δωμάτιο μια άλλη φοιτητρία 14 χρόνια. Κτήμα της. Είχαν αφήσει ένα μάρτυμα. Εντάξει, τώρα βέβαια και με τον νόμο των αιωνίων φοιτητών, των μη ενεργών φοιτητών, προφανώς το άφησαν. Αλλά όλα αυτά είναι του παρελθόντος λογικές, του ότι το κράτος είναι κάτι απρόσωπο και εγώ μπορώ να κάνω ό,τι θέλει. Το κράτος είμαστε όλοι μας, και διαπολύζω και νομίζω θα συμφωνήσουμε. Όταν εγώ φροντίζω το οτιδήποτε, μια κρατική υπόσταση και ποιος είναι ο άνθρωπός μου, όλα αυτά μεταβαίνουν στους επόμενους και στους επόμενους και στους επόμενους.
0: Πολλές φορές, κύριε Υπουργέ, είναι αυτό που λέω σε πάρα πολλούς υπουργούς που συνομιλούμε και αναφέρουμε και εμείς ως δημοσιογράφοι τα προβλήματα και αναδεικνύουμε. Θα ήθελα, αν δεν έχει φτάσει στα αυτιά σας, στα Χανιά, οι διαμαρτυρίες αφορούν, κύριε Υπουργέ, τις υγειονομικές συνθήκες και για την έλλειψη απεντόμωσης, η οποία όμως, κύριε Παπαϊωάννου, οδήγησε σε έντονο πρόβλημα με παράσιτα. Υπάρχουν δηλαδή φοιτητές που ζουν με παράσιτα. Που μένουμε παράστατα. Μήπως πρέπει άμεσα να παρέμβετε.
1: Λοιπόν, εάν αυτό συμβαίνει, θα προέτρεπα τους φοιτητές που διαπιστώνουν το πρόβλημα, γιατί ξέρετε, πάλι από την εμπειρία μου, να σας πω παράδειγμα.

0: δεν νομίζω ότι κανένας άνθρωπός μου μπορεί να ζήσει κάθε μέρα με τα παράσιτά του επάνω. Εάν όμως υπάρχει κάποιο πρόβλημα υγειονομικό, επειδή τα πανεπιστήμια είναι, υπάρχει αυτονομία, η πρώτη παράσταση και η πρώτη ανακοίνωση και συζήτηση για το πρόβλημα γίνεται με την αντίστοιχη αντιπρετανία, με τον αντίστοιχο αντιπρίτανη των Βρετανικών Αρχών του Πανεπιστημίου. Από εκεί ξεκινάμε και βλέπουμε το πρόβλημα. Δεν το διογκώνουμε, αν είναι μεγάλο βεβαίως και να το λύσουμε, όμως πρέπει να το δούμε τις πράγματι. Δεν θεωρώ ότι υπάρχει συνάνθρωπός μου σήμερα που περπατάει στον δρόμο και τον περπατάνε τα παράσιτα επάνω του.
1: Εάν λοιπόν αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες που διαβάζω και εγώ, να πάνε λίγο να απευθυνθούν.
0: Ακριβώς εκεί που ανήκει το διεστία στο πανεπιστήμιο.
1: Μάλιστα. Επειδή με πιέζει και λίγο χρόνος και θέλω να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, γιατί διαμαρτύρονται κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου, οι μεταλλιολόγοι, οι μεταλλουργοί, μηχανικοί του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, λένε να σας πω μεταξύ άλλων ότι κινδυνεύουν να χάσουν την υψηλή θέση που έχει κατακτήσει η σχολή του στην παγκόσμια κατάταξη.
0: Σε σχέση με τι να τη χάσουν? Ειλικρινά, τέτοια ανακοίνωση έχω μιλήσει με τον Πρίτανη πάρα πολλές φορές και χθες μιλούσα με τον Πρίτανη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Δεν μου έχει μεταφέρει κάτι. Με τον πρόεδρο του τμήματος πάλι δεν έχει έλθει στα χέρια μου κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Αλλά έτσι όπως το θέλετε, τι σημαίνει να χάσουμε τι? Δηλαδή, είναι γενικά το Μετσόβιο Πολυτεχνείο Τεχνικό Πανεπιστήμιο, που είναι κόσμημα για την πατρίδα μας, και το Τμήμα Μεταλλιολόγων Μηχανικών είναι από τα πλέον εξειδικευμένα τμήματα, βρίσκονται ψηλά στις διεθνείς κατατάξεις και η κατάταξη, μάλλον η θέση, σχετίζεται με το ακαδημαϊκό, το ερευνητικό έργο και όλες τις υπόλοιπες, τους υπόλοιπους παράγοντες οι οποίοι λαμβάνονται υπόψη αυτές τις καταστάσεις. Όμως οι τελευταίες κατατάξεις, αφού δείχνουν ότι είναι ψηλά, δεν μπορώ να αντιληφθώ πού έγκυται αυτού του είδους η διαμαρτυρία.
1: Θα σας αναφέρω, κύριε Υπουργέ, για να σας βοηθήσω. Καταγγέλλεται λοιπόν ότι τα χρήματα που λαμβάνει η σχολή δεν επαρκούν ούτε για την κάλυψη των στοιχειωδών αναγκών, κύριε Υπουργέ.
0: Επίσης, το γνωστό πρόβλημα, μάλλον όχι πρόβλημα, η γνωστή αντίδραση. Πρώτον, δεν λέω ότι δεν χρειάζονται περισσότερα χρήματα τα πανεπιστήμια. Έχουμε αυξήσει τις δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού από το 19 μέχρι σήμερα, αυτά που δίνουμε στα πανεπιστήμια, τουλάχιστον 49-50%. Δύο, το πόσα παίρνει το κάθε πανεπιστήμιο, 100 ευρώ παίρνει το Μετσόβιο, παράδειγμα τυχαίο, δηλαδή για να καταλαβαίνουμε έτσι, και στη συνέχεια αυτά μοιράζονται σε επιμέρους σχολές. Κανείς δεν περιμένει μόνο από τα κρατικά χρήματα για να εξελιχθεί. Αυτή η σχολή που λέτε είναι τόσο αξιόλογη και είναι τόσο αξιόλογοι οι επιστήμονες που υπάρχει χρηματοδότηση από άλλου είδους χρηματοδοτικά πρωτόκολλα. Πανεπιστήμια Αριστείας, που ήταν ένα χρηματοδοτικό πρωτόκολλο που πήγε σε όλα τα πανεπιστήμια και ο κάθε ερευνητής καθηγητής ζητούσε και αγόραζε υλικοτεχνική υποδομή σημερινή, είναι η συμπράξη ερευνητικής αριστείας, άλλα προγράμματα που μέσω αυτών εισραίουν χρήματα στα εργαστήρια και στα πανεπιστήμια. Επομένως, έτσι ο είδους λογικές ότι τα περιμένουμε όλα από τον μπαμπά κράτος είναι λογικές του 50 και του 60, που ακόμα και στις χώρες εκείνες όπου το κράτος πατερούλης ήταν θέσφατο, έχει αρχίσει να αλλάζει. Αλλά δεν θα πω, επαναλαμβάνω, ότι όλα είναι τέλεια. Στα πλαίσια του δημοσιονομικού χώρου αυξάνουμε και τις κρατικές επιχορηγήσεις και τις έκτακτες επιχορηγήσεις, αλλά βρίσκουμε και άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία. Εχθρός του καλού, το καλύτερο.
1: Το κρατάμε αυτό που λέτε, κύριε Υπουργέ. Εγώ θέτω τα ερωτήματα διότι πρέπει να αντιληφθούμε όλοι και όσα συμβαίνουν και αν ισχύουν αυτές οι καταγγελίες. Δεν γίνεται λοιπόν να λένε ότι οι λειτουργικές ανάγκες των εργαστηρίων και της εκπαίδευσης καλύφθηκαν σχεδόν αποκλειστικά από κονδύλια του ΕΛΚΕ. Προφανώς ισχύει, λέω εγώ τώρα.
0: Μισό λεπτάκι λίγο. Χρήματα του ΕΚΕ. Τι σημαίνει ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας?
1: Τεχνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.
0: Μπράβο. Και είναι ένας από τους καλύτερους ΕΛΚΕ. Όπως είναι και του ΕΚΠΑ και του Αριστοτελείου. Και δεν λέω ότι οι άλλοι δεν είναι καλοί και δεν κάνουν καλή δουλειά, γιατί είναι μεγάλα πανεπιστήμια και εισραίουν χρήματα από έργα, διεθνή έργα. Εγώ, ως καθηγητής του Πολυτεχνείου, του ΕΚΠΑ, του,

0: του Πανεπιστημίου. Το έργο το παίρνω γιατί? Γιατί είμαι μόνο καλός επιστήμονας? Όχι. Γιατί χρησιμοποιώ το affiliation, τις εγκαταστάσεις, τις παροχές του Ελληνικού Δημοσίου Πανεπιστημίου. Άρα από το έργο μου θα κάνει κράτηση ο ΕΛΚΕ ανάλογα με το Πανεπιστήμιο για το Πανεπιστήμιο. Και τα χρήματα αυτά επιστρέφουν πίσω. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ότι μέρος των χρημάτων του ΕΛΚΕ γυρίζει στο Πανεπιστήμιο. Δεν είναι λοιπόν ο κάθε ερευνητής, δεν μπορώ να χρησιμοποιώ τις εγκαταστάσεις και μετά να λέω «Α, χρησιμοποιώ όλα τζάρα γιατί εγώ είμαι ο τέλειος επιστήμονας». Όχι, είμαι ο τέλειος επιστήμονας που χρησιμοποιώ τα facilities, τις εγκαταστάσεις και τις παροχές του όποιου δημοσίου χώρου, δημοσίου πανεπιστημίου, και ένα ποσοστό από τα χρήματα του έργου μου το συνομολογούν όλοι οι συνάδελφοι ερευνητές, επιστρέφουν στο πανεπιστήμιο. Και ορθώς ο νόμος ορίζει ποσοστό από τον ΕΛΚΕ να γυρίζει για τις ανάγκες του Πανεπιστημίου.
1: Μάλιστα. Κύριε Υπουργέ, πάμε τώρα και στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Νομίζω ότι εχθές τα ζήσατε και τα ακούσατε και εσείς όσοι. Τι ρητορική που εκφράζουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
2: Ακούτε Ραδιο Ρούμελι Νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 9:30.
5: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
6: Ναι, θέλω γλυκό.
5: Τι γλυκό?
6: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
5: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
6: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας, Βασιλικών 22, στη Λαμία.
6: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
6: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Όσον αφορά τα παιδιά που είπαμε από την πρώτη στιγμή που φοίτησαν, δεν υπάρχει πρόβλημα για τον προηγούμενο χρόνο ή για την επόμενη φοίτηση της, ψηφίστηκε στη Βουλή η ανάλογη τροπολογία. Τώρα, το αν έγινε μηνυτήρια αναφορά ή όχι, ο κάθε πολίτης είναι ελεύθερος να πει, να κάνει το ό,τι νομίζει. Εμπιστοσύνη στην ελληνική δικαιοσύνη, όμως το μήνυμα που περνάω είναι τα μη κρατικά πανεπιστήμια ήρθαν για να μείνουν και θα μείνουν. Και σε τελική ανάλυση, ο όποιος ενδιαφέρεται να κάνει και έχει δικαίωμα την οποιαδήποτε προσφυγή ή την οποιαδήποτε μηνυτήρια αναφορά, το τελευταίο ερώτημα που μπαίνει όλα αυτά, γιατί κάποιος τα κάνει. Τα κάνει γιατί έρχεται απέναντι στα παιδιά, απέναντι στην ουσία του νόμου που πιθανόν κάποιοι να λένε ότι εμείς δεν έχουμε πρόβλημα. Άρα λοιπόν, εμείς σεβόμαστε τις αποφάσεις δικαιοσύνης, τις κάνουμε πράξη και προχωράμε.
1: Μάλιστα, ναι, θα κλείσουμε και να κλείσουμε με τον προβληματισμό που μου εξέφρασαν δύο καθηγητές πανεπιστημίων, κύριε Παπαϊωάννου, ο Άγγελος Συρίγος και ο Δημήτρης Μελίδης, για τη χρήση της AI στις γραπτές εργασίες των φοιτητών. Θέλω λοιπόν να μου πείτε, έχει υποπέσει κάτι τέτοιο στη δική σας αντίληψη, και αν ναι, πώς σκοπεύετε να το αντιμετωπίσετε το ζήτημα?
0: Πολύ σωστή παρατήρηση, και θεωρώ ότι ο κύριος Συρίγος είναι από τους φίλους μου και έγκριτους και πανεπιστημιακούς συνάδελφους. Και ο κύριος Μελίδης, βέβαια. Να ξεκινήσω με ένα παράδειγμα. Θυμάστε πέρυσι το Φεβρουάριο, ήταν περίπου, εξεταστική του Φεβρουαρίου, τμήμα πολιτικών επιστημών στο Ρέθυμνο του Πανεπιστημίου Κρήτης. Μία μητέρα πήγε και έκανε δημιούργησε πρόβλημα σε κάποιον καθηγητή, γιατί ο γιος της είχε κοπεί. Και αποδείχθηκε από ό,τι μας είπε ο καθηγητής, ότι κάποια άτομα εκεί πέρα χρησιμοποίησαν μια απάντηση μέσω AI, η οποία ήταν λάθος. Τώρα, οι ψηφιακές αυτές πλατφόρμες, γενικά η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι, έχει μπει στη ζωή μας. Η ουσία είναι πια ότι αυτή πρέπει να χρησιμοποιείται για την διατήρηση της κριτικής σκέψης των παιδιών, των φοιτητών, και από εκεί και πέρα προφανώς και σε επίπεδο εξετάσεων δεν είναι δυνατόν. Πρέπει να, ούτε καν να το συζητάμε, ότι θα μπω και θα έχω δίπλα μου τον assistant που είναι η τεχνητή νοημοσύνη για να με βοηθήσει. Και κλείνω και με ένα άλλο παράδειγμα. Πέρυσι συμμετείχα ως ο αρμόδιος υφυπουργός ανώτατης εκπαίδευσης σε ένα συνέδριο του ΟΣΑ και ελέγχθηκε εκεί το εξής παράδειγμα. Πριν από 4 χρόνια στην Αμερική, σε κάποια από τις πολιτείες, όπως είναι και σε εμάς τους δικηγορικούς συλλόγους, κάνανε εξετάσεις, γιατί να το πω έτσι για το πολύ απλό, για την άδεια ασκήσεως επαγγέλματος. Και κάνανε εξετάσεις έχοντας 2 ειδών θέματα. Θέματα γενικής ανάπτυξης και θέματα κριτικής σκέψης. Και στις 2 ομάδες θεμάτων συμμετείχαν φυσικά πρόσωπα, δηλαδή παιδιά που ήθελαν να πάρουν την άδεια ασκήσεως, και δόθηκαν τα ίδια θέματα και σε μία πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης. Στα θέματα ανάπτυξης, το μπλα μπλα που λέμε, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 72%, ο μέσος όρος της πλατφόρμας ήταν γύρω στο 88-89%. Στην κριτική σκέψη, ο μέσος όρος των φυσικών προσώπων ήταν γύρω στο 85% και της πλατφόρμας 60%. Αυτό τα λέει όλα.
1: Κρατάμε αυτά που λέτε, κύριε Υπουργέ, κύριε Παπαϊωάννου. Ανανεώνουμε βέβαια το ραντεβού μας.
0: Με μεγάλη χαρά.
1: Όποτε θέλετε, γιατί ήθελα να σας θέσω και άλλα ερωτήματα, αλλά με πιέζει ο χρόνος και πρέπει να ολοκληρώσω. Ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Υπουργέ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την ωραία συζήτηση.
1: Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.
3: 94,3 Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports.
8: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
9: Κλειδαράς 24 ώρες το 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, υπόστες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Σε κάθε ταξίδι την κουβαλάς μαζί σου. Το μυαλό, η καρδιά, όλα σε

0: προστασία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Interpreten Ελλάδα Sports 94,3.

0: συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών μίλησε προχθές ο Αλέξης Τσίπρας και έστειλε πολλαπλά μηνύματα. Αναφέρθηκε πρωτίστως στους τρεις άξονες της κοινωνικής και πολιτικής ατζέντας που έχει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη στο δρόμο προς τις κάλπες. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε για τις εξαγγελίες του πρώην Πρωθυπουργού με το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής στο Κόμμα Ελλάς, Γιώργο Κρικρή. Καλή σας ημέρα, κύριε Κρικρή.
1: Καλημέρα κυρία Πολύζου, καλημέρα στους ακροατές, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πάντα εμείς είμαστε στη διάθεσή σας να αναδείξουμε όσα αναφέρει και συζητάει και αναδεικνύει ο Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην Πρωθυπουργός. Λοιπόν, κύριε Κρικρή, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, ο Αλέξης Τσίπρας προανήγγειλε υπεράσπιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, φορολογική ελάφρυνση των νοικοκυριών, αλλά με τήρηση πάντα του δημοσιονομικού κανόνα. Ρωτώ λοιπόν, μπορούν να επιτευχθούν, κύριε Κρικρή, όσα εξήγηλε? Και αν ναι, με ποιον τρόπο?
1: Εμείς, κυρία Πολύζου, έχουμε πει από την αρχή ότι έχουμε ένα κοστολογημένο πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα το οποίο είμαστε έτοιμοι να το πάμε στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο, συγγνώμη, για να μπορέσει να αξιολογηθεί. Το θέμα είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης μας έλεγε ότι αυτή η ιδέα που πέρασε θα ήταν η ιδέα των μικρομεσαίων. Οι μικρομεσαίοι δεν άκουσαν τίποτα για τις επιχειρήσεις τους. Αυτή τη στιγμή το μόνο που ακούνε είναι αλαζονία, σκάνδαλα, διαφθορά και ακρίβεια. Να σας πω κάτι, κυρία Πολύζου. Πριν δύο μήνες ήμουν σε ένα πάνελ με έναν εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας και μου έλεγε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος είναι αθώος, δεν θα προχωρήσει, μην βιάζεστε, περιμένετε. Εχθές είδαμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος πάει στο ειδικό δικαστήριο και μόνος του είπε ότι δεν θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Ο κύριος Φλωρίδης μας έλεγε είναι για τα μπάζα, όποιος μιλάει για μπάζωμα. Άρα είμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα αναστερισμό της Νέας Δημοκρατίας ανάμεσα από ναρκιστική διαταραχή και υπερβολική αλαζονία. Αυτό που θέλει να ακούσει και ο άνθρωπος που δουλεύει σε μια μικροεπιμελητήρια επιχείρηση, που είναι η πλειοψηφία των επιχειρήσεων στην Ελλάδα, αλλά και ο ιδιοκτήτης της μικρομεσαίας επιχείρησης, θέλει να ακούσει ένα πρόγραμμα το οποίο θα ακουμπάει τις ανάγκες. Αυτή τη στιγμή ξέρετε τι ζούμε. Ζούμε το τέλος του Ταμείου Ανάκαμψης που δεν πήγε ούτε ένα ευρώ από τα δισεκατομμύρια αυτά στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και αναρωτιούνται οι συμπολίτες μας, οι φίλοι μας, οι γειτονές μας, τι έρχεται από εδώ και πέρα. Θα μπορέσει ο κ. Μητσοτάκης να καταλάβει ότι δεν γεμίζει το ψυγείο με ευχολόγια? Εγώ μιλούσα χθες με ένα ταξιτζή και μου λέει δεν μπορεί να βγει το μεροκάματο με τις τιμές που είναι το πετρέλαιο. Αν μιλήσετε μια οικογένεια με δύο παιδιά που παίρνει βρεφικό γάλα και πάμπερ, θα δείτε ότι το σούπερ μάρκετ είναι 100 ευρώ. Γιατί δεν είχαμε τα αντανακλαστικά και βάζω μέσα ως ελληνική κοινωνία, ως πολιτεία, αλλά βαραίνει κυρίως τον κύριο Μητσοτάκη. Ο κύριος Μητσοτάκης έπρεπε να δει ότι στο νούμερο ένα δημογραφικό πρόβλημα της χώρας έπρεπε να πάμε να μειώσουμε το ΦΠΑ στα βρεφικά είδη. Δεν γίνεται μια οικογένεια με δυο μικρά παιδιά να πάρει πάνες και βρεφικό γάλα και δύο άλλα βασικά είδη να πρέπει να δώσει 100 ευρώ. Πώς θα βγει ο μήνας?
0: Είναι
1: τα βασικά ζητήματα που απαντάει ο Αλέξης Τσίπρας.
0: Νομίζω ότι προσυπογράφουμε όλοι για αυτά τα θέματα, συμφωνούμε όλοι. Είναι πράγματα τα οποία ζούμε και εμείς στην καθημερινότητά μας, από την ενέργεια μέχρι και τα βασικά αγαθά, το όταν πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ και ξεφεύγουν οι τιμές. Άρα λοιπόν, κύριε Κρικρή, η μείωση του ΦΠΑ στο 6% για τα βασικά αγαθά είναι ρεαλιστική για την οποία μιλάτε?
1: Βεβαίως είναι ρεαλιστική και όσα λέμε είναι κοστολογημένα. Μην ξεχνάτε ότι ο Αλέξης Τσίπρας και τα στελέχη του Οικονομικού Επιτελείου δεν θα παίζανε το όνομά τους, δεν θα παίζανε την αξιοπιστία τους. Ο Αλέξης Τσίπρας έχει κυβερνήσει σε πολύ δύσκολους καιρούς. Έβγαλε τη χώρα από τα μνημόνια, άφησε γεμάτα ταμεία και οι άνθρωποι που είναι στο Οικονομικό Επιτελείο, ήταν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ήταν στο Γραφείο Προϋπολογισμού της Βουλής, είναι άνθρωποι που ξέρουν διαδικασίες και έχουν την εμπειρία για να μπορέσουν να χαράξουν τη στρατηγική για την επόμενη τετραετία. Αυτό είναι το βασικό. Γιατί αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Υφυπουργό Παιδείας και την Υπουργό Παιδείας να κάνουν ότι δεν καταλαβαίνουν. Μετά τον Μπρίτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, διάβασα χθες στο αλφα.gr ότι η Πρίτανη του Πανεπιστημίου Ανίνων είπε και εκείνη το ίδιο ζήτημα. Είδε δεκάδες παιδιά να μην γράφονται στο πρώτο έτος. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν μπορούν οι οικογένειες να αντέξουν το κόστος στέγασης. Άρα πώς θα μιλάμε για επιτυχία στις πανελλαδικές? Επιτυχία για εμάς είναι όταν το παιδί περάσει στο πανεπιστήμιο, εγκατασταθεί, περάσει τη φοιτητική ζωή, ολοκληρώσει τα μαθήματά του και πάρει το πτυχίο. Δεν είναι επιτυχία να περάσει τις Πανελλήνιες. Επιτυχία είναι να κάνει όλο αυτό τον κύκλο τον φοιτητικό, να μπορέσει να κατασταθεί, να αντέξει το κόστος διαβίωσης είτε στα Γιάννηνα, είτε στην Πάτρα, οπουδήποτε εκτός του σπιτιού του πατρικού.
0: Μάλιστα. Κύριε Κρικρή, προφανώς ακούσατε και τη συζήτησή μας με τον Υπουργό Παιδείας, τον κύριο Παπαϊωάννου, και προφανώς τοποθετήστε για όλα αυτά τα ζητήματα που απασχολούν όλους τους φοιτητές, και ειδικά όταν πληρώνει ένας φοιτητής το τίμημα.
1: Δεν είναι μόνο τους φοιτητές, κύριε Απολίζου. Απασχολεί την οικογένεια, γιατί όταν μια οικογένεια έχει στερηθεί για 2-3 χρόνια ώστε να πληρώσει το φροντιστήριο του παιδιού, ξέρετε για αυτή την πολυπόθητη επιτυχία ότι το παιδί πέρασε στο πανεπιστήμιο και τελικά του βάζει κάτω με χαρτί και μολύβι και δεν βγαίνει ο
2: λαγιασμός
1: για να μπορέσει News. Να μας τρομοκρατεί. Και λέω μας τρομοκρατεί, μας τρομοκρατεί ως ελληνική κοινωνία. Γιατί κάθε παιδί έχει το δικαίωμα να σπουδάσει δωρεάν στο δημόσιο πανεπιστήμιο. Δεν μπορεί αυτό το δικαίωμα να το στερήσει κανείς.
0: Μάλιστα. Τώρα που να σας πάω, που με πιέζει πάρα πολύ και ο χρόνος, κύριε Κρικρή, θέλω λίγο να μείνω στο ΦΠΑ και στο 6% που λέτε ότι είναι κάτι που μπορεί να γίνει. Αυτό το μέτρο που επαναφέρει ο Αλέξης Τσίπρας είναι αναγκαίο, το αναγνωρίζουμε όλοι. Αλλά δημοσκοπικά είναι εξαιρετικά δύσκολη, λένε. Ισχύει ή δεν ισχύει?
1: Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι στην Ελλάδα του Μητσοτάκη δυστυχώς μιλάμε μέχρι για στιγμές δημοσκοπήσεις. Άρα στην κουβέντα των δημοσκοπήσεων δεν θέλω να πω εγώ. Εγώ θέλω να σας πω μόνο ένα στοιχείο. Ότι αυτή τη στιγμή η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι ένα κόμμα 4 μηνών. Ήδη έχει καταφέρει να είναι δεύτερη. Είμαστε δεύτεροι. Είμαστε ο εναλλακτικός πόλος διακυβέρνησης. Και ξεκινάμε περιοδίες από χωριό σε χωριό, από πόλη σε πόλη. Εχθές ήταν σε ένα χωριό της Ηλίας ο Αλέξης Τσίπρας, μίλησε με κτηνοτρόφους και ήταν η έναρξη μιας έντονης προεκλογικής περιόδου που κλιμάκια και στελέχη όλων των βαθμίδων θα πάμε να δούμε τα προβλήματα και να συζητήσουμε σε κάθε χωριό. Άρα τώρα ξεκινάει η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Τώρα είναι το σημείο που από εδώ και πέρα θα δείτε την καταγραφή μας και το αποτύπωμά μας σε όλη την Ελλάδα.
0: Κύριε Κρικρή, είναι πολύ ωραία όλα αυτά που λέτε. Γιατί όμως οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ αφισβητήθηκαν έντονα από την κυβέρνηση με χαρακτηρισμούς για νέα λεφτόδεντρα? Όσα είπε δηλαδή ο Αλέξης Τσίπρας στο επιμελητήριο, είναι κοστολογημένα ή δεν είναι? Για να απαντήσουμε και σε κάποιους που λένε αυτά που λένε.
1: Το λέω με σαφήνεια και ξεκάθαρα. Είναι απόλυτα κοστολογημένα. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΘ πέρασε στο παρελθόν. Τώρα αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι ένας βαρύς χειμώνας. Τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης λένε ή θα κλειώσουμε ή θα πεινάσουμε. Αυτό λένε. Άρα πρέπει επιτέλους η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να αποφασίσει πώς θα ανακουφίσει τελικά τα οικοκυριά, να ανακοινώσει μέτρα και να μην κάνει τους ξαφνιασμένους. Ο κ. Μητσοτάκης κάνει τον ξαφνιασμένο. Έχουμε δύο πολέμους εδώ και μήνες ή εδώ και χρόνια. Και ξαφνικά τώρα ανακάλυψε ότι έχουμε πόλεμο στην Ουκρανία και προσπαθεί να φτιάξει το σχέδιο για την ελληνική κοινωνία. Το σχέδιο αυτό στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες υπήρχε από το Σεπτέμβριο. Εμείς μπαίνουμε στον Οκτώβριο και ακόμα περιμένουμε τα μέτρα για να ξέρουμε πόσο πετρέλαιο θα βάλουμε στην πολυκατοικία μας.
0: Μάλιστα, κύριε Κρικρή, φτάνουμε προς το τέλος της συζήτησης. Πολύ σύντομα, παρακαλώ, αν είναι σημαντικό να το θέσω. Πρόσφατα εκτοξεύτηκαν πυρά κατά του Αλέξη Τσίπρα, ακόμα και για τα αγγλικά του. Ρωτώ λοιπόν ευθέως, είναι ο φόβος για την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα ή ο φθόνος που οδηγεί σε τέτοιες επιθέσεις?
1: Δεν θα μπω στη διαδικασία να απαντήσω γι' αυτό. Σίγουρα ο Αλέξης Τσίπρας έχει ταράξει τα νερά στην ελληνική πολιτική σκηνή, γιατί είναι αυτός που έχει την εμπειρία διακυβέρνησης, είναι αυτός που ξέρει πώς θα βγάλει την χώρα από τα διέξοδο που έχει έρθει με την διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια και φαίνεται σε όλους τους ποιοτικούς δείκτες των δημοσκοπήσεων ότι είμαστε μια χώρα η οποία με μισθούς Βουλγαρίας πληρώνει το σούπερ μάρκετ σαν να είμαστε Ελβετία.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα βλέπουμε το 70% της ελληνικής κοινωνίας να ζητάει απαντήσεις και να ζητάει ένα πλάνο από τον Αλέξη Τσίπρα για να μπορέσει να προχωρήσει σε αλλαγή πολιτικής.
0: Κλείνοντας, θα παρουσιάσετε και εσείς, κύριε Κρικρή, το βιβλίο του Κώστα Γαβρόγλου, Ψηφιακότητα και Πανεπιστήμια. Θέλετε να μας πείτε δύο λόγια και για την εκδήλωση αλλά και για το βιβλίο που είναι η παρουσίαση αύριο?
1: δεν είναι αύριο, είναι την επόμενη Πέμπτη,
0: την 8 επόμενη.
1: Οκτωβρίου. Είναι στην αίθουσα του Συλλόγου Ιμβρίων στη Νέα Σμύρνη, στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Θα αγγίξουμε όλα τα ζητήματα της τεχνής νοημοσύνης, της ψηφιακής διασύνδεσης των πανεπιστημίων και πώς ανοίγονται νέα πεδία έρευνας, πώς η έρευνα θα διασυνδεθεί με την αγορά εργασίας, μαζί με καταξιωμένους καθηγητές πανεπιστημίων και μαζί με τον εμπνευστή και συγγραφέα του βιβλίου, τον κύριο Κώστα Γαβρόγλου.
0: Μάλιστα. Όσοι μπορούν φυσικά να παραβρεθούν για να έχουν μια συνολική εικόνα.
1: Θα γίνει μια ωραία συζήτηση.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ θερμότατα, κύριε Κρικλή. Γεια σας.
1: Να είστε καλά. Γεια σας.

0: γνωρίζουν τους φούρνους Κορσεών. Στους τουριστικούς χάρτες χαρακτηρίζονται ως διαμάντι του Αιγαίου. Τους τελευταίους μήνες ακούσαμε για τους φούρνους εξαιτίας ενός θλιβέρου γεγονότος, το θάνατο του Δημήτρη Καρίδη. Ήταν ο δήμαρχος του νησιού έως τα μέσα Αυγούστου και έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών. Εμείς λοιπόν θα συζητήσουμε με τον δήμαρχό του, τον νέο δήμαρχο Νίκο Μελά. Καλή σας ημέρα, δήμαρχε.
1: Καλημέρα. Καλημέρα, Πολύζο. Καλημέρα και στα ακροατές σας.
0: Κύριε δήμαρχε, πόσο βαριά είναι η κληρονομιά του Δημήτρη Καρίδη? Ήταν πολύ αγαπητός στον τόπο σας?
1: Δεν ήταν αγαπητός μόνο στον τόπο μας, ήταν σε όλη την περιφέρεια και σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Στην κηδεία του ήρθε κόσμος από όλη την Ελλάδα και αυτό έδειχνε πόσο τον αγαπούσαν τον κύριο Καρίδη. Τώρα η κληρονομιά που μας έχει αφήσει είναι αρκετά μεγάλη και βαριά. Ήταν ένας δραστήριος δήμαρχος, αγαπούσε το νησί και κοιτούσε να κάνει τα πάντα για τον τόπο του.
0: Κύριε Μελά, εσείς αισθάνεστε τη σκιά του? Είναι κάτι που συμβαίνει πολύ συχνά όταν διαδεχόμαστε κάποιον πολύ πολύ επιτυχημένο.
1: Εννοείται πως την αισθάνουμε τη σκιά του, γιατί με τον Δημήτρη ήμασταν 15 χρόνια μαζί εδώ στην τοπική αυτοδιοίκηση. Τον έβλεπα καθημερινά πως δούλευε και σαν πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου ήταν και μετά αργότερα ως αντιδήμαρχος και μετέπειτα σαν δήμαρχος. Ήταν δραστήριος άνθρωπος.
0: Μάλιστα.
1: Είχε αποκτήσει γνώσεις και δούλευε για το νησί, ήταν εργάτης για το νησί. Πάντα στο μυαλό του είχε το νησί και πώς θα το πάει ένα βήμα παραπέρα.
0: Πολύ σημαντικό. Σήμερα συμπληρώνετε τον πρώτο μήνα σας ως δήμαρχος, κύριε Μελά. Ένα από τα ζητήματα λοιπόν που απασχολούν τους συμπολίτες σας είναι και το νερό. Προχωρήσατε, θέλω να μου πείτε, το πλάνο σας για τη μονάδα αφαλάτωσης?
1: Ναι, αυτή τη στιγμή έχει δημοπρατηθεί η μονάδα αφαλάτωσης 300 κυβικών που περιμένουμε. Περιμένουν να μας κάνουν προσφορές οι εταιρείες που θα διεκδικήσουν τη μονάδα και περιμένουμε να δούμε ποιος θα την αναλάβει.
0: Πόσο καιρό χρειαζόμαστε για να δούμε?
1: Χρειαζόμαστε γύρω στις 30 μέρες.
0: Περίπου ένα μήνα δηλαδή?
1: Ναι, περίπου ένα μήνα.
0: Μάλιστα. Εδώ θα είμαστε να δούμε την εξέλιξη. Ποια είναι τα άλλα προβλήματα, κύριε Μελά, που έχετε εντοπίσει και εστιάσατε εσείς και θα εστιάσετε το επόμενο διάστημα?
1: Γενικά έχουμε προβλήματα.
0: Όπως?
1: Σήμερα μας παρουσιάστηκε και ένα πρόβλημα στο σχολείο που γενικά υπήρχε από την πρώτη μέρα που χτύπησε το κουδούνι, αλλά χθες τελείωσε η προκήρυξη της δεύτερης φάσης των δασκάλων και δυστυχώς πήραν μόνο έναν από τους τρεις που περιμέναμε. Οπότε μας λείπουν δύο δασκάλοι αυτή τη στιγμή στο δημοτικό σχολείο.
0: Έχετε
1: που
0: χρειάζεται μιλήσει
1: για την βασική εκπαίδευση. Μας λείπει ο μουσικός και ο εικαστικός. Και στο Λύκειο λείπουν οι δύο ξενόγλωσσοι, αγγλικά και γερμανικά ή γαλλικά, που περιμένουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή.
0: Άρα τα παιδιά δεν κάνουν μαθήματα αγγλικών και γαλλικών, αυτό μας λέτε?
1: Ναι, ναι. Όπως και στο δημοτικό, κάποια παιδιά δεν έχουν για 2-3 χρόνια μουσικό και εικαστικό.
0: Μάλιστα. Γιατί δεν έχει γίνει προκήρυξη, γιατί δεν έχετε έλλειψη δασκάλων?
1: Έχουμε έλλειψη δασκάλων, τουλάχιστον στο δημοτικό δύο βασικών αυτή τη στιγμή. Έγινε χθες η προκήρυξη της δεύτερης φάσης, πήραν μόνο έναν δάσκαλο. Και λείπουν ακόμα δύο από το δημοτικό σχολείο.
0: Μάλιστα.
1: Ένα στο δημοτικό σχολείο Φούρνων και ένα στο δημοτικό σχολείο Ήμενας, που είναι ακόμα πιο ακριτικό νησί από τους Φούρνους.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά τα παιδιά, ναι.
0: Ναι, ναι, αυτά τα παιδιά.
1: Αυτά τα παιδιά τώρα εδώ στους Φούρνους και στη Θήμενα, η μόνη εκπαίδευση προέρχεται από το σχολείο. Δεν έχουν ούτε φροντιστήρια, ούτε κάτι άλλο. Ή έστω διαδικτυακά. Τώρα...
0: Έχετε μιλήσει με την πολιτεία, με κάποιον υπουργό, με το αρμόδιο υπουργείο?
1: Ακόμα δεν έχω μιλήσει, γιατί το πρωί πληροφορήθηκα την κατάσταση.
0: Μάλιστα.
1: Πριν 20 μέρες που είχαμε με το πρώτο κουδούνι που είχε χτυπήσει και είχαμε ενημερωθεί για τις ελλείψεις, μας είχαν πει ότι στη δεύτερη φάση όλα τα κενά θα καλυφθούν. Αυτό όμως δεν έγινε. Χθες που έληξε η δεύτερη φάση, Οπότε θα ξαναεπικοινωνήσω σήμερα μαζί τους να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, να καλύψουμε αυτά τα κενά.
0: Ως νέος δήμαρχος που είστε, κύριε Μελά, θα πρέπει λίγο να πιέσετε παραπάνω για να εισακουστείτε. Δυστυχώς, πολλές φορές, ακόμα και οι παλαιότεροι δήμαρχοι με την εμπειρία τους, δύσκολα εισακούγονται. Θέλει πολύ υπομονή και επιμονή, θα πω, και με όσα εμείς οι δημοσιογράφοι ακούμε και μας μεταφέρουν οι δήμαρχοι. Θέλω να μου πείτε, τουριστικά κινήθηκαν οι φούρνοι μέσα στο καλοκαίρι για τα περισσότερα νησιά? Ο τουρισμός, να πούμε, είναι πλέον η βασική πηγή εσόδων.
1: Εννοείται. Αυτή η κατάσταση που και στους φούρνους τα τελευταία χρόνια γίνεται αρκετά τουριστικό το νησί και η οικονομία του νησιού βασίζεται κυρίως στην οικονομία. Είχε αρκετό κόσμο. Ο Αύγουστος ήταν 100% πλήρης και ο Ιούλιος το ίδιο. Εντάξει, τον Ιούνιο ήταν λίγο μειωμένη κίνηση, αλλά ήταν καλά. Δούλεψαν οι επιχειρήσεις, η ξενοδοχεία, μαγαζιά, δούλεψαν καλά φέτος.
0: Βασίζεται επίσης, κύριε Μελά, και στην Αλία το νησί σας.
1: Βασιζόμαστε στην Αλία, ναι. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πρόβλημα με τους τοπικούς ψαράδες, αλλά και τους ψαράδες όλης της Ελλάδας. Έχουν περάσει κάποιους νόμους οι οποίοι, αντί να τους βοηθούν, τους οδηγούν στην καταστροφή. Με κάποια μηχανήματα που πρέπει να βάλουν στα σκάφη τους. Παλιότερα ήταν μέχρι τα 8 μέτρα, τώρα το θέλουν να βάλουν και στα μικρά σκάφη, στα μικρότερα, 5-4, που είναι επαγγελματικά σκάφη, γιατί κάποιοι επαγγελματίες έχουν και μικρότερα, για να μειώνουν το κόστος παραγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή τη στιγμή αυτοί οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα. Έχουμε και τους Τούρκους αλλήλους, τους Τούρκες μηχανότρατες που πλησιάζουν όλο και περισσότερο σε ελληνικές ακτές. Αυτό συμβαίνει και εδώ στο νησί μας. Γενικά ζουν δύσκολα αυτοί οι άνθρωποι και θέλουν λίγο βοήθεια από την πολιτεία.
0: Μάλιστα. Μήπως παίρνουν και τα ψάρια μας οι Τούρκοι δήμαρχε?
1: Εντάξει, αφού έρχονται και ψαρεύουν, πιάνουν και αυτοί ψάρια, δουλειά τους.
0: Το λιμενικό είναι παρατηρητής?
1: Το λιμενικό είναι παρατηρητής, προσπαθεί να τους κυνηγήσει, αλλά χρειάζεται λύση από την πολιτεία. Και αυτά τα παιδιά δεν μπορούν με ένα σκάφο των 7 και 8 μέτρων να κυνηγήσουν ολόκληρα καράβια.
0: Μάλιστα.
1: Τα τουρκικά αλιευτικά είναι πολύ μεγάλα, ξεκινάνε από 20 μέτρα και πάνω.
0: Το κρατάμε αυτό που λέτε, Δήμαρχε. Ολοκληρώνουμε τη συζήτησή μας. Εδώ θα είμαστε αν έχετε κάποια εξέλιξη, αν θέλετε να αναδείξετε και κάποιο άλλο ζήτημα που αφορά το νησί σας. Κλείνοντας, θα πω ότι η Φούρνη Κορσεών, κύριε Μελά, είναι ένα νησί, ένα διαμάντι του Αιγαίου, όπως λένε. Για όσους λοιπόν αναζητούν ήσυχες διακοπές και μακριά από τον μαζικό τουρισμό, νομίζω ότι το νησί σας είναι ιδανικό και για πολύ πολύ καλό και ποιοτικό φαγητό. Και για το μέλι σας, φυσικά. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ θερμά.
1: Να είστε καλά, καλησπέρα.
0: Κάπως έτσι και σήμερα, πολύ πολύ πιεστικά πρέπει να ολοκληρώσουμε. Πρώτο Θεός, είμαστε και αύριο εδώ στις 9 για να δούμε τα πάντα με δεύτερη ματιά εδώ στον Ελλάδα FM. Γεια σας.
2: Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
3: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάπ.
4: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο. Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
3: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς.
3: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
4: Βιομάζ, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
5: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
6: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Ρούμελι Νιούς, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
9: Δημότητα του κυρίου Πατούλια, αλλά θεσμικά όλοι ελεγχόμαστε, δήλωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Μόλις λίγες μέρες πριν, ο Υπουργός Υγείας τον υπερασπιζόταν δημοσίως με εκφράσεις όπως γούστο του και καπέλο του, αν θέλει να είναι στην αναγεννητική ιατρική, και εξαπέλυε επιθέσεις σε δημοσιογράφους για ανθρωποφαγία το σχόλιο του ΠΑΣΟΚ. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία. Για κατά του ανήλικου γιού του σχηματίστηκε αυταπαγγέλτος από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου μετά από καταγγελία αγνώστου χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατήχε βιντεοληπτικό υλικό όπου ο δικηγόρος φέρεται να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στο TikTok. Λόγω ιδιότητας τώρα, ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει έως 36.000 ευρώ. Οι αιτήσεις που έχουν κατατεθεί στην ηλεκτρονική πλατφόρμα έχουν ξεπεράσει τις 93.000. Σεισμός μεγέθους 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 8:20 το πρωί στη Θήβα, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο. Αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα και γιγαντιές δασικές πυρκαγιές σε συνδυασμό με εκκλήσεις αερίων που οφείλονται σε ανθρώπινες δραστηριότητες εξέθεσαν φέτος πάνω από το 1/3 του παγκόσμιου πληθυσμού σε επικίνδυνα υψηλά επίπεδα μόλυνσης από το όζον, αποκαλύπτει η έκθεση που δίνει στη δημοσιότητα σήμερα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Κοπέρνικους. Σε άλλα διεθνή, εν μέσω των αυξανόμενων ανησυχιών για τις συνέπειες ανάπτυξης της τεχνητής νοημοσύνης, οι επικεφαλείς των μεγαλύτερων εταιρεών του κλάδου αυτού υιοθέτησαν χθες ένα ηθικά δεσμευτικό κείμενο σαν ένα είδος προστασίας. Προηγήθηκε συνάντησή του στο Λευκό Οίκο με τον Ντόναλντ Τραμπ. Και να πάμε στον καιρό. Νεφώσεις με τοπικές βροχές, συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται για σήμερα στην Αττική, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα ανατολικά τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα κυμανθεί από 12 έως 22 βαθμούς Κελσίου, 18 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Η κίνηση στους δρόμους με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
10: Ιδιαίτερα επιβαρημένη είναι αυτή την ώρα η εικόνα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα από το ύψος του Περιστερίου έως τη Νέα Ιωνία, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Στο καθοδικό ρεύμα η κίνηση εκτείνεται ως και τη Μεταμόρφωση. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στη Λεωφόρο Αθηνών, στο τμήμα από Χαϊδάρη έως Σκαραμαγκά, όπου η κυκλοφορία είναι αυξημένη. Παράλληλα, επιβαρημένη είναι η εικόνα στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ δυσκολίες καταγράφονται και στη Λεωφόρο Καρέα από την Ηλιούπολη έως τη Λεωφόρο Αλίμου Κατεχάκη. Αυξημένη κίνηση και στο κέντρο της Αθήνας, κυρίως στις λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, με την κυκλοφορία να επιβαρύνεται σταδιακά όσο περνάει η ώρα. Τέλος, την ίδια ώρα προβλήματα παρατηρούνται και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, καθώς ο κυκλοφοριακός φόρτος αυξάνεται. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού.
9: Κυρίες και κύριοι, ως τώρα έτσι έχει η επικαιρότητα. Επόμενη ενημέρωση, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10:30, μικρόφωνο στο Γιώργο Μελιγκόνη.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
2: Αθήνα 984.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί είναι μια προσφορά της Κοσμοτέ.
4: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μια πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

σε όλες τις συζητήσεις για όλα τα οξέα κοινωνικά προβλήματα, οι κυβερνητικοί έχουν απαντήσεις και κυρίως έχουν πολύ καλές δικαιολογίες. Τους θέτει στη στεγαστική κρίση με νούμερα που αποτυπώνουν πλήρως την κοινωνική πραγματικότητα, πόσο μεγάλο είναι το ποσοστό του εισοδήματος που ξοδεύουν οι Έλληνες για δαπάνες στέγασης, πόσο πολλοί και πολλές έχουν εγκλωβιστεί στο παιδικό δωμάτιο, πόσο μεγάλος είναι ο μέσος όρος ηλικίας των νέων όταν επιτέλους έρχεται η ώρα να φύγουν από τη γονική εστία. Μην αρχίσουμε τα νούμερα τώρα. Η πραγματικότητα είναι πολύ συγκεκριμένη και τη ζούμε όλοι και όλες γύρω μας. Κι όμως, οι κυβερνητικοί σου λένε για τα προγράμματα ανακαίνησης κλειστών κατοικιών, για το πόσο καλά πήγε το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, για τις πρωτοβουλίες που πήραν να περιορίσουν την Golden Visa, για τις περιοχές της Αθήνας που πλέον απαγορεύεται η έκδοση νέων αδειών βραχυχρόνιας μίσθωσης. Αραδιάζουν δίπλα και στοιχεία από την Ευρώπη που δείχνουν ότι το πρόβλημα αφορά σε όλες τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες και πάει, καθάρισαν. Το ίδιο και με την ακρίβεια. Η αντιπολίτευση έχει Eurostat. Η κυβέρνηση επικαλείται διάφορα άλλα στοιχεία που κατά την ίδια δείχνουν ότι δεν είμαστε στον πάτο μαζί με τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία. Για την αγοραστική δύναμη μιλάνε οι δε, για το κατακεφαλήν εισόδημα μιλάνε οι μεν. Αραδιάζουν στη συζήτηση και κάτι από τα στενά του Ορμούς και κάτι από ουκρανικό. Έτοιμο το επιχείρημα. Διεθνές το πρόβλημα. Η κυβέρνηση κάνει ό,τι μπορεί, αλλά δεν είναι και τα πάντα στο χέρι της. Πρωθυπουργός είναι ο κ. Μητσοτάκης. Δεν είναι δάκιο Θεός. Βέβαια, η πραγματικότητα είναι εδώ και δείχνει ότι για 70 χρόνια μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας νέος ήξερε ότι αν δούλευε θα πρόκοβε. Τώρα ξέρει ότι θα δουλεύει σαν σκυλί περισσότερο από τις προηγούμενες γενιές και έχοντας κατά τεκμήριο περισσότερα προσόντα, ίσα ίσα για να φτάνει στις 25, 27, 28, 30 του μήνα. Αλλά είπαμε, οι κυβερνητικοί έχουν επιχειρήματα για όλα. Με όλα τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα επαναλαμβάνεται αυτό το ίδιο μοτίβο. Ωστόσο, για έναν πολίτη που βιώνει αυτή τη βαριά πραγματικότητα, τα επιχειρήματα ούτε κάνουν φτηνότερο τον νίκη, ούτε καθιστούν πιο υποφερτή την επίσκεψη στο σούπερ μάρκετ, ούτε βοηθούν με τη δόση του στεγαστικού. Και εκεί τα ερωτήματα μπαίνουν με τρόπο θεμελιώδη, μακριά από στατιστικές και στρεβλά επιχειρήματα. Πώς γίνεται σε αυτή την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης και μιας κοινωνίας περισσότερο μορφωμένης από ποτέ η επίσκεψη στο σούπερ να είναι εφιάλτης, ενώ για τις προηγούμενες γενιές ήταν απλό Σάββατο πρωί?

Πώς γίνεται στη φτωχή Ελλάδα τα παιδιά να μπορούσαν να πάνε στο πανεπιστήμιο και να απολαύσουν αυτό το μοναδικό κοινωνικό ασανσέρ, δηλαδή το να μπορεί ο γιος του αγρότη να γίνει δικηγόρος και ο γιος του ταχυδρόμου καθηγητής πανεπιστημίου, ενώ τώρα 400 παιδιά στην Πάτρα δεν πήγαν καν να γραφτούν γιατί οι οικογένειές τους δεν μπορούν να τα στηρίξουν, ακόμη και την ιατρική αρνήθηκαν.

0: Πώς γίνεται το πιο αυτονόητο πράγμα του κόσμου, δηλαδή το να στεγάσει ένας νέος σε ένα δικό του σπίτι τα όνειρά του, να έχει καταστεί εξίσωση για δυνατούς λίτες, όταν το κατάφερναν ακόμη και νέοι σε μεταπολεμικές και μετεμφυλιακές περιόδους?
1: Radio Rumen News.
0: Όταν διεθνείς οίκοι μας αναβαθμίζουν, όταν η κυβέρνηση μας λέει ότι η χώρα πάει σφαίρα, όταν η οικονομία υπεραποδίδει και το ένα ρεκόρ υπερπλεονάσματος πάει το προηγούμενο. Όσοι Eurostat και αν επιστρατεύσει κανείς, όσα non-paper και αν βγάλει, όσες στατιστικές και στοιχεία διεθνών οργανισμών και αν επικαλεστεί, αυτά τα απλά ερωτήματα που αποτυπώνουν πλήρως τη ζωφερή πραγματικότητα είναι εδώ, επιμένουν και δυστυχώς μένουν αναπάντητα. Και όσο θα μένουν αναπάντητα, τόσο κυρίες και κύριοι, ευλόγως θα πλησιάζουμε σε μια απρόβλεπτη εποχή των τεράτων. Αυτά για σήμερα εισαγωγικώς, σήμερα Τετάρτη, 30 Σεπτεμβρίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 17 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84, στους 98 και 3 μεγάκυκλους των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε, θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου και τον Πάνο Καβαδά στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις από όλους και όλες εσάς με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 είναι ο αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν και καταγράφουν όσα έχετε να τους και μας πείτε.

Περιμένουμε και τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν. Ο αριθμός είναι 6948 984 984.

Λοιπόν, σήμερα θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε ποια κεντρικοπολιτικά που λέγαμε παλιά μηνύματα θα επιχειρήσει να στείλει ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο. Όλα τα υπόλοιπα, τα οικονομικά, που επί της ουσίας θα είναι έστω και με μία αύξηση 5 ή 10 λεπτών το λίτρο, θα το δούμε. Θα είναι πάντως πιο πολύ θα μοιάζουν με παράταση των ήδη ισχυόντων μέτρων παρά με κάποια νέα μέτρα, με κάποιο νέο κύμα ανάσχεσης της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας. Θα τα δούμε τα οικονομικά, ωστόσο είπαμε ότι το θέμα από το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο θα είναι ποια κεντρικά πολιτικά μηνύματα θα επιχειρήσει να στείλει ο κύριος Μητσοτάκης. Ποια κεντρικά πολιτικά μηνύματα σε μια συγκυρία που η κυβέρνηση προσπαθεί να μαζέψει τις πληγές της από την συζήτηση που άνοιξε την περασμένη εβδομάδα η Ντόρα Μπακογιάννη περί αλαζόνων και καλαμοκαβαλάριδων, μια συζήτηση στην οποία θυμίζω μπήκαν και στήριξαν την πρώην υπουργό, το ιστορικό στέλεχος Νέας Δημοκρατίας και ο Δημήτρης Κερίδης, με τον οποίο ούτως ή άλλως μιλά καθημερινά η κυρία Μπακογιάννη και συμμερίζονται τις ίδιες απόψεις. Ο κύριος Γιάννης Οικονόμου, ο κύριος Στέλιος Πέτσας, άρα οι δύο από τους τέσσερις διατελέσαντες κυβερνητικούς εκπροσώπους επί κυβερνήσεων Μητσοτάκη. Δεν τους λες και αντιμητσοτακικούς, θέλω να πω. Δεν είναι ο συνήθις ύποπτος, ξέρω εγώ, Γιώργος Βλάχος ή οποιοδήποτε άλλος. Και εκτός από τα τραύματα τα οποία έχει να μαζέψει η κυβέρνηση και ο κύριος Μητσοτάκης από αυτήν την παρέμβαση, έχει να μαζέψει και το γεγονός ότι αυτή η παρέμβαση της κυρίας Μπακογιάννη τελικώς αποδείχθηκε ότι λες και είχε το προφητικό χάρισμα η πρώην υπουργός των εξωτερικών. Λες και είχε το προφητικό χάρισμα, διότι μία που εκείνη μίλησε για καλαμοκαβαλάριδες, μία που εκείνη επέστησε τον κίνδυνο να γυρίσει η κοινωνία την πλάτη στη Νέα Δημοκρατία ακούγοντας διάφορες προκλητικές δηλώσεις, μία που βγήκαν μετά βουλευτές που έλεγαν ότι όποιος δεν έχει 10 ευρώ να πάρει το λεωφορείο, άλλοι βουλευτές και πρώην υπουργοί παρά την κατά τεκμήριο σοβαρότητά τους, όπως αυτή του κυρίου Τσιάρα, να μας πούν ότι βλέπουν γεμάτες τις εθνικές οδούς τα Σαββατοκύριακα και άρα για να έχει τόση κίνηση υπάρχει πλούτος, κυκλοφορεί το χρήμα στη χώρα, ή όσα είπε περί κακομύριδων ο υφυπουργός των εξωτερικών, ο κύριος Θεοχάρης. Αυτά έχει να μαζέψει η κυβέρνηση. Υπάρχει μια νευρικότητα η οποία έχει φτάσει στο Μέγαρο Μάξιμου, υπάρχει μια δυσφορία. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Πρωθυπουργός σήμερα, μιλώντας στους υπουργούς του, κάποιο μήνυμα θα στείλει. Μένει να φανεί σε ποιο τέμπο θα είναι αυτό, πόσο κατηγορηματικός θα είναι, όταν θα απευθύνει για μία ακόμη φορά συστάσεις προς όλους και όλες, να είναι προσεκτικοί, να μην προκαλούν τον κόσμο κλπ. Κλπ. Πάντως να θυμίσω, επειδή δεν είμαστε λωτοφάγοι, ότι την περασμένη εβδομάδα, όταν η κυρία Μπακογιάννη είπε όσα είπε, μετά από 2-3 μέρες αμηχανίας, όλοι οι σωματοφύλακες του Μητσοτακισμού, ο καθένας με

αμάζευτα από θεοχάριδες, κουλκουδίνες, τσιάρες κλπ. Το λέω γιατί είμαι σίγουρος, κυρίες και κύριοι, ότι θα εμφανιστούν διάφορες αναλύσεις και διάφορα ρεπορτάζ ήδη από σήμερα το απόγευμα, τα οποία θα παρουσιάζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη σαν ένα δυσφορούντα πρωθυπουργό που δεν αντέχει άλλο με τα φάλτσα και τις παραφωνίες των βουλευτών και των κυβερνητικών του στελεχών και που τέλος πάντων ξυπνάει και κοιμάται με την φοβερή έγνοια να μην προκαλείται η ελληνική κοινωνία και να μην αισθάνονται οι πολίτες ότι κάποιος τους ρίχνει αλάτι στις πληγές του. Όταν λοιπόν θα δείτε και θα βλέπετε αυτά τα ρεπορτάζ, θυμηθείτε πόσοι και πώς και με τίνος την εντολή από την Αμερική, εκπορευόμενοι, άδειαζαν την περασμένη εβδομάδα την Ντόρα Μπακογιάννη, η οποία όχι απλώς ήρθε η πραγματικότητα να την επιβεβαιώσει, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, δεν έχει πια να αποδείξει και τίποτα σε κανέναν. Το λέω γιατί εκτός από τις απαντήσεις των σωματοφυλάκων προς την πρώην υπουργό, είδαν το φως της δημοσιότητας έτσι και διάφορες διαρροές και διάφορα παραπολιτικά, ότι όλο αυτό το κάνει γιατί διαπραγματεύεται να πάει στο επικρατείας και διάφορα άλλα τέτοια. Δεν ξέρω κατά πόσον ευσταθούν ή όχι. Ξέρω όμως ότι, για να το πω κομψά, το μαξί μου δεν έκανε τίποτα για να σταματήσει αυτά τα παραπολιτικά, με ό,τι σημαίνει αυτό για το πώς εξελίσσονται τα τζαρτζαρίσματα στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Τζαρτζαρίσματα τα οποία, όπως βλέπουμε, γίνονται και με χτυπήματα κάτω από τη ζώνη, γιατί αυτές οι διαρροές είναι χτυπήματα κάτω από τη ζώνη χωρίς αμβολία.

Σήμερα η παρέμβαση του Πρωθυπουργού έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, διότι δεν είναι μόνο όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε μέχρι αυτή τη στιγμή. Μιλάμε πλέον και για την νέα τροπή που έχει πάρει η υπόθεση με την δικαστική διερεύνηση της τραγωδίας των Τεμπών και ειδικά η υπόθεση που αφορά στο περίφημο μπάζωμα. Παρά το γεγονός ότι η κυβέρνηση από χθες προσπαθεί να βγει από πάνω, η αλήθεια είναι ότι η παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο βαραίνει πολύ το κλίμα στην κυβέρνηση και υπάρχουν και κάποιοι, προς το παρόν δεν είναι η πλειονότητα πρέπει να σας πω, υπάρχουν όμως και κάποιοι που θεωρούν ότι αργά ή γρήγορα η παρέτηση του κυρίου Φλωρίδη για την περίφημη φράση ότι όσοι μιλάνε για μπάζο μένε για τα μπάζα θα καταστεί αυτοεκπληρούμενη προφητεία, θα καταστεί ένας μονόδρομος. Για να δούμε βέβαια. Πάντως, επειδή χθες ο κύριος Μαρινάκης, εδώ υπάρχει ένα παρασκήνιο. Όταν έγινε αυτή η ιστορία, όταν δημοσιοποιήθηκε η απόφαση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου για την παραπομπή Τριαντόπουλου, Αγοραστού και άλλων τριών μη πολιτικών προσώπων στο ειδικό δικαστήριο, υπήρξε μια μηχανία και μια νευρικότητα στο Μέγαρο Μαξίμου. Στη συνέχεια, επειδή μετά οι ώρες περνούσαν και θα ξεκινούσαμε όλοι στην τηλεόραση τα πολιτικά πάνελ, κατάλαβαν ότι με έναν τρόπο έπρεπε να βγάλουν γραμμή για όσους γαλάζιους βουλευτές είχαν προγραμματίσει βραδινές εμφανίσεις στα κανάλια και τις πρωινές εμφανίσεις στα σημερινά πρωινάδικα, στα σημερινά πρωινά πολιτικά πάνελ. Έτσι έβγαλε μια πολύ ζυγισμένη και με προσεκτικά διαλεγμένες διατυπώσεις ο κύριος Μαρινάκης, με την οποία επί της ουσίας έλεγε «Όχι, μπράβο μας, διότι αν δεν κάναμε εμείς αυτά που κάναμε, αν δεν κάναμε την προανακριτική της μιας μέρας, αν δεν ικανοποιούσαμε τη σπουδή του κυρίου Τριαντόπουλου να συναντήσει μια ώρα αρχίτερα το φυσικό του δικαστή, δεν θα είχαμε σήμερα αυτήν την εξέλιξη και επιτέλους ας αφήσουν όλη τη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της, εμείς τη σεβόμαστε είτε έτσι είτε αλλιώς». Το μήνυμα του Μεγάρου Μαξίμου διά του κυβερνητικού εκπροσώπου ήταν λοιπόν σαφές. Ήταν ένα μήνυμα προς όλους τους γαλάζιους που ετοιμάζονταν για τα πάνελ. Παιδιά, δεν πηγαίνουμε απολογητικά, δεν πηγαίνουμε αμυντικά. Πηγαίνουμε και ζητάμε και τα ρέστα από πάνω. Βέβαια, στην δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου δεν υπήρχε κάποια απάντηση γιατί ο Πρωθυπουργός διαρωτά το ποιο μπάζωμα και μιλούσε για θεωρίες συνωμοσίας λέγοντας ότι ήταν μια υπηρεσιακή απόφαση που η κυβέρνηση δεν γνώριζε καν.

ούτε για τη συνέντευξη του ίδιου του κ. Τριαντόπουλου σε μέσο μαζικής ενημέρωσης του Βόλου, όπου έλεγε ότι βρέθηκε στο πεδίο της τραγωδίας για 5 μέρες κατ' εντολήν Μητσοτάκη. Άλλωστε θυμίζω ήταν υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό τότε. Υφυπουργός στον πρωθυπουργό που λένε και διάφοροι έτσι με αυτή την πολύ πολύ κακή δημοτική γλώσσα. Τέλος πάντων, δικό μου κόλλημα είναι αυτό. Και φυσικά στη δήλωση του κυρίου Μαρινάκη δεν υπήρχε καμία απάντηση γιατί ο κύριος Γεωργιάδης διαβεβαίωνε ότι δεν υπάρχει κανένα μπάζωμα. Δεν υπήρχε καμία απάντηση εάν μετάνιωσε ή δεν μετάνιωσε ο Γιώργος Φλωρίδης για την περίφημη ατάκα ότι όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα. Ούτε για όσα έλεγε ο ίδιος ο κύριος Μαρινάκης ότι η θεωρία της συγκάλυψης έχει

0: το ότι ο κύριος Βορύδης τότε έλεγε για τον κύριο Τριαντόπουλο δημοσίως ότι δεν βλέπει ενδείξεις ενοχής και ότι όλα είναι καλώς καμωμένα. Τώρα λοιπόν που το μπάζωμα γίνεται δικογραφία, τώρα που το μπάζωμα πηγαίνει στο ειδικό δικαστήριο, όσο προφανώς και αν οι πέντε κατηγορούμενοι τεκμέρονται αθώοι, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα όμως που το κατηγορητήριο παραδέχεται με σαφήνεια ότι υπήρξε αλλίωση του χώρου και ότι αυτή η αλλίωση του χώρου οδήγησε στην απώλεια κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων, θα περίμενε κανείς κάποιες περισσότερες απαντήσεις από τον κύριο Μαρινάκη.
1: Απαντήσεις οποίες... Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10.30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα όπως πάντα στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Στις μεγάλες αλυσίδες έφτασαν ήδη νέοι τιμοκατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις με ανατιμήσεις έως και 15%. Σε νοσοκομείο μεταφέρθηκε μαθητής που παρασύρθηκε το πρωί από διερχόμενο γιο ταχύστα σε πόλια. Δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εξακολουθεί να λειτουργεί σύμφωνα με την ΕΡΤ κλινική που σφραγίστηκε χθες στη Θεσσαλονίκη επειδή εκτελούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει την απαιτούμενη άδεια. Η διαδικασία εκένωσης θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 ημέρες. Συνελήφθη στη Βούλα δικηγόρος για ξυλοδαρμό του ανήλικου γιού του. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε χθες το απόγευμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Λόγω ιδιότητας ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή εισαγγελέα. Εκπνέει σήμερα η προθεσμία για την έκδοση βεβαίωσης επιλεξιμότητας στο πρόγραμμα Ανακαινίζω. Η επιδότηση φτάνει ως τις 36.000 ευρώ. Και ο καιρός νεφώσεις με τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανώς σποραδικές καταιγίδες σήμερα στην Αττική. Μέγιστη θερμοκρασία 22 βαθμοί Κελσίου, 21 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Καλημέρα, καλημέρα. 10 και 34 δείχνει το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάλα κύκλου των FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Εδώ σταθερά συντονισμένες και συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της πόλης. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Βαγγέλη Δημακόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Ελάτε να την κάνουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. 2-13-09-09-100 το τηλέφωνό μας. Ειρήνη Ερκουμάνη και ο Σταύρος Αμάραντος σας καλημερίζουν στο τηλεφωνικό μας κέντρο. 984-onair-papaki-gmail.com το email μας. Και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν 6948-984-984. Πάμε να ανοίξουμε και μια παρένθεση, να μπούμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Στην αρχαιότητα οι άνθρωποι είχαν βρει έναν τρόπο να συνδέονται ακόμη και από τα πιο μακρινά μέρη. Τότε επικοινωνούσαν με ένα σύστημα με πυρσούς στις πληκτορίες, μετά με το τηλέφωνο, με το ίντερνετ, ακόμη και τώρα συνδεόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Έχουν βρεθεί χιλιάδες τρόποι επικοινωνίας, η ανάγκη όμως για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και η Telecom είναι εδώ ακριβώς γι' αυτό το λόγο, για να συνδέσει όλο μας τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Μάθετε περισσότερα στο telecom.gr. Παραμένουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, τώρα η σύνδεσή σας αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σας δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σας. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σας φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπείτε στο telecom.gr, μάθετε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα σε έναν εκλεκτό καλεσμένο, κυρίες και κύριοι. Πάμε να καλημερίσουμε τον ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, ψυχίατρο, ψυχαναλυτή και επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΑΨΗ, της Εταιρείας Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας, τον κύριο Στέλιο Στυλιανίδη. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ που είστε μαζί μας, κύριε Στυλιανίδη. Να ξεκινήσουμε έτσι με ένα γενικό σχόλιο, μια πρώτη προσέγγιση. Πώς πέσαμε πάλι από τα σύννεφα, ανακαλύπτοντας ένα παράλληλο κόσμο, τον κόσμο της ευζωίας, του wellness, του longevity, με όλες τις πηγές ανασφάλειας και τα ανέλεγκτα και ανεξέλεγκτα πεδία τα οποία ανέκυψαν μετά το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, φαίνεται ότι σε αυτή τη χώρα πρέπει να πεθαίνει κάποιος επώνυμος για να τίθεται τα ζητήματα μέσα από το πρίσμα μιας πραγματικής θεσμικής λειτουργίας ελέγχου και αξιολόγησης. Mm-hmm. Αυτά, όλες αυτές οι τεχνικές, και δεν θέλω να είμαστε λίγο προσεκτικοί σε αυτό το θέμα, να κάνουμε μια διάκριση μεταξύ ολιστικού, εναλλακτικού και κομπογιανητισμού.
0: Ναι.
1: Και φυσικά της βιοιατρικής και των τεκμηριωμένων θεραπείων. Όλες αυτές οι εναλλακτικές, σε εισαγωγικά εδώ το λέω έτσι, τεχνικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις, είναι γνωστές εδώ και δεκαετίες. Το μάρκετινγκ των τελευταίων χρόνων, μέσα σε αυτό το κλίμα του νέου φιλελευθερισμού, να αναπτυχθούμε, να είμαστε συνεχώς νέοι με ενέργεια, να έχουμε επίδοση, να είμαστε παραπάνω από αυτό που ορίζει η ηλικία μας και οι δυνατότητές μας, έχουν οθήσει ακόμη περισσότερο αυτό το πολύ σκληρό marketing στο χώρο της υγείας και στο χώρο του wellness, του ευζήν, της ευεξίας, με έναν τρόπο ανεξέλεγκτο. Ποιο είναι το ζήτημα, για να κάνω το γενικό σχόλιο που μου ζητήσατε? Το ζήτημα είναι ότι δεν υπάρχουν μηχανισμοί ελέγχου, αξιολόγησης και λογοδοσίας. Προσωπικά και λυπάμαι βαθύτατα για έναν άνθρωπο που ήταν όχι απλώς αγαπητός αλλά αυθεντικός και υπέροχος τραγουδιστής, αλλά και άνθρωπος, ο Γιώργος Μαζονάκης. Δεν περιμένουμε τον Γιώργο Μαζονάκη για να ανακαλύψουμε ότι, για παράδειγμα, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, όταν έχει ένα πρόεδρο που εκλέγεται 15 χρόνια, αυτό είναι, θα μου πείτε, η βούληση των γιατρών που τον ψηφίζουν. Σύμφωνοι. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε ένα επιστημονικό σωματείο, ένα συνδικαλιστικό σωματείο που έχει μια ηγετική ομάδα που εκλέγεται 15 χρόνια, η ίδια αυτή η ηγετική ομάδα με μηχανισμούς που έχει να ελέγξει συναδέλφους με τους οποίους μπορεί να συνεργάζεται ή επαγγελματικά ή και επιχειρηματικά ακόμη. Αδύνατον. Δεύτερον, είναι δυνατόν το Υπουργείο Υγείας να μην έχει βάσει πρωτοκόλων που ισχύουν στο εξωτερικό? Ο χώρος αυτός είναι ασαφής, είναι δύσκολος να ελεγχθεί, αλλά υπάρχουν πρωτόκολλα, καλές πρακτικές. Για παράδειγμα, το τελευταίο πρωτόκολλο είναι στη Σιγκαπούρη, που είναι πάρα πολύ αποτελεσματικό, αλλά και στις σκανδιναβικές χώρες. Είναι δυνατόν να μην έχει φτιάξει ένα μηχανισμό ελέγχου και αξιολόγησης, ώστε να μην αφήνει τα πράγματα στην τύχη τους και να μην ορίζει τη λογοδοσία ή τον έλεγχο ο οικείος ιατρικός σύλλογος με το βαθμό συντεχνιασμού, διαπλοκής ή πελατειασμού που μπορεί να υπάρξει αυτό?
0: Ναι.
1: Επομένως, εδώ η θεσμική καχεξία που λέμε τόσες φορές και σε μεταξύ μας συζητήσεις στη χώρα, έχει ως αποτέλεσμα ορατό και συγκεκριμένο το ανεξέλεγκτο αυτού του χώρου των εναλλακτικών θεραπείων. Και τρίτο σημείο, στο γενικό ερώτημα, είναι δυνατόν να λέμε δεν ξέρουμε τι προσφέραν αυτά τα ιατρία? Πράγματι δεν υπήρχε, ας πούμε, στο συγκεκριμένο ιατρείο δυνατότητα να ελέγξουν το μηχάνισμα πλασμαφαίρεσης, που ξέρετε ότι πρέπει να χρησιμοποιείται κάτω από νοσοκομιακές συνθήκες και με δυνατότητα βεβαίως αναζωογόνης καρδιοαναπνευστικής. Σύμφωνοι. Δεν το ξέρανε. Τις διαφημίσεις τόσα χρόνια δεν τις βλέπανε? Δηλαδή το μάρκετινγκ στο διαδίκτυο, που είναι επιθετικό μάρκετινγκ, που απαντά σε αυτά που έλεγα πριν, τις νέες ανάγκες του καταναλωτισμού και της προσωπικής ανάπτυξης και ευτυχίας, δεν ήταν ορατές? Δηλαδή γιατί κάνουμε ξανά ως πολιτεία ή ως μηχανισμοί ότι πέφτουμε από τα σύννεφα? Γιατί είμαστε μια πολιτεία δήθεν. Γιατί τη λέξη αξιολόγηση την ταυτίζουμε με έναν διοικητικό έλεγχο, ενώ δεν είναι. Είναι έλεγχος ο οποίος μας επιτρέπει να βελτιώσουμε τις πρακτικές και κυρίως να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Επομένως αναφέρομαι σε μια αλυσίδα κενών, αβελτηρίας, και αν θέλετε και σκόπιμων παραλήψεων, ώστε αυτού του τύπου η αγορά να συνεχίζει να λειτουργεί και να τροφοδοτείται. Ο τζίρος, φαντάζομαι, μιλάω για μη φορολογούμενα κεφάλαια και χρήματα, ο τζίρος αυτής της αγοράς πρέπει να είναι τρομακτικός. Mm. Δεν μπορώ, δεν είμαι οικονομολόγος της υγείας για να το μετρήσω, αλλά αν κάνω πρόχειρους υπολογισμούς, νομίζω ότι ο τζίρος είναι κάτι το τρομακτικό, άρα είναι μια πολύ κερδοφόρα επιχείρηση, ναι, ώστε να ελεγχθεί με τρόπο θεσμικό. Δηλαδή πρέπει να φτιάξουμε νέα τέμπη στο χώρο της υγείας και της ψυχικής υγείας για να μάθουμε κάτι από τα λάθη μας.
0: Η αλήθεια είναι, κύριε Στυλιανίδη, τώρα βέβαια το γενικεύουμε, αλλά όταν βλέπουμε να εκρήγνεται πολυκατοικία, διατηρητές στην Πλάκα, να είναι έτοιμες να βουλιάξουν πολυκατοικίες στην Κυψέλη, έχει πάρει άλλη διάσταση στη χώρα αυτό το σύνθημα που προέκυψε από τις κινητοποιήσεις για την τραγωδία των Τεμπών. Mm-hmm. Το αποτύχει ζούμε, έτσι. Δηλαδή δεν υπάρχει μια διάχυτη ανασφάλεια, θέλω να πω.
1: Πάμε και όπου βγει, που έλεγε.
0: Μπράβο,
1: ο σταθμάρχης. Ξέρετε, εδώ είναι μια πολύ μεγάλη, αν θέλετε, πολιτική συζήτηση και θεσμική. Mm-hmm. Ας την κάνουμε μια άλλη φορά, όποτε θέλετε. Αλλά εδώ πρέπει να καταλάβουμε γιατί σαν κοινωνία είμαστε ανίκανοι να μαθαίνουμε από τα λάθη μας, γιατί το πολιτικό σύστημα ανατροφοδοτεί και αναπαράγει τον εαυτό του και δεν συγκρούεται με ορατά και πραγματικά συμφέροντα για να κάνει μια πραγματική μεταρρύθμιση. Σε αυτό το σημείο υπάρχει ένα πεδίο πραγματικής συνεννόησης και συνένεσης μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων. Γιατί πιστεύετε κι εσείς ότι δεν μπορεί να υπάρχει αυτή η συνένεση για το αυτονόητο? Γιατί νομίζω ότι έχουμε μάθει να λειτουργούμε μέσα από όρους διχοτόμησης, κατακερματισμού, καταγγελίας του άλλου. Ποτέ δεν φταίμε εμείς, ούτε ο δικός μας πολιτικός σχηματισμός. Φταίνε πάντα οι άλλοι, οι οποίοι προάγουν την κοινωνική αδικία, ενώ εμείς την κοινωνική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι αυτά τα σχήματα, εντελώς απλουστευτικά αν θέλετε, έχουν ξεπεραστεί από την ίδια την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι πεισματική, είναι μπροστά μας. Οφείλουμε να δούμε τα πράγματα όπως είναι, να τα αναλύσουμε και να χτίσουμε υγιείς μηχανισμούς και θεσμούς για να αντιμετωπίσουμε το χάος των νέων θεραπείων και τους κινδύνους που υπάρχουν στον χώρο της δημόσιας υγείας.
0: Ωστόσο, εντάξει, να μην την κάνουμε την πολιτική συζήτηση. Είναι όλες οι πολιτικές δυνάμεις που πιστεύουν ότι εδώ είναι μια βιομηχανία που μπορούμε να ξεπεράσουμε και την Τουρκία ή που μπορούμε να έχουμε τη διενέργεια τέτοιων ιατρικών πράξεων ακόμη και σε ξενοδοχεία στη Μύκονο, ούτε και ως φιλοσοφία ζωής, για να το αποπολιτικοποιήσω κιόλας, είναι όλοι με τη λογική της αιώνιας νεότητας, της διαρκούς αυτοβελτίωσης. Εσείς είχατε γράψει πρόσφατα και για την τυραννία της αυτοβελτίωσης, σωστά?
1: Η τυραννία της αυτοβελτίωσης είναι με αφορμή το life coaching, για παράδειγμα, όπως χρησιμοποιείται από μερικούς. Έχετε δίκιο, δεν είναι όλα τα ίδια και δεν τα βάζω στο ίδιο σακί. Ωστόσο, η αιχμή της κριτικής μου είναι γιατί δεν τίθεται στο δημόσιο διάλογο, στην πολιτική ατζέντα, αυτού του τύπου τα θέματα που θέσατε μόλις τώρα. Για παράδειγμα, δεν είναι μόνο οι νέες θεραπείες και η προστασία και η προστασία των πολιτών απέναντι σε αυτές, αλλά η άναρχη οικοδομική τουριστική ανάπτυξη, η προστασία του δημόσιου χώρου από κάθε είδους ψυχοθεραπευτές ή εναλλακτικούς θεραπευτές, ή και δεκάδες, αν θέλετε, παραδείγματα, επειδή ασχολούμαι, το ξέρετε, εδώ και 2 χρόνια συστηματικά με το χώρο της εφηβικής παραβατικότητας και της πρόληψης της εφηβικής βίας. Υπάρχουν και έχουμε αποδείξει ότι υπάρχουν καλές πρακτικές. Γιατί δεν δίνουμε χρόνο, ενέργεια, πολιτικό χρόνο, σκέψη σαν πολιτικό σύστημα στο να διορθώσουμε δομικές αδυναμίες της κοινωνίας? Ασφαλώς και όλοι δεν είναι ίδιοι και ασφαλώς και όλοι δεν εξυπηρετούν τα ίδια συμφέροντα σε καμία περίπτωση. Αλλά δεν πρέπει να ανοίξει πολύ συστηματικά ένας τέτοιος διάλογος και όχι με αφορμή τον θάνατο ενός επώνυμου.
0: Βέβαια. Κύριε Στυλιανίδη, επειδή διαβάζοντας έτσι κάποια στοιχεία για την σημερινή μας συζήτηση, είδα ότι και παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα η έκρηξη του τζίρου αυτής της βιομηχανίας με το κυνήγι της τελειότητας, με τις εναλλακτικές θεραπείες κλπ. Προκύπτει με γεωμετρικό τρόπο μετά την πανδημία. Αναρωτιέμαι λοιπόν εάν θα μπορούσε να γίνει κάποια συσχέτιση με το πόσο ενίσχυσε τον ατομισμό ή τον ατομοκεντρισμό η πανδημία με το ότι σιγά σιγά στρεφόμαστε ως κοινωνίες σε αυτό το κυνήγι της τελειότητας. Πάντα ο άνθρωπος ήθελε να νικήσει το θάνατο. Εδώ φαίνεται ότι έχουμε περάσει σε ένα άλλο στάδιο, δεν ξέρω.
1: Δεν άκουσα την τελευταία σας φράση, γιατί είχαμε μια μικρή διακοπή. Πείτε μου.
0: Ότι εδώ φαίνεται όμως σαν να έχουμε περάσει σε άλλο στάδιο.
1: Να μην
0: μιλάμε για την κλασική υπαρξιακή ανασφάλεια του ανθρώπου να νικήσει το ανίκητο, ας πούμε.
1: Έχετε δίκιο. Να πω δύο λοιπόν γενικές παρατηρήσεις σε αυτό. Mm-hmm. Πράγματι, μετά την πανδημία επιταχύνθηκε αυτή η αγορά, γιατί η πανδημία έφερε σε παγκόσμιο επίπεδο ακόμη πιο επίκαιρα τα υπαρξιακά ζητήματα του ανθρώπου. Ότι είμαστε απροστάτευτοι, δεν μπορούμε να διαχειριστούμε την αβεβαιότητα της ζωής, το άγχος θανάτου είναι δίπλα μας, ο θάνατος είναι επίσης δίπλα μας. Αυτό επιτάχυνε κάτι. Ωστόσο, μέσα από χιλιάδες τεχνικές εναλλακτικών θεραπείων και αναφέρομαι και σε ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, έχει ενδιαφέρον αυτό, στη Δύση. Το ξέρετε ότι υπάρχουν καταγραμμένες, είχα κάνει παλαιότερα μια έρευνα πάνω σε αυτό, 538 ψυχοθεραπευτικές τεχνικές, άλλες ανατολικής προέλευσης, άλλες υπαρξιακής, άλλες φιλοσοφικής, που θεραπεύουν την ανάπτυξη του εαυτού, τη διαταγή, το πρόταγμα της προσωπικής ανάπτυξης, που περιέγραφαν ήδη από το τέλος του 1990 Γάλλοι, Άγγλοι φιλόσοφοι, ως μετάβαση από την κοινωνία της πειθαρχίας, αυτό απαγορεύεται για εσάς και για μένα, στην κοινωνία της επίδοσης και από την απαγόρευση της επιθυμίας στο άλλο στάδιο που όλα είναι δυνατά. Αυτός λοιπόν που δεν μπορεί να υλοποιήσει, να πραγματοποιήσει το όλα είναι δυνατά, αισθάνεται μειονεκτικός, αισθάνεται ελλειμματικός και πρέπει να απευθυνθεί σε κάποιον τεχνικό της προσωπικής ανάπτυξης για να αναπτύξει τις δεξιότητες και τις δυνατότητες του. Αυτό είναι βάσανο. Και δεν είναι μόνο βάσανο, αν θέλετε, τεχνικό και πολλές φορές θα πω γιατί μπορεί να είναι επικίνδυνο, είναι και βάσανο υπαρξιακό. Για παράδειγμα, το life coaching, δεν είμαι μόνο κριτικός απέναντι στο life coaching. Το life coaching είναι μια τεχνική, υπάρχει μια παγκόσμια εταιρεία που δίνει, ορίζει κάποια κριτήρια, δεν υπάρχει ενιαίο παγκόσμιο κρατικό δίπλωμα σε αυτό. Ωστόσο, να σας δώσω μια τάξη μεγέθους. Στο International Coach Federation υπάρχει επίπεδο εκπαίδευσης 60 ωρών για την θεωρητική εκπαίδευση, 100 ωρών εμπειρίας και 200 ωρών εποπτείας. Δηλαδή με 300 ώρες κάποιος γίνεται life coach. Αν είναι και όμορφος ή όμορφη, αν έχει επικοινωνιακές δεξιότητες και αν έχει καλές δυνατότητες marketing, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να αναπτυχθεί. Το πρόβλημα για μένα είναι το εξής, ότι η θεμητή περιοχή, ας πούμε, του coaching, μια και πιάσαμε αυτό το θέμα, είναι να ορίζει στόχους, δεξιότητες σε σχέση με την επαγγελματική ή προσωπική ανάπτυξη στο πλαίσιο μιας επιχείρησης.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα τώρα? Όταν ορισμένοι life coaches διεκδικούν γλώσσα και πεδίο ψυχοθεραπείας, θεραπεύουμε το τραύμα, κατανοούμε τον βαθύ εαυτό, παρέχουμε θεραπεία, απαντάμε σε υπαρξιακή αγωνία, τότε τα πράγματα γίνονται ολισυρά έως επικίνδυνα.
0: Ναι.
1: Γιατί, από τη δικιά μου εμπειρία σας λέω, έχω δει ανθρώπους ότι μέσα από αυτή τη λογική της επίδοσης που λέγατε πριν, να είμαστε καλύτεροι, μπορώ και πρέπει να αλλάξω, πρέπει να προοδεύσω, αυτό δημιουργεί μία απόλυτη εξάντληση ψυχική, άγχος ή αν θέλετε και απώλεια των σημείων αναφοράς του ατόμου.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή μιλάμε για ένα burnout συναισθηματικό. Δεύτερο, δεύτερο σημείο, και είναι καλό να το ακούει ο κόσμος αυτό για να μην παγιδεύεται σε τέτοιου τύπου τεχνικές. Δεύτερο σημείο, λέει ο life coach στον άνθρωπο που έχει απέναντί του ότι ως καθρέφτης λειτουργώ σε σένα, mm-hmm. η αποτυχία σου οφείλεται στο ότι δεν κινητοποιείς τις δικές σου δυνάμεις, τους δικούς σου ψυχικούς πόρους. Απάντηση σε αυτό. Κάποιος που είναι χρόνια καταθλιπτικός ή έχει υποφέρει από μια αγχώδη διαταραχή ή από μια ιδιοψυχαναγκαστική διαταραχή. Ξέρετε τι ζημιά μπορεί να γίνει στον ψυχισμό του όταν έχεις ένα life coach που σου καθρεφτίζει τη δικιά σου αδυναμία.
0: Ναι.
1: Τρίτον, υπάρχουν μορφές life coaching που προωθούν μια πραγματική σχέση εξάρτησης με τον σε εισαγωγικά πολλά θεραπευτή.
0: Mm-hmm.
1: Ο life coach εκεί αποκτά μια φιγούρα, ξέρετε, authority, ώστε ο άλλος,
0: ναι.
1: αν δεν έχει την δικιά του γνώμη, τη σύμφωνη γνώμη, δεν μπορεί να προχωρήσει τη ζωή του. Και θέλει να παίρνει την οδηγία, mm-hmm. τη συνταγή του think positive, σκέψου θετικά, από τον γκουρού. Και τέταρτο και πολύ βασικό, απουσία κάθε θεραπευτικού πλαισίου. Άλλο ψυχοθεραπεία, άλλο ψυχανάλυση, άλλο συμβουλευτική και άλλο life coaching. Ας περιοριστούν οι άνθρωποι,
0: ναι.
1: σε αυτό που ξέρουν καλά, να mm-hmm. κάνουν συμβουλευτική τις επιχειρήσεις, αλλά ας αφήσουν και στο διαδίκτυο και στο TikTok, έχετε δει. Εδώ και κάτι συμβουλευτικοί
0: βέβαια.
1: Ψυχολόγοι κάνουν και συνταγογραφήσεις. Δεν θέλω, επειδή είναι μηνύσιμο, δεν θέλω να αναφέρω κάποια στιγμή όμως με το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου να πω κάτι θετικό για το Υπουργείο Υγείας, που προωθεί το Υπουργείο Υγείας, πρέπει όλα αυτά να μπουν σε έναν, αν θέλετε, πραγματικό έλεγχο.
0: Mm-hmm.
1: Με δύο λόγια, δεν θέλω να αφαιρέσω από το coaching το χώρο που δικαιούται. Θέλω ακριβώς να τον οριοθετήσω. Άλλο βοηθώ έναν άνθρωπο να θέσει στόχους,
0: mm-hmm.
1: να οργανώσει τη ζωή του, να αναπτύξει δεξιότητες, και άλλο του λέω ότι θα θεραπεύσω το τραύμα του,
0: ναι.
1: τις ασυνείδητες συγκρούσεις ή την κατάθλιψή του.
0: Επίσης,
1: εκεί δεν αλλάζει η λέξη,
0: ναι.
1: αλλάζει η κλινική ευθύνη.
0: Ναι.
1: Και επίσης η ψυχική οδύνη εδώ δεν μπορεί να αποτελεί πεδίο ανεξέλεγκτου marketing. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσει αυτό το marketing.
0: Επίσης, κύριε Στυλιανίδη, αν ξέρω καλά, αν κάνω λάθος, εννοείται διορθώστε με, όταν ειδικά στη διαδικασία της ψυχανάλυσης μπαίνει κάποιος στη λογική να σκάψει το τραύμα του, ο ψυχαναλυτής είναι εκεί για να τον καθοδηγήσει, αλλά όχι με όρους να μιλάει και να δίνει οδηγίες, να ακούει, έτσι δεν είναι, ή να εκμεύει. Δεν μιλάει ο ψυχαναλυτής στο διβάνι.
1: Όχι, μιλάει ελάχιστα.
0: Ναι.
1: Μιλάει ελάχιστα. Δεν δίνουμε οδηγίες.
0: Mm-hmm.
1: Συνοδεύουμε τον άλλον να κατανοήσει τις συγκρούσεις και το τραύμα του και να βρει και να κινητοποιήσει σιγά σιγά ο ίδιος πόρους,
0: mm-hmm.
1: Για να αρχίσει να το θεραπεύει ή να το βλέπει, να το αντιλαμβάνεται εκ των υστέρων.
0: Ναι.
1: Γιατί το τραύμα δεν έχει μόνο σημασία, το ξέρετε αυτό, από την βαρύτητα την αρχική. Σημασία έχει η στάση που ακολουθούμε σαν ψυχοσωματικές οντότητες μετά το τραύμα. Άρα
0: ναι.
1: η συνοδεία αυτή του ψυχαναλυτή, του ψυχοθεραπευτή που είναι εκπαιδευμένος,
0: mm-hmm.
1: είναι ακριβώς η κατανόηση και η κινητοποίηση σιγά σιγά δυνάμεων, όχι μέσα από οδηγίες ή συνταγές, ώστε ο ίδιος ο άνθρωπος να αναλάβει την ευθύνη των αντιφάσεων του,
0: mm-hmm.
1: της ζωής του, του σχεδίου ύπαρξής του, αν θέλετε. Είναι τελείως διαφορετικό από το life coaching.
0: Ναι, και μια που φτάσαμε εδώ, τώρα βέβαια το τραβάμε πολύ, αλλά δεν πειράζει. Όλη αυτή η λογική να πάμε σε life coaching για να είμαστε διαρκώς αυτοβελτιούμενοι και αυτοβελτιούμενες, να ανεβαίνουμε διαρκώς επίπεδο, δεν μας κρατάει λίγο στην επιφάνεια και δεν ξεκινάει και από την παιδική ηλικία. Θέλω να πω, τα τελευταία χρόνια ας πούμε, τα τελευταία αρκετά χρόνια πια, τρέχουμε όλοι τα παιδιά μας από δραστηριότητες σε δραστηριότητες. Ενώ υπάρχουν παιδαγωγοί και παιδοψυχολόγοι που λένε ότι πρέπει να αφήσετε το παιδί να βαρεθεί. Αλλιώς δεν θα αναπτύξει την εφευρετικότητά του, δεν θα αναπτύξει τη φαντασία του, δεν θα σκέφτεται με βαθύ και ουσιαστικό τρόπο όπως πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Το ξεκινάμε από πολύ νωρίς όλο αυτό το κομμάτι, πολύ πριν πάμε στους life coaches.
1: Ναι, ναι, βάζετε ένα τεράστιο ζήτημα, αλλά στην ουσία προσδιορίζεται με πολύ έτσι εύλυτο τρόπο το υπαίθαβος πάνω στο οποίο χτίζεται το life coaching και όλες αυτές οι τεχνικές προσωπικής ανάπτυξης. Βάζεται ένα κυρίως πολιτικό και κοινωνικό θέμα.
0: Έχουμε συνενέσει όλοι στο να γινόμαστε χαμστεράκια.
1: Βέβαια, βέβαια. Είναι δυνατόν, συνοδεύοντας το παιδί, έχω ακούσει έφηβο να λέει, ο πατέρας μου είναι ο σοφέρ μου.
0: Ναι, βέβαια.
1: Με πηγαίνει από δραστηριότητα σε δραστηριότητα. Είναι δυνατόν να μην έχουμε λίγο χώρο και χρόνο, χώρο mm-hmm. ψυχικό και χρόνο, λίγο ώρα, να υπάρχουμε μαζί με το παιδί μας ή να βαρεθεί το παιδί μας, ώστε από το έλλειμμα που μπορεί να βιώσει να του δημιουργηθεί η επιθυμία. Όταν όλο το προσφέρουμε σαν ότι πρέπει να επιθυμείς αυτό, γιατί αυτό είναι καλό για τη δικιά σου προσωπική ανάπτυξη, τότε κάνουμε το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα. Ποιο είναι? Τον βάζουμε σε αυτό το σπιράλ mm-hmm. της νέας τυραννίας. Έχεις την υποχρέωση να πετύχεις. Και οι συνταγές του life coaching, για παράδειγμα, γιατί μιλάνε για προσωπικές συνταγές, μα δεν είναι προσωπικές συνταγές.
0: Ναι.
1: Τα εγχειρίδια είναι ίδιες συνταγές και είναι ίδιες τεχνικές που απευθύνονται σε όλους.
0: Mm-hmm.
1: Και έτσι η αυθεντικότητα, ο καθένας μας είναι αυθεντικός. Έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Μετατρέπεται σε ένα προκατασκευασμένο προϊόν. Γίνε ο εαυτός σου, αξιοποίησε το δυναμικό σου, βγες από τη ζώνη βολέματός σου και γίνε η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο και τυρανάει εμάς και τους γονείς και την κοινωνία μας, και κυρίως συσκοτίζει κοινωνικές, πολιτικές αντιφάσεις και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε όλοι μαζί σαν κοινότητα για να βελτιώσουμε τα πράγματα, αυτά που λέγαμε στην αρχή της συνομιλίας μας σήμερα, και όλα αυτά ανάγονται στην προσωπική επιτυχία ή αποτυχία. Νομίζω ότι αυτό είναι και βασανιστικό και μια διαδικασία αυτοπαγίδευσης και κυρίως, αν θέλετε, ματαιώνει μια συμμετοχή και μια δέσμευση στο να αλλάξουν τα πράγματα όπως είναι. Και δεν είμαστε ευχαριστημένοι με αυτό που ζούμε γύρω μας, έτσι δεν είναι?
0: Ναι. Απ' την άλλη, δεν ξέρω πού είναι τα όρια για να μην πάμε από το να αμυνθούμε στο διαρκές κυνήγι της καλύτερης εκδοχής του εαυτού μας, στο να πάμε στην πνευματική οκνηρία.
1: Άλλο πνευματική οκνηρία, και άλλο ο υπερακτιβισμός για να γεμίζουμε κάθε κενό που μπορούμε να αισθανόμαστε. Ξέρετε, οι γονείς τρέχουν σαν σοφέρ τα παιδιά τους, μέσα από αυτή την κουλτούρα που ήδη περιγράψατε και περιγράψαμε, αλλά θα τολμούσα να πω το εξής. Και σαν απάντηση στη δικιά τους άγνοια ή στη δικιά τους, στο δικό τους βίωμα κενού. Απαντούν έτσι σε μια ίσως βαθύτερη ενοχή, τι δεν κάνω για να συνδεθώ ουσιαστικότερα με το παιδί μου, προσφέροντάς του υλικές λύσεις, απάντηση ένα ναι σε όλα, στο εδώ και τώρα, χωρίς να σκεφτούν μαζί με το παιδί πώς μπορώ να το συνοδεύσω για να χτίσει μια ζωή με νόημα. Επομένως,
2: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Τώρα, συναγερμός επικρατεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το κόστος θέρμανσης και κίνησης. Για δύσκολο χειμώνα προειδέας ο Ευρωπαίος Επίτροπος για θέματα ενέργειας Dan Jorgensen, αναφερόμενος στο πρόσθετο ενεργειακό κόστος κατά τη διάρκεια του άτυπου συμβουλίου στο Δουβλίνο, είπε πως έχουμε ξεπεράσει τα 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος. Στο Ριάντε προσγειώθηκε τελικά το αεροσκάφος της Fly Dubai που εκτελούσε την πτήση Dubai Tel Aviv, αφού πρώτα, όπως επιβεβαίωσε και η εταιρεία, η συμπλοκή των δύο πιλότων στο πιλωτήριο ενεργοποίησε σήμα έκτακτης ανάγκης που αρχικά προκάλεσε φόβους για αεροπειρατεία και οδήγησε το Ισραήλ στο να αναχαιτήσει μαχητικά αεροσκάφη. Η πτήση εξέπεμψε τον κωδικό 7700, ένα διεθνές σήμα έκτακτης ανάγκης που συνδέεται με απόπειρες αεροπειρατείας, την ώρα που εξαιτίας του καυγά των πιλότων το αεροσκάφος πραγματοποιούσε χειροκίνητη κάθοδο και έκανε αναστροφή. Απορρίφθηκε από το δικαστήριο το αίτημα να κληθούν να εξεταστούν για την υπόθεση των Ντεμπών ως μάρτυρες ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Δημήτρης Μαρκόπουλος και επιφυλάχθηκε για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο υπηρεσιακό κινητό τηλέφωνο του Νικόλαου Ναλμπάντη. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα η δίκη. Αποκαλυπτικά στοιχεία τις πρώτες 10 μέρες λειτουργίας της ψηφιακής πλατφόρμας MedWatch. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 119 οδοντιατρία τα οποία διαφήμιζαν θεραπείες με μπότοξ, 911 περιπτώσεις όπου διαφημίζονταν ενέσιμες αγωγές και θεραπείες αδυνατίσματος σε χώρους χωρίς σχετική άδεια. Από την έναρξη των ελέγχων, οι διαδικτυακές διαφημίσεις για ιατρικές υπηρεσίες μειώθηκαν κατά 91%. Εν τω μεταξύ, ανοιχτή παραμένει σύμφωνα με την ΕΡΤ η κλινική που σφραγίστηκε στη Θεσσαλονίκη επειδή λειτουργούσε ογκολογικό τμήμα και πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες χωρίς να υπάρχει απαιτούμενη άδεια. Το ρεπορτάζ της ΕΡΤ αναφέρει πως οι εργαζόμενοι προσήλθαν κανονικά στην εργασία τους και ότι εντός της δομής παραμένουν αρκετοί ασθενείς, ο ακριβής αριθμός των οποίων δεν έχει γίνει γνωστός. Η διαδικασία, να πούμε, ότι προβλέπει πως η εκένωση των κτηρίων θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέσα σε 15 μέρες. Τις πολυκατοικίες της οδού Κυψέλης που υπέστησαν ζημιές κατά τη διάρκεια εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό επισκέφτηκε το πρωί ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας. Με την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανεκτή η λογική από κανένα, κυρίως όταν διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή, δήλωσε. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω από το κτίριο του Περιφερειακού Πειθαρχικού Συμβουλίου πραγματοποιούν αυτή την ώρα εκπαιδευτικοί αντιδρώντας στις πειθαρχικές διώξεις 5 εκπαιδευτικών της ΕΛΜΕ Πειραιώς. Η παραπομπή αφορά τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε κινητοποίησεις ενάντια στις εξετάσεις τύπου PISA. Διεκδικούν την άμεση απόσυρση των διώξεων και του τερματισμού, όπως λένε, της ποινικοποίησης της συνδικαλιστικής δράσης στην εκπαίδευση. Δικογραφία σε βάρος δικηγόρου για ενδοοικογενειακή βία κατά του ανήλικου γιού του σχηματίστηκε αυταπαγγέλτος από το Γραφείο Αντιμετώπισης Ενδοοικογενειακής Βίας Αλίμου μετά από καταγγελία χθες το βράδυ. Σύμφωνα με την καταγγελία, κατήχε βιντεοληπτικό υλικό όπου ο δικηγόρος φέρεται ένα σκι λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού του. Το περιστατικό φέρεται να σημειώθηκε το απόγευμα κατά τη διάρκεια ζωντανής μετάδοσης στην πλατφόρμα TikTok. Λόγω ιδιότητας, ο δικηγόρος αφέθηκε ελεύθερος με προφορική εντολή του εισαγγελέα.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: υπολογιστές. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
1: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
1: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
0: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
1: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
0: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
1: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
0: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
1: Τηλέφωνο 22310-53000.
0: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
2: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
3: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
4: Toy Story,
3: Benetton,
4: Bakugan,
3: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
5: Χοντό Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
7: Τσιγαράκι,
8: μπα, το έκοψα.
7: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
7: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
9: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Yes, sir.
1: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αβούρας.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Radio Rumeli News.
1: Φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
2: Στην υγειά σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αράκης.
6: Radio Rumeli News.
7: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
8: What you think you all that or something? She know I don't think I'm all that. You think I'm all that. That's why you all are this. Okay, thank you. What?
9: Don't play it.
8: Thank you, baby. Thank you.
10: Don't listen to him, please. Can we hear
11: him? No, I don't know what you guys are talking about. But Jan, I've been meaning to tell you that your hair has been looking so.
8: Don't do it, honey. Now wait now. I'll play this tape when I'm ready to play the tape, okay? Okay, I'm ready.
10: Boo, what's that?
8: Side A, boo.
10: Huh?
8: Side A.
10: Pump her, boo. Pump her.
8: Now,
10: pump her.
8: Now she wants everybody to hear.
10: Pump her.
8: All right.
11: You gotta be good now.
8: You know it is.
11: Oh, yeah, okay.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
4: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
3: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
4: Παπαδημητρόπουλος.
3: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
4: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
3: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
4: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Τις απογευματινές ώρες αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται έθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το βράδυ αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 3 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
6: k24.gr. Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
7: Κομικά, η νέα πίεση στις τιμές αποδίδεται στην επιδείνωση του κόστους για βιομηχανίες, προμηθευτές και εισαγωγής. Τις πολυκατοικίες της Οδού Κυψέλης, τις οποίες εμφανίστηκαν ρογμές λόγω των εργασιών της γραμμής 4 του μετρό, επισκέφθηκε ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, στη συζήτησή του με τους κατοίκους, ζήτησε την άμεση λήψη μέτρων, ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Σε εξέλιξη βρίσκεται διαδικασία εκένωσης του Δικαστικού Μεγάλου Θεσσαλονίκης μετά από τηλεφώνημα για τοποθέτηση βόμβα. Στο σημείο αναμένεται να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι από τις αρμόδιες αστυνομικές δυνάμεις. Διευκρινήσεις του Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής μετά τις αναφορές για τυχόν εμπλεκόμενα φαρμακεία σε παράνομες πρακτικές, όπως η κατευθυνόμενη συνταγογράφηση με φόντο την υπόθεση Μαζονάκη. Σε ανακοίνωσή του σημειώνει ότι δεν διαθέτει ελεγκτική αρμοδιότητα ώστε να διενεργεί αυτεπάγγελτα τακτικούς ή εκτακτούς ελέγχους στα φαρμακεία μέλη του και προσθέτει ότι τυχόν καταγγελίες για παρανομή υπόπτη δραστηριότητα διαβιβάζονται άμεσα στις αρμόδιες κρατικές αρχές. 90 μετανάστες έφτασαν από χθες το βράδυ στα νότια.

Radio Rumeni News. Get real with the fever on the dance floor.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.

0: μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμμούς.
1: Ράδιο Ρούμελι 98 FM.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρούμελι 98 FM.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 12 και
3: μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: το 2-2 στην Ευρωλίγκα αναζητεί ο Παναθηναϊκός, καθώς αντιμετωπίζει τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική. Χωρίς τον Χουάντσο, Ερναν Γκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού θα παρουσιαστεί το τριφύλι στο απόψινό μας με τη Βιλερμπάν, εκτός επίσης για τους πράσινους εις Λούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες, έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum, δήλωσε ο Ζέλικο Μπράντοβιτ, Τζάμπολ στις 9 και 4 ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Η παρουσία Dortmund θέλει από την εθνική ομάδα να διαχειριστεί τα λεπτά του Καρέτσα στους ερχόμενους αγώνες με Ολλανδία και Γερμανία επίσης. Ο Βαγιανίδης τέθηκε οριστικά εκτός για την αναμέτρηση με τους Οράνιε, με τον Σάλιακα να αποτελεί τον επικρατέστερο αντικαταστάτη. Σε περιορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα θα προχωρήσει ο ομοσπονδιακός τεχνικός Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Ο Νταβίτ Φουστέρ θα αναλάβει πόστο στο επιστελείο του Ολυμπιακού με τον Ισπανό πρώην ποδοσφαιριστή των Πυριωτών να βρίσκεται χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται ο Μπρούνο, σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Στον αγώνα της Πέμπτης με την Μπολόνια στρέφει ο Ολυμπιακός μετά τη χθεσινή νίκη επί της Αλγκύρης στο Κάουνας. Εκτός πλάνων του Γιώργου Μπαρτζόκα παραμένει ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο κόρη Τζόσεφ, λόγω ενοχλήσεων στη μέση. Στον κόσμο της ΑΕΚ με τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Manchester City με πάνω από 3.000 εισιτήρια να εξαντλούνται σε μόλις μία ώρα. Πρόστιμο ύψους 81.000 ευρώ επέβαλε η UEFA στην Ένωση για 6 παραβάσεις που καταγράφηκαν στα εντός έδρας παιχνίδια με Λεύσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Την Πέμπτη η επιστροφή των κιτρινόμαυρων στις προπονήσεις. Ο Αζετίν Ουναΐ αγωνίστηκε για 84 λεπτά και σκόραρε το δεύτερο γκολ στη νίκη του Μαρόκου επί του Λεσότο με 2-0. Ο Παναθηναϊκός δεν ήθελε να ακούσει καν για πώληση ή δανεισμό του Γιάνγκουσιτ, σε δήλωσε ο ατζέντης του Κροάτη μέσω επιθετικού Ματέης Κέγκρο, σε σερβικό μέσο ρεπό έχουν σήμερα οι πράσινοι. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟ και τους Μιχαηλίδη και Ζιβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο συζητήσεις και με τον Τσιφτσί, σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανερέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
4: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Ακούτε Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
0: Καλό μεσημέρι. Τι αφουγκράζεσαι, τι θα γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά τη συνέντευξη τύπου και τα διαδικαστικά της ημέρας?
7: Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, είσαι καλά, ζητά?
0: Είμαι καλά, δόξα τω Θεώ. Ναι, εδώ άρα. Έχει καιρό, φαντάζομαι, σαν της Θεσσαλονίκης. Βροχούλα, συννεφιά, όχι μέσα πολύ κρύο, αλλά ταυτιζόμαστε με εσάς εκεί πάνω.
7: Ναι, ωραία. Mm-hmm. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα, δεν έχει κοιτάξει τον καιρό τι θα κάνει αύριο, αλλά φαντάζομαι κάπως έτσι τα πράγματα. Mm-hmm. Περιμένουμε να έρθουν οι Ολλανδοί, δεν έχουν έρθει ακόμα, προπονούνται αυτή τη στιγμή στην Ολλανδία, θα ταξιδέψουν και δεν θα προπονηθούν. Mm-hmm. 9 η ώρα έχει συνέδριξη την Ποτσάβη, περίπου 2 ώρες νωρίτερα, 7 παρατέτω θα μιλήσει ο Γιοβάνοβιτς στην Τούμπα και 7.30 ώρα είναι η προπόνηση εθνικής. αυτά θα συμβούν απόψε.
0: Άλλος, δεν ξέρουμε ακόμη ποιος διεθνής θα μιλήσει, έτσι.
7: Όχι, όχι. Mm-hmm. Αλλά εντάξει, αυτό έχει μικρή σημασία. Mm-hmm. Το μόνο που καταλαβαίνουμε ότι θα ξεκινήσει, mm-hmm. έτσι, αν και έχει γίνει μια φορά να μην ξεκινήσει, mm-hmm. Συνήθως αυτός που κάθεται και προς Γιωβάνοβιτς είναι και βασικός. Mm-hmm. Δεν νομίζω όμως πως θα υπάρξουν πολλές αλλαγές. Mm-hmm. Δεν νομίζω πως πάνω κάτω ξέρουμε την ενδεκάδα της εθνικής ομάδας που θα αγωνιστεί αύριο. Εντάξει, μας εξέπληξε με τον Ανδρούτσο προχθές. Mm-hmm. Αλλά δεν νομίζω πως πλέον μπορούν να γίνουν πολλές αλλαγές από αυτό που μας έχει συνηθίσει. Mm-hmm. Σίγουρα πρέπει να μοιράσει χρόνο. Σίγουρα υπάρχει ένα αίτημα από την Dortmund για τη διαχείριση του Καρέτσα.
0: Αυτό μπορείς να μας το εξηγήσεις, διότι το διαβάσαμε, το είπαμε κιόλας. Δηλαδή, τι εννοεί η διαχείριση, να είναι λίγα λεπτά, να μην, δεν καταλαβαίνω, να μην εξαντλήσει 90 λεπτό. Τι σημαίνει αυτό, αλήθεια, για πες μου.
7: Λοιπόν, βασικά μιλάμε για αίτημα. Mm-hmm. Δεν μιλάμε για απέτηση. Mm-hmm. Ωραία. Θα ανοίξουμε μεγάλη κουβέντα, δεν ξέρω αν έχει χρόνο, αλλά υπάρχουν πάρα πολλές ομάδες και τώρα και στο παρελθόν, και ξένες και ελληνικές, που αναφορικά με τις κλήσεις της εθνικής έπαιξαν νόμιμα ή παράνομα, σταμάτησαν παίκτες τους να πάνε στην εθνική ομάδα, έφτιαξαν εικονικούς τραυματισμούς, mm-hmm. και πάει λέγοντας. Mm-hmm. Πλέον το καθεστώς έχει αλλάξει λιγάκι από την έννοια που κάθε ομάδα αμείβεται με 3-800 για κάθε μέρα που λείπει ένας διεθνής. Mm-hmm. Η διοργάνωση είναι UEFA, mm-hmm. και ο εργοδότης, λίγο ή πολύ, των ομάδων που παίζουν στην Ευρώπη και στέλνουν διεθνείς, mm-hmm. είναι η UEFA. Mm-hmm. Δηλαδή η Dortmund, το μεγαλύτερο ποσοστό από τα κέρδη της θα δίνει η UEFA. Mm-hmm. Για τις διοργανώσεις που παίζει και λοιπά. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και για τον Ίσως Λίγκ που είναι διοργάνωση UEFA. Mm-hmm. Οπότε αν η Dortmund έχει μια ένσταση για τη χρησιμοποίηση του Καρέτσα, μπορεί να απευθυνθεί στον εργοδότη, στην UEFA, για να της πει αν θα πρέπει να παίζει σε μια διοργάνωση δικιά της. Λοιπόν, μιλάμε για αίτημα, δεν μιλάμε για απέτηση.
0: Ωραία, και τι σημαίνει, ναι, ακριβώς τι σημαίνει πρακτικά. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό?
7: Πρακτικά σημαίνει ότι τίποτα. Δηλαδή ότι έστειλε ένα αίτημα στην Ελληνική Ομοσπονδία να διαχειριστεί τον Καρέτσα, γιατί όπως θυμόμαστε ο Καρέτσα είχε πάθει αφυδάτωση, έπαιξε μόνο στο τελευταίο παιχνίδι, ήταν στο παιχνίδι της Dortmund και ήρθε στην Εθνική, να τον διαχειριστεί με την Ελληνική, και τον έχει διαχειριστεί. Στο πρώτο παιχνίδι ο Καρέτσα βγήκε αλλαγή και δεν ήθελε κιόλα. Mm-hmm. Ο Τζόλι στο δεύτερο παιχνίδι βγήκε αλλαγή, mm-hmm. και δεν ήθελε κιόλα. Mm-hmm. Δηλαδή διαχειρίζεται ο Γιωβάνοβιτς παίκτες σε δεκαδά τους που να παίζουν 90 λεπτά. Δηλαδή αν ξεκινάνε κάποιοι στην Εθνική είναι ο Καρέτσας και ο Τζόλις. Υπάρχουν mm-hmm. άλλοι που mm-hmm. είναι 100% σίγουροι, mm-hmm. άντε και ο Παυλίδης. Mm-hmm. Λοιπόν, οπότε το αίτημα της Dortmund καλά κάνει και το στέλνει. Δεν είναι mm-hmm. απέτηση. Δηλαδή τι να κάνει ο Γιωβάνοβιτς, να έχει έτοιμο τον Καρέτσα και να του λέει μην παίζεις γιατί η Dortmund έστειλε έτοιμα να το σε διαχειριστώ. Το ίδιο, αν το έκανε αυτό, το ίδιο πρέπει να στείλει την Μπενφίκα και η Άρσεναλ και πάει λέγοντας.
0: Φυσικά πάντα θα υπάρχει το ερώτημα μετά το τέλος ενός παιχνιδιού που ολοκληρώθηκε με ήττα. Αν όμως είχε κρατήσει τον Καρέτσα όλη τη διάρκεια, θα είχαμε πάρει το βαθμό, ας πούμε. Έτσι. Δηλαδή, μπορεί κάπως να επισύρει και μια ευθύνη προς τον Γιωβάνοβιτς το ότι άκουσε την Dortmund ή την UEFA και δεν άφησε τον παίκτη να παίξει καθ' όλη τη διάρκεια που θα σήμαινε, ας πούμε.
7: Δεν τα λαμβάνουμε υπόψη. Δεν έχει δικαίωμα και η Dortmund να. Τίποτα δεν είναι. Αυτό που έστειλε η Dortmund είναι σας παρακαλούμε πολύ, προσέξτε τον Καρέτσα.
0: Ναι, εντάξει.
7: Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, πάμε τώρα στο για τα αυτά. Έχουμε ένα μάτς με την Ιρλανδία, την καλύτερη ομάδα του ομίλου. Ο προϋπολογιστής της ΟΦΤΑ δίνει για πρώτη φορά την εθνική μας outsider. Ακόμα και στο παιχνίδι με τη Γερμανία δίνει 37-37-26. Mm-hmm. Τώρα δίνει ξεκάθαρα τους Ολλανδούς, ξεκάθαρα. Δίνει 27 σε εμάς, 42 στους Ολλανδούς, κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Τώρα αυτά τα λέω για κατανάλωση, δεν παίζουν οι προϋπολογιστές μπάλα. Ναι. Μπάλα παίζουν οι ομάδες. Ναι. Λοιπόν, το παιχνίδι δεν θα έχει μεγάλες διαφορές πιστεύω από το παιχνίδι με την Γερμανία. Δηλαδή σίγουρα θα δώσουμε χώρο σε μια ομάδα που μάλλον είναι καλύτερη από εμάς, μέχρι να αποδείξουμε ότι εμείς είμαστε καλύτεροι από αυτούς. Αλλά επαναλαμβάνω για ακόμη μια φορά, εμείς πλέον και οι ποδοσφαιριστές εδώ και δύο χρόνια που είναι ίδιοι και έχουν μάθει, γιατί έχουν πάθει, σημαίνει να έχω ταλέντο να διεκδικώ από το παιχνίδι και στο τέλος να φεύγω ηττημένος. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο, ή αν θέλεις μαθαίνουμε να μην μας ενδιαφέρει τόσο το τι μπάλα θα παίξουμε προκειμένου να πάρουμε τη νίκη. Αυτό που μας νοιάζει είναι να μάθουμε να νικάμε.
8: Έτσι.
7: Αυτό μας ανεβάζει στη βαθμολογία και στο ranking της FIFA και της UEFA. Αυτό μας δίνει πόντους και αυτό, αν θα μας πάει, θα μας πάει σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης. Δεν θα μας πάει η μπάλα που θα παίξουμε, αλλά η νίκη που θα κάνουμε. Οπότε εγώ κρατάω τον γκολ του Κουρμπέλη από το προηγούμενο παιχνίδι και όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια, όπως κρατάω και τη νίκη με την Σερβία όχι γιατί η εθνική έβγαλε μάτια. Εντάξει, η νίκη είναι αυτή.
8: Τίποτα, η νίκη είναι, ναι, τα έχουμε, αυτό είναι το κυρίαρχο πράγμα. Το έχουμε παραναλύσει. Εντάξει, πάντα είναι το κυρίαρχο αυτό που λέμε. Συγγνώμη, μπορεί και να μην το κατάλαβα. Προπόνηση η νέα μεσημβρία έχει σήμερα?
7: Όχι, δεν είναι. Παραχωρήθηκε η νέα μεσημβρία, αλλά η εθνική θα πάει στην Τούμπα. Έχει συνέντευξη τύπου και μετά προπόνηση 7.30.
8: Α, ναι, οκ. Ωραία.
7: Παραμονή αγώνα. Εκεί θα πάνε και οι Ολλανδοί, αλλά προπόνηση έχουν στην...
8: Ναι, το είπες, Γιώργο μου.
7: Στην Ολλανδία. Εντάξει, προπόνηση σε αυτά τα παιχνίδια, όταν παίζεις 4 παιχνίδια σε 10 μέρες, μοιάζεις λίγο με τις ομάδες του NBA. Δηλαδή που φεύγουν, ταξιδεύουν και πάνε αλλού να παίξουν μπάσκετ. Προπόνηση είναι ο αγώνας.
8: Ακριβώς, όπως και στις ελληνικές ομάδες, έτσι. Μπράβο. Δηλαδή έχουν πρωτάθλημα με διαβόλο εβδομάδα.
7: Η προπόνηση είναι περισσότερο ότι από θεραπεία και χαλάρωση για τους αυτούς που παίξανε, να τρέξουν λίγο αυτοί που δεν παίξανε και πάμε να παίξουμε μπάλα. Κάπως έτσι, όταν παίζεις. Τώρα θα παίξουμε Πέμπτη και μετά θα παίξουμε Κυριακή.
9: Ράδιο Ρούμελι News.
8: Δεν ξέρω και εσύ τι έχεις αφουγκραστεί και τι έχεις δει με τον Πέλκα και το Πελκάκι και τον Τζόλι και τον Καρέτσα, έτσι, ήταν πολύ ωραίο αυτό, τους έκανε...
7: Η εθνική ομάδα έχει πολύ στοιχείο ΠΑΟΚ, έτσι, έχει ΠΑΟΚ αυτή η εθνική ομάδα, δηλαδή, και επειδή οι περισσότεροι έχουν περάσει και από Γερμανία και άλλοι είναι παιδιά μεταναστών, άλλοι είναι παιδιά που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη, δηλαδή Παυλίδης από πάνω ξεκίνησε, Τζόλης από πάνω ξεκίνησε, Καρέτσας, γονείς του από Βόρειο Ελλάδα, δηλαδή θέλω να πω ότι έχουν τέτοια στοιχεία Βορείου Ελλάδας. Ο Πέλκας δεν έχει κρυβεί, έτσι, δεν είναι στην εθνική ομάδα, αλλά θα μπορούσε. Υπάρχουν εδώ στη Θεσσαλονίκη, νιώθουν ότι είναι περισσότερο από την έδρα τους, πώς να σου το πω. Και είναι λογικό αυτό. Όχι ότι η Θεσσαλονίκη είναι κάτι το διαφορετικό. Βέβαια, θα σου πω κάτι. Κάνοντας δύο νίκες η εθνική ομάδα, η Ομοσπονδία λίγο δαγκώθηκε για το λόγο του ότι ξεκινώντας η διαδικασία του Nations League και το πρώτο επίσημο παιχνίδι της εθνικής μας στη φετινή χρονιά, η Ομοσπονδία είχε στο μυαλό της η εθνική να φύγει από την Αθήνα. Έτσι έδωσε και το φιλικό στο Παγκρίτιο το καλοκαίρι, έτσι όρισε και το παιχνίδι το τρίτο με τη Σερβία στο Πανθεσσαλικό και βάλε και δύο παιχνίδια στην Τούμπα. Ο λόγος είναι ότι πέρυσι άφησε μια απογοήτευση η εθνική και ήθελε, τουλάχιστον στέλνοντας την εθνική περισσότερο εκτός Αττικής, να γεμίζει τα γήπεδα.
8: Έχει λογική αυτό, έτσι.
7: Ναι.
8: Αλλά τώρα βρέθηκε στη σπινιά.
7: Δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνουμε δύο νίκες, γιατί σήμερα θα μπορούσε, αν μπορούσε, γιατί αυτά ορίζονται πολύ νωρίτερα, θα έβαζε το ΆΚΑ για να το γεμίσει εύκολα.
8: Θα γέμισε, ναι. Με 70.000, 68 πόσο είναι.
7: Εύκολα.
8: Μάλιστα.
7: Οπότε δεν ήξερε κανένας ότι θα κάνει δύο νίκες. Δηλαδή, αν σου έλεγα στην αρχή ότι θα κάνουμε μια ισοπαλία με τη Σερβία και θα χάσουμε τη Γερμανία, θα μου έλεγε: οκ, μια χαρά είμαστε.
8: Τούμπα, μια χαρά.
7: Έχουμε 6 βαθμούς.
8: Ναι.
7: Οπότε, είμαστε και ενθουσιώδεις. Όταν βλέπουμε νίκες, θέλουμε, τρέχουμε. Όταν βλέπουμε ήττες, μηδενίζουμε. Ναι,
8: αλλά, έτσι, αυτοί είμαστε.
7: Παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία, επαναλαμβάνω, για αυτούς που μας ακούνε. Δεν παίζουμε με μικρή ομάδα, καμία από τις δύο. Παίζουμε με την Ολλανδία και τη Γερμανία, ομάδες μουντιαλικές.
8: Ωραία.
7: Δεν παίζουμε μικρές ομάδες, οπότε η νίκη, ναι, είναι ποθητή να έρθει, αλλά είναι και ήττα μες στο παιχνίδι, έτσι.
8: Ναι, φυσικά, αν και καλομάθαμε. Λοιπόν, εντάξει, Γιώργο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Καλά.
8: Καλό μεσημέρι, γεια χαρά.
10: 94,3 Ιντερβέτερ, Ελλάδα Sports.

0: Λοιπόν, σήμα μου είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Γιώργο, πώς έγραψες χθες το μάθημα?
1: Καλά πήγε. Εντάξει, θα μπορούσαμε για καλύτερα, αλλά δεν πήγε άσχημα.
0: Το πεντάρι το έχουμε, περνάμε.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Α, εντάξει.
1: Έτσι πιστεύω.
0: Αλλά άρα οριακά πήγαμε. Λοιπόν, οκ, άντε μακάρα να πάρεις ένα πέντε να ξεμπερδεύεις με αυτό. Λοιπόν, για να ξεκινήσουμε τώρα από τον Ολυμπιακό. Καταρχάς, είδαμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι. Δεν βαρεθήκαμε καθόλου. Ήταν ένα πραγματικό ντέρμπι. Ο Ολυμπιακός έδειξε την κλάση του, γιατί ξέρεις, στο τέλος η δύναμη και η συνέχεια είναι αυτή που κάνει τον νικητή. Εν πάση περιπτώσει, ένα πολύ θετικό αποτέλεσμα με τον Φουρνιέ να κάνει πράγματα και θάματα. Και με κάτω από το βλέμμα του Σακίλ Ονίλ, έτσι.
1: Καλησπέρα, Ζέτα μου. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό παιχνίδι, μάλλον η χθεσινή νίκη του Ολυμπιακού, είναι πάρα πολύ σημαντική και για έναν ακόμα λόγο, πέρα από αυτά που ανέφερες, παίρνει μια νίκη σε μια έδρα που από τις υπόλοιπες 18 ομάδες ζήτημα να περάσει άλλη μία από από την Αλγύριο Αρίνα,
0: ναι,
1: και να φύγει νικήτρια.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι μια νίκη λοιπόν πάρα πολύ δύσκολη, 93-91 από τις Αλγύριες, λοιπόν, 2-2 στη φετινή Ευρωλίγκα, δείχνει ότι μαζεύει αυτό που λέμε καλά κουκιά.
0: Mm-hmm.
1: Καταφέρνει σιγά σιγά και μαζεύει φασούλι το φασούλι γεμίζει το σακούλι που λέμε, κάτι τέτοιο. Μεγάλα σούτ από τον Βαν Φουρνιέ στο κρίσιμο σημείο, εκεί που η ομάδα του τον χρειαζόταν, βγήκε μπροστά και με δύο τρίποντα έδωσε προβάδισμα στον Ολυμπιακό. Κλασικά MVP ο Σάσα Βεζέγκοφ, τι πιο σύνδεσαι θα πει κανείς, εξαιρετικός ο Εντζάι, ο οποίος έβγαλε πάρα πολύ μεγάλες άμυνες. Και κάποια πολύ σημαντικά γαλάθια πέτυχε. Πολύ καλή και ο Γουόρντ με τον Μοντέρο.
0: Ναι. Ο Μοντέρο τελικά αποδεικνύεται διαμαντάκι.
1: Εντάξει, αλήθεια είναι,
0: καλά,
1: το περιμέναμε.
0: Είναι διαμαντάκι. Ήταν διαμάντι. ναι, τέλος πάντων έχει όμως και προσαρμογή στα δεδομένα μας.
1: Ακριβώς.
0: Να σε ρωτήσω. Ο Σακίλ είχε και μία επικοινωνία με τον Φουρνιέ.
1: Ναι, εντάξει, γνωρίζονται στο NBA. Εδώ και πολλά χρόνια ο Φουρνιέ είχαν μια πολύ ωραία στιγμή στο ζέσταμα, νομίζω, του Ολυμπιακού.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι,
1: μια πολύ θερμή αγκαλιά.
0: Και είπε μάλιστα ο Σακίλ, γενικότερα, όχι για την ομάδα του Ολυμπιακού, οι ελληνικές ομάδες είναι πολύ δυνατές. Έτσι.
1: Και δεν λέει ψέματα, νομίζω.
0: Είναι
1: έχουμε τις δύο καλύτερες ομάδες στην Ευρώπη στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Τα κάνουμε τώρα.
0: Okay.
1: Και ο Παναθηναϊκός θα παίξει, θα πάμε και στον Παναθηναϊκό. Τώρα, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα δεν θα τη χαρεί για πολύ αυτή τη νίκη στο Κάουνας, γιατί ταξιδεύει για Μπολόνια σήμερα. Αύριο παίζει με τη Βίρτους. Εκτός ο Μιλουτίνοφ, αμφίβολος ο Κοριτζόζεφ, δεν ξέρω αν θα παίξει, μπορεί να είναι και τελείως εκτός. Κρατάω εγώ τώρα μια επιφύλαξη. Χθες είχαμε παρουσία στη δωδεκάδα του Μπράιαν Ντάνστον. Βέβαια δεν έπαιξε. Έγινε προφανώς λόγω και της έλλειψης του Τζόσεφ, έτσι. Μπήκε και ο Πλώτας στην 12, δεν έπαιξαν αυτοί οι δύο.
0: Ο Βαλατσιούνας πώς σου φάνηκε?
1: Είπα, πρέπει να τον... Ο μόνος τρόπος να τον χτυπήσει αυτό τον παίχτη, ο μόνος τρόπος να τον ζωρίσει είναι να τον φορτώσει με φάουλ, νομίζω. Ίσως ο Ταβάρες να μπορεί να τον αντιμετωπίσει, κατά τα άλλα κανείς άλλος.
0: Κυριαρχικός.
1: Απίστευτος.
0: Ωραία, λοιπόν, κάτσε τώρα, να ακούσουμε τις δηλώσεις καταρχάς του Γιώργου Μποζίκα και επανερχόμαστε με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, με Άρη,
1: NBA, Europe,
0: με Προμηθέα κλπ.

0: ποτέ ένα παιχνίδι είναι διασκεδαστικό, γιατί είναι ένας πόλεμος. Οπότε για 40 λεπτά εμείς είμαστε στο πόλεμο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήταν ένα μεγάλο μάτς με φοβερή ποιότητα, σε μια καταπληκτική ατμόσφαιρα, σε ένα φοβερό γήπεδο. Και ήταν όπως ακριβώς το περιμέναμε. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Δεν θα περάσουν πολλές ομάδες από αυτή την έδρα. Η οποία είδατε τι προσωπικότητες έχει, πόσες φορές ήταν πίσω στο σκορ, δεν τα παράτησε ποτέ, έβαλε πολύ μεγάλα σουτ. Εμείς κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού αντιμετωπίσαμε πολλά προβλήματα. Πρώτα απ' όλα τα rebound, είχαν 14 επιθετικά, ανανώσανε πολλές επιθέσεις που είναι μεγάλος νούμερος, τα 14 επιθετικά στα λίγα στόχα σουτ που είχαν. Και αυτό στην ουσία τους κράτησε μέσα στο παιχνίδι.
1: Λοιπόν, πάμε στο Παναθηναϊκό τώρα που έχει παιχνίδι με την Villeurbanne μέσα στο Telecom Center Athens με πολλές απουσίες, αλλά όπως είπε και ο προπονητής, δεν αποτελούν δικαιολογία οι απουσίες. Έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το maximum. Αυτά είπε ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για το απόψινο παιχνίδι?
2: Ζήτα μου, η αλήθεια είναι εντάξει, ο Παναθηναϊκός παίζει με τη Villeurbanne 9 και 4 στο T-Center, όπως είπες, θέλει το 2-2. Νομίζω βέβαια ότι οι απουσίες δεν παίζουν και τόσο μα τόσο μεγάλο ρόλο. Mm-hmm. Από την άποψη ότι αν χρειάζεται όλους τους στάρ του και πλήρες ρόστερο ο Παναθηναϊκός για να αντιμετωπίσει τη Villeurbanne, μάλλον θα πρέπει κάτι να δουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού.
1: Okay.
2: Η αλήθεια είναι ότι okay, λείπουν Ναν, Χέις, Ντέιβις, Λούκας Φαλ και Χουάντσο. Mm-hmm. Τελευταία απώλεια ήταν ο Χουάντσο Αρναγκόμεθ που υπέστη μυϊκό σπασμό στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για το Super Cup. Δηλώνουν οι παίκτες του Παναθηναϊκού πεισμωμένοι για την αναμέτρηση. Mm-hmm. Θέλουν να αποδείξουν πράγματα μετά την απώλεια του Super Cup. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι εντάξει, ήταν ένα βαρύ χτύπημα αυτός ο αποκλεισμός από τον ΠΑΟΚ. Παρ' όλα αυτά, και στο Παναθηναϊκό νομίζω δεν θα έχουν ιδιαίτερο πρόβλημα σήμερα. Mm-hmm. Με λίγη σοβαρότητα μόνο να βγάλουν στο παιχνίδι και δεν θα έχουν πρόβλημα. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι η Villeurbanne δεν είναι και η ομάδα που περιμέναμε να είναι. Δηλαδή, άλλη ομάδα βλέπαμε στην αρχή της μεταγραφικής περίοδου. Mm-hmm. Και άλλη ομάδα κατέληξε να είναι. Μιλάμε για κατακόρυφη πτώση.
1: Ωραία. Έτσι. Ο Ψώμεθα, πάμε τώρα στον ΠΑΟΚ και στο EuroCup με τη Μανρέσα σε ένα κατάμεστο γήπεδο, έτσι. Λοιπόν, κάποια ειδικά.
2: Δεν πέφτει καρφίτσα στην ΠΑΟΚ Sports Arena. Την περιμένουν οι οπαδοί του ΠΑΟΚ αυτή την πρεμιέρα εδώ και πάρα πολύ.

0: Ευρώ κάποιο EuroLeague. Άρα πρέπει να την έχει πάρα πολύ σοβαρά. Είναι εκτός ο Χουγκάζ, αμφίβολος ο Γκρέι.
1: Ωραία, ωραία. Επειδή απλά περνάει η ώρα, πάμε γρήγορα στον Άρη, ο οποίος κυριάρχησε και αυτός και μια πολύ καλή εμφάνιση, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Κέρδισε την Λεμάν 87-74.
0: Ακριβώς. Έπαιξε άμυνα για 3 δεκάλεπτα. Ήταν λίγο νευρικό στο πρώτο, στην πρώτη περίοδο. Ωστόσο μετά 19 πόντους ο Λίντελ. Ο Ρόμπινσον Έρλ 13 πόντους. 13 πόντους και ο Τολιόπουλος που κάνει και αυτός πολύ δυνατή εμφάνιση. Οπότε περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια του. Έκανε το πρώτο βήμα ο Άρης, μπήκε με το δεξί στη νέα του εποχή, μπορούμε να πούμε. Στην περμιέρα του, τέλος πάντων, στις νέες του στις υποχρεώσεις του. Οπότε σίγουρα και αυτός είναι μια ομάδα που περιμένουμε πάρα πολλά πράγματα.
1: Okay, για να κλείσουμε, τι έγινε με τον Προμηθέα εν τέλει?
0: Δικαίωση για την ομάδα του Προμηθέα Πατρών. Κατάφερε να πάρει να πάρει τα ασφαλιστικά μέτρα που ήθελε κατά της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού για ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής. Το διοικητικό πρωτοδικείο έχει δικαιώσει την ομάδα της Πάτρας, η οποία κατέθεσε αίτηση ανάκλησης της απόφασης ώστε να της χορηγηθεί κανονικά το πιστοποιητικό για τη φετινή σεζόν. Οπότε αναμένουμε. Υποθέτω πως θα είναι ο Προμηθέας κανονικά στο πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, έγινε. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, πάμε στα νέα του Ολυμπιακού τώρα, κυρίες και κύριοι, και ακούμε τον Κώστα Σαμοθράκη. Λοιπόν, Κώστα μου, καλό μεσημέρι, πώς μου είσαι?
1: Καλύτερα, θα δούμε. Ζω ακόμα πάντως.
0: Εντάξει, εσύ είσαι πάντα επί των επάλξεων. Και ξέρεις, η μάχη του ρεπορτάζ μας δίνει δύναμη, ενέργεια, πλάστη ζωή κτλ. Οπότε δεν σε φοβάμαι.
1: Ακριβώς, έτσι είναι. Και να θέλεις να πάρεις μια ανάσα, κουραστικό θα είναι πιο πολύ παρά θα ξεκουραστείς. Τέλος πάντων, η τελευταία είδηση αφορά ζέτα τα εισιτήρια του αγώνα Μαρσέγιο Ολυμπιακού και ενδιαφέρει πολύ κόσμο, γι' αυτό την αναφέρω. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι η διάθεση των εισιτήριων, ιντερνετικά πάντα βέβαια έτσι, θα ξεκινήσει σήμερα στις 4 η ώρα. Μέχρι την Παρασκευή όποιος θέλει να αγοράσει εισιτήρια, μέχρι την Παρασκευή στις 1 η ώρα είναι η ώρα εξάντλησης τους, με δικαίωμα ο καθένας να πάρει ένα εισιτήριο για κάθε αρχικό κάτοχο εισιτηρίου διαρκείας, ο οποίος θα ταξιδεύει το ίδιος στη Μασσαλία. Το διευκρινίζουν τον Ολυμπιακό, έτσι. Δηλαδή δεν μπορεί να πάρει κάποιο εισιτήριο και να το δώσει σε κάποιο φίλο του. Τα εισιτήρια τιμούνται από ό,τι ήταν πολύ χαμηλά, 15 ευρώ και 49 για τους κατόχους εισιτηρίου διαρκείας VIP και VIP. Αυτό για ό,τι αφορά τα εισιτήρια με τη Μαρσέη. Τα εισιτήρια με τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι έχουν μείνει άλλα υπόλοιπο 100 ακόμα για να εξαντληθούν όλα. Το άλλο θέμα είναι ο Χουσέρ, ο οποίος
0: αυτό ήθελα να σου πω, ποια ιδιότητα έχει πλέον?
1: Δεν έχει καμία θέση ακόμα. Έχει μιλήσει με τον Κορδόν, ήταν όλη μέρα στο Ρέντι χτες με τον Κορδόν. Μπορεί να είναι στην πρώτη ομάδα, μπορεί να είναι και στις ακαδημίες. Περιμένουμε την ανακοίνωση του Ολυμπιακού, εν πάση περιπτώσει, για το τι ακριβώς ρόλο θα έχει στον Ολυμπιακό.
2: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά.

0: θυμάστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Γιάννη,
4: έλα!
3: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια?
4: Ναι.
3: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
4: Τα πάντα!
3: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
5: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 22-31-036-856.
6: Ακούτε Radio Rumeli News.
7: Είναι καλά. Μπήκε αλλαγή ναι. Προχθές στο δεύτερο ημίχρονο στο 0-0 με την Γεωργία.
8: Είναι καλά, ωραία.
7: Ναι, είναι καλά. Ο Φόρελ που παίζει συνέχεια έπαιξε με την Ελβετία, Σκωτία-Ελβετία 0-3, δύο συνεχόμενα 90 λεπτά. Θα παίξει κι άλλο ένα, νομίζω την Δευτέρα έχει άλλο ένα παιχνίδι, δεν θυμάμαι, με τη Σλοβενία. Έχει και άλλο ένα, ναι, τη Δευτέρα και μετά επιστρέφει ο Φρόιλερ, δεν έχει άλλο παιχνίδι. Με την Ανκόλα ο Κάρμο βάζει συνέχεια, ο Ζουμαϊλόβιτς με την Βοσνία. Γιατί το αναφέρω αυτό? Γιατί ο μοναδικός τόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο Ρέντι είναι ο Πιρόλα. Οι άλλοι τρεις χτύπα ξύλο, να γυρίσουν καλά. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει δύο παιχνίδια με Παναθηναϊκό και Μαρσέλ, να υποθυμίσω απλά. Οπότε καταλαβαίνεις την αγωνία του προπονητή και για τους άλλους διεθνείς, αλλά κυρίως για τους τρεις στόπερ οι οποίοι παίζουν συνέχεια. Και για το Φόιλερ, ο οποίος παίζει συνεχόμενα παιχνίδια, γιατί ο Φόιλερ δεν είναι και 34 χρόνων, δεν είναι καραμπολάκι, αλλά δυστυχώς είναι κορυφαίος παίκτης εκτός από τον Ολυμπιακό στα τελευταία μάτς, που έχει παίξει 3-90 λεπτά, είναι κορυφαίος παίκτης και την ομάδα της Εθνικής Ελβετίας.
8: Ναι, μ' άρεσε το δυστυχώς. Μ' άρεσε το δυστυχώς ότι είναι κορυφαίος παίκτης.
7: Δυστυχώς είναι, τι να πω, έτσι. Άμα θες να έχεις διεθνείς και παικταράδες, και το λέω δυστυχώς γιατί είναι 34 χρονών ο Φόιλερ. Με αυτή την έννοια το λέω, καταλαβαίνεις. Άμα ήταν 30-29, έλεγες ok, εντάξει, αλλά στα 34 θα χρειαστεί ιδιαίτερη διαχείριση να τον κάνεις, ας πούμε. Και μάλιστα για τα δύο επόμενα παιχνίδια ο Φόιλερ είναι απαραίτητος και για τον τέρμα του Παναθηναϊκού και με τη Μαρσέη. Αυτή τη στιγμή ο Ιμανόλ χωρίς Φόιλερ δεν μπορεί. Όπως δεν μπορούσε ο προηγούμενος προπονητής,
8: ο
7: Μεντιλίμπαρ, χωρίς τον Ντάνι, χωρίς τον Τσικίνιο, χωρίς τον Ελκαμπίλ. Τώρα ο Ιμανόλ δεν μπορεί χωρίς Φόιλερ και όχι άδικα βέβαια. Γιατί αυτή τη στιγμή είναι ο κορυφαίος του Ολυμπιακού. Μακράν.
8: Ωραία, Κώστα μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
7: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
8: Καλή συνέχεια.
7: Καλή συνέχεια.
8: Μία και 34 κάνουμε τώρα το break μας για τις διαφημίσεις. Είναι το μαγκαζίνο του Intervention Ελλάδα Sports 94,3. Θα είμαστε παρεούλα στη συνέχεια με την Intervention μαζί μας. Παίξει υπεύθυνα συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.
9: Intervention Ελλάδα Sports 94,3.
10: Κέντρο Μελέτης και Ξένων Γλωσσών ΑΛΦΑ. Τμήματα παιδικά, εφηβικά, ενηλίκων και ταχύρυθμα.

0: Νέα στην εκπαίδευση παίρνουμε Α. Σύγχρονο περιβάλλον μελέτης για δημοτικό, γυμνάσιο, λύκειο και προετοιμασία εξετάσεων. Καθηγητές καταρτισμένοι και για παιδιά με μαθησιακές ιδιαιτερότητες. Κέντρο μελέτης και ξένων γλωσσών Α. Αετό Πέτρας 76 και Πριάμου στο Ήλιον. 210-2622-210.
1: Κλειδαράς 24 ώρες 24ωρο σε ολόκληρη την Αττική. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Εγγύηση ασφάλειας από το 1980. Ανοίγματα οικειών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων. Ειδικότητά μας, οι πόρτες ασφαλείας, οι μετατροπές της πόρτας ασφαλείας από παλιάς γενιάς σε νέας γενιάς.

0: αλλαγές στα ροδάκια και επισκευές. 210-77-77-771. Κλειδοτεχνική Αθηνών. Η 40χρονη εμπειρία μας είναι η εγγύηση της εργασίας μας.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία. Εδώ.

0: ασφαλιστών.
1: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
2: Πλακάκια και είδη υγιεινής. Δεκάζος. Σας περιμένουμε στη μεγάλη ανανεωμένη μας έκθεση με προϊόντα από τους μεγαλύτερους οίκους Ισπανίας και Ιταλίας. Με μεγάλες προσφορές και εκπτώσεις έως 60%. Θα μας βρείτε στα Γλυκά Νερά, Λεωφόρος Λαυρίου 5. Δεκάζος. Σταθερή αξία.
3: 94,3 Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερβέτερ. Ελλάδα Sports 94,3. Στο μικρόφωνο η Ζέτα Θεοδωρακοπούλου. Ιντερβέτερ Ελλάδα Sports 94,3.

Επανήλθαμε στη 1 και 39 εσείως. Ακούτε το μαγκαζίνο του Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε δεύτερο μέρος και θα συνεχίσουμε με τον Παναθηναϊκό να ακούσουμε τον Χρήστο Παπα-Νικολάου.

0: Λοιπόν, Χρήστο, καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε από τα δυσάρεστα. Αυτό το πρόστιμο της UEFA στον Παναθηναϊκό, τι ύψος είναι και τι παραβάσεις αφορά?
1: Είναι άνω των 35.000 ευρώ ζέτα. Καλησπέρα καταρχήν και σε εσένα και σε όλους τους φίλους που μας ακούνε. Αφορά ουσιαστικά την συμπεριφορά των φίλων του Παναθηναϊκού στις κερκίδες. Έτσι, είναι πολύ αυστηρή η UEFA με τέτοια ζητήματα, οπότε εντάξει, έβαλε και το πρόστιμο στον Παναθηναϊκό, το οποίο είναι οικονομικό, δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος έξτρα όρος πέρα στο οικονομικό κομμάτι για τους φίλους του Παναθηναϊκού. Θέλω να πω, δεν θα υπάρξει κάποιο κυκλισμένο των θυρών ή κάτι τέτοιο. Έτσι, μιλάμε για ένα καθαρά οικονομικό πρόστιμο και μόνο, το οποίο, έτσι όπως το είπες σωστά, είναι το αρνητικό του σημερινού ρεπορτάζ. Οπότε να ξεκινήσουμε από αυτό για να κλείσουμε έτσι και ευχάριστα.
0: Ναι, με το θετικό. Λοιπόν, συνεννοηθήκαμε για το θετικό.
1: Έτσι ακριβώς. Κοίτα, τώρα είναι μια μέρα που έχουμε αρκετά ζητήματα για τα οποία μπορώ να πούμε. Αρχικά, επί του πιεστηρίου, πριν από λίγο, έχουν βγει τα εισιτήρια σε κυκλοφορία για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού Μαστέρα Τρίπολης και Μπόρατς Μπανιαλούκα. Οπότε υπάρχουν και κάποια κόμπο, κάποιες κόμπο αγορές που μπορούν να κάνουν οι φίλοι του Παναθηναϊκού, αγοράζοντας δηλαδή το ένα εισιτήριό τους, να εξασφαλίσουν και το δεύτερο μαζί σε μια πιο καλή τιμή ουσιαστικά, έτσι, από την ΠΑΕ. Οπότε είναι κάτι το οποίο το κρατάμε. Από εκεί και πέρα έχουμε πολύ μεγάλη αλλαγή σε όλα σχεδόν τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού στη Super League. Ουσιαστικά μιλάμε για 6 παιχνίδια που αλλάζουν ώρα από την αρχική.
0: Για ποιο λόγο?
1: Ουσιαστικά θα σου πω, η Super League ανακοίνωσε ότι 5 από αυτά τα παιχνίδια θα αρχίσουν πλέον στις 5.30 το απόγευμα, ενώ τα ντέρμπι με ΑΕΚ μεταφέρθηκε, το ντέρμπι με την ΑΕΚ, μεταφέρθηκε από τις 9 στις 7 το βράδυ. Συγκεκριμένα να σου πω, το παιχνίδι με τον Αστέρας 18 Οκτωβρίου θα ξεκινήσει στις 5.30, το ντέρμπι της 1ης Νοεμβρίου στις 7, ενώ στις 5.30 θα πραγματοποιηθούν επίσης η εκτός έδρας αναμέτρηση με Ηρακλή στις 8 Νοεμβρίου και τα εντός έδρας παιχνίδια με Όφη, Άρη και Ηρακλή που ακολουθούν μέχρι τις 20 Δεκεμβρίου. Τώρα, γιατί έγινε αυτό? Ουσιαστικά αυτές οι αλλαγές έγιναν σε μια προσπάθεια οι ώρες των παιχνιδιών να είναι πιο family friendly. Δηλαδή, να μπορεί ο φίλαθλος κόσμος του Παναθηναϊκού που θέλει να πάει με την οικογένειά του, τη γυναίκα του, το παιδάκι του, να μπορεί ουσιαστικά να τελειώνει πιο νωρίς. Για κάποια παιχνίδια, η Δευτέρα είναι εργάσιμη μέρα, πηγαίνουν όλοι στις δουλειές τους. Οπότε, ουσιαστικά ένα παιχνίδι που θα πήγε να παρακολουθήσουν και θα επέστρεφαν στα σπίτια τους περίπου 12 η ώρα, να το πούμε έτσι χοντρικά, πλέον 8-9 η ώρα max θα μπορούν να είναι όλοι στην ασφάλεια σπιτιού τους και να προγραμματίζουν ήδη την επόμενη μέρα. Πέρα από αυτό, θα βοηθήσει και πάρα πολύ τους ανθρώπους που έρχονται από την επαρχία, διότι είναι πολύ πιο εύκολο, όπως καταλαβαίνεις, από τη στιγμή που είναι νωρίτερα το match, να μετακινηθούν στην πρωτεύουσα, να πάνε να δουν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και μετά
0: και να επιστρέψουν.
1: Ακριβώς, να επιστρέψουν και πίσω.
0: Από το παιχνίδι του Αστέρα Τρίπολης και μετά τα παιχνίδια θα είναι πλέον σε κλειστή πλατφόρμα. Μάλιστα, διάβασα ότι για αυτό το παιχνίδι με τον Αστέρα θα είναι ελεύθερη η θέαση και ότι για να, ξέρεις, να αντιληφθεί ο κόσμος τι ακριβώς είναι η πλατφόρμα. Οπότε τέλος το ότι τα βλέπαμε στην ανοιχτή πλατφόρμα, στο ανοιχτό κανάλι του Sky,
1: Εντάξει, ναι, ήταν κάτι το οποίο ήταν δεδομένο. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Δηλαδή, ο Γιάννης Αλαφούζος από τότε που πήρε τα δικαιώματα και όχι μόνο του Παναθηναϊκού.
0: Και του Ηρακλή και.
1: Του Ηρακλή και θα δούμε τώρα και. Εντάξει,
0: το Άρη
1: και
0: το Πάο,
1: αλλά είναι για αργότερα.
0: Για αργότερα.
1: Ναι. Ήταν ουσιαστικά το μεταβατικό στάδιο. Μέχρι να ξεκινήσει αυτή η πλατφόρμα να λειτουργεί, ουσιαστικά χρησιμοποίησε την ανοιχτή τηλεόραση του Sky σαν μέσο, από τη στιγμή που είχε τα δικαιώματα, να τα μοιράζει δωρεάν στον κόσμο. Πολύ ωραίο ήταν ο Σοκράτης.
0: Ο Σοκράτης, Χρήστο, πες μου τώρα κάτι πολύ βασικό. Πόσο θα στοιχίζει αυτή η πλατφόρμα?
1: Δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό ακόμα με σιγουριά. Δυστυχώς δεν έχω ακόμα εικόνα ξεκάθαρη για να σου μεταφέρω κάτι με ασφάλεια. Πιστεύω ότι πλέον, επειδή έχουμε φτάσει αρκετά κοντά στο να γίνει αυτή η μετάβαση και να μπούμε στην νέα πλατφόρμα Αλαφούζο, δηλαδή τον Sport FM TV, θα μάθουμε πλέον, νομίζω, μέσα σε επόμενες μέρες θα μπορούμε να το μεταφέρουμε και με ασφάλεια το τι μελιγενές από εδώ και έπειτα, δηλαδή και τι θα πληρώνει ο κόσμος και τι θα έχει η πλατφόρμα εξ ολοκλήρου, διότι δεν θα δείχνει μόνο τον Παναθηναϊκό ή τον Ηρακλή όπως καταλαβαίνουμε, θα είναι μια κανονική πλατφόρμα η οποία όποιος αποφασίσει
2: News.
0: Ναι, βλέπει και το κύπελο και το GBL και
1: ακριβώς
0: άλλα.
1: Και μένει να δούμε τώρα αν θα το ενισχύσει και με ίσως κάποιες ταινίες. Ίσως να δούμε αν έχει κάποια τέτοια χρήση. Και αυτό έχει ένα
0: ενδιαφέρον.
1: Να το δούμε.
0: Επειδή τρέχει ο χρόνος, να πούμε τα ευχάριστα που αφορούν τον Ουναΐ, ο οποίος λύνει και δένει στην πατρίδα
1: του. Λύνει και δένει και περίμεναμε να έρθει καλύτερο. Περιμένει ο Νούστρου να έρθει ακόμη καλύτερο από αυτό που έφυγε. Για να πάει με την ηθική του ομάδα στο Μαρόκο. Ήταν εκπληκτικό το χθεσινό παιχνίδι και τη νίκη του Μαρόκο με 2-0 κόντρα στο Λεσότο. Ήταν εκπληκτικό. Ό,τι επαφή με την μπάλα έκανε ήταν σχεδόν σωστή. Είχε πετύχει ένα πολύ όμορφο γκολ. Έχει πιστωθεί τελικά και μία ασίστ σε αυτό το παιχνίδι στα δύο γκολ. Ήταν για περισσότερα τέρματα να κερδίσει το Μαρόκο. Αλλά εντάξει, εμείς κρατάμε το θετικό την εμφάνιση του Αζιζίν Ναΐ. Πραγματικά. Περιμένει ο Νίστρου τρίβοντας τα χέρια του την επιστροφή του στο Κοροπή. Επειδή ξέρω ότι έχεις λίγο χρόνο για να κλείσουμε σήμερα, είναι και η έκτακτη γενική συνέλευση που είχαμε ξαναπεί στην εκπομπή σου πριν λίγες μέρες, 30 Σεπτεμβρίου σήμερα, ουσιαστικά που στο επίκεντρο είναι η νέα αύξηση συμμετοχικού κεφαλαίου στην γενική αυτή συνέλευση που θα γίνει, την έκτακτη γενική συνέλευση που θα γίνει σήμερα στην ΠΑΕ. Ουσιαστικά είναι κάτι το οποίο ήταν προγραμματισμένο να γίνει, το είχαμε προαναγγείλει εδώ και ημέρες. Θα λάβει η χώρα σήμερα και αύριο θα μπορούμε να πούμε και περισσότερα έτσι από όσα συμβούν εκεί.
0: Ωραία. Εντάξει. Έγινε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι σε όλους.
3: Ελλάδα Sports 94,3.

0: πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ τώρα και ακούμε το Μάριο Μαντσάγκο. Λοιπόν, Μαρία, καλό μεσημέρι. Ο κακός χαμός με τα εισιτήρια με την Manchester City εξαντλήθηκαν.
1: Καλό μεσημέρι, Ζέτα. Καλό μεσημέρι σε όλο τον κόσμο. 45 λεπτά χρειάστηκαν για να εξαντληθούν τα εισιτήρια για το παιχνίδι στο Manchester, κοντά στη Manchester City, από πλευράς ΑΕΚ, από πλευράς φίλων της ΑΕΚ για την ακρίβεια, 20 Οκτωβρίου το παιχνίδι. Νωρίτερα στις 14 υπάρχει αναμέτρηση με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και εκεί έχουν εξαντληθεί τα 6.000 εισιτήρια. Αναμένονται περισσότεροι από 10.000 φίλοι της ΑΕΚ στην Αγγλία αυτή την εβδομάδα. Αναμένεται να κυτρινίσει το νησί. Και φυσικά η αγγλική αστυνομία θα είναι επιποδός για αυτά τα δύο παιχνίδια. Μέχρι και σήμερα ψάχνει ο κόσμος της ΑΕΚ να βρει τον τρόπο πώς θα βρεθεί σε ένα από τα δύο μάτς ή και στα δύο. Το θεωρώ απίθανο, τουλάχιστον για το δεύτερο παιχνίδι στο Manchester. Τώρα για το πρώτο παιχνίδι, κάτοικοι Έλληνες, κάτοικοι της Αγγλίας έχουν προμηθευτεί εισιτήρια και σε άλλες θύρες του Stamford Bridge. Αυτό σημαίνει ότι ο αριθμός θα ξεπεράσει 6.000.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, πέραν αυτού, μεγάλο χρηματικό ποσό αυτό που αφορά το πρόστιμο.
1: Ναι, 81.000 ευρώ στην ΑΕΚ για 6 παραβάσεις που επέβαλε η UEFA για τα εντός έδρας παιχνίδια με Λέσκη Σόφιας και ΛΑΣΚ. Το μεγαλύτερο πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ αφορά την παρεμπόδιση των διόδων διέλευσης των θεατών. Άλλες 5.000 επιβλήθηκαν για ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια της φιλοξενούμενης ομάδας. Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ με 2.000 ευρώ για άναμα πυροτεχνημάτων ή άλλων αντικειμένων, όπως αναφέρει. Χρήση λέιζερ, το πρόστιμο 18.000 ευρώ. Για το παιχνίδι ΑΕΚ με την Λέσκη Σόφιας ουσιαστικά τιμωρήθηκε με 45.000 ευρώ και τα υπόλοιπα είναι για το μάτς με τη ΛΑΣΚ. Αυτό τι δείχνει? Ότι πρέπει να βάλουμε μυαλό εμείς οι Έλληνες και να μην κάνουμε έτσι τα πράγματα ώστε να τιμωρείται η ομάδα.
0: Ναι, γιατί τώρα αυτά τα 81.000 να δοθούν και να μην χρησιμοποιηθούν για κάτι άλλο?
1: Ακριβώς, δηλαδή τώρα για λέιζερ, για παρεμπόδιση των θυρών που κάθονται, πολλοί κάθονται στις σκάλες, κακά τα ψέματα, για αυτό το πράγμα. Δηλαδή αστεία πράγματα.
0: Αστεία πράγματα. Okay, νομίζω δεν υπάρχει κάτι άλλο ρεπορταζιακό.
1: Ρεπορταζιακό, οι κλήσεις των διεθνών, όπου σήμερα το απόγευμα αναχωρεί η αποστολή της Εθνικής Σερβίας με τον Λούκα Γιώβιτς, αντιμετωπίζει αύριο τη Γερμανία στο Allianz Arena. Κάτι άλλο όχι, δεν υπάρχει. 4 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από το πρώτο, από τα εγκαίνια της Αγίας Σοφιάς. Θυμίζω, ένα γήπεδο που έχει μέχρι στιγμής 2 πρωταθλήματα, φέρει στην ΑΕΚ, νίκες και υποσχόμενο αύριο για νέους τίτλους, εγώ θα πω.
0: Μάλιστα, γενέθλια σήμερα. Ναι, έγινε.
1: Γενέθλια, ναι.
0: Μαρία, σε ευχαριστώ πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια. Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, θα πάρουμε βόρεια πνοή τώρα. Θα ανέβουμε Θεσσαλονίκη και θα ακούσουμε τα νέα του ΠΑΟΚ διαστόματος Στέλιου Παπαντονίου. Λοιπόν, Στέλιο, καλό μεσημέρι. Καταρχάς, υπάρχει κάποια εξέλιξη, γιατί δεν σε ρώτησα χτες, σε αναζήτηση κάποιας ομάδας που να μπορέσει να δώσει ο ΠΑΟΚ φιλικό, διότι και από τον Άρη και από τον Ηρακλή, μη βρίσκοντας, είπαν ότι εντάξει, δεν θα κάνουμε φιλικά, θα κάνουμε καλές προπονήσεις. Τι γίνεται εκεί?
1: Καλησπέρα Σέντα, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές. Ναι, ο ΠΑΟΚ αναζητούσε μέχρι πρότινος ομάδα για να παίξει ένα φιλικό παιχνίδι την Παρασκευή. Δυστυχώς δεν βρέθηκε κάποια ομάδα και οπότε τα πλάνα του Αλέσιο Λύση αλλάζουν και όπως φαίνεται ο ΠΑΟΚ δεν θα πάει σε μια λύση ενός φιλικού, ενδεχομένως να πάει σε μια λύση ενός ενδοοικογενειακού διπλού κάπως. Θα το συνδυάσει διαφορετικά, καθώς το είχαμε πει και όλες από την πρώτη στιγμή, από τη στιγμή που ακυρώθηκε το φιλικό με τον Λεβαδιακό. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να βρεθεί ομάδα. Δεν βρέθηκε ομάδα, οπότε ο ΠΑΟΚ θα πάει σε διαφορετική λύση εσωτερικά για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του.
0: Ωραία, πάμε τώρα στις εξελισσόμενες επαφές για την ανανέωση Μιχαηλίδη και Ζήφκοβιτς και θα προηγηθούν χρονικά με αυτή του Τσιφτσί.
1: Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ έχει πάρα πολλές εκκρεμότητες όσον αφορά τα συμβόλαια. Μέχρι το τέλος του έτους, της σεζόν μάλλον, μέχρι το καλοκαίρι λίγο είναι 16 συμβόλαια, οπότε ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη διαδικασία να ξεκινήσει τις επαφές. Προφανώς προτεραιότητες είναι ο Ζήφκοβιτς και ο Μιχαηλίδης. Ο Αντώνης Τσιφτσής, το συμβόλαιο του λήγει το 28, αλλά έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τον Έλληνα διεθνή πορτιέρο. Η απόσταση μεταξύ των δύο πλευρών δεν είναι πολύ μεγάλη, οπότε είναι μια υπόθεση η οποία σχετικά είναι πολύ πιο εύκολη και να ολοκληρωθεί και να έχουμε σύντομα τις ανακοινώσεις, τις ανανέωσεις, τις συνεργασίες με τον Τσιφτσή, καθώς από τον Ιανουάριο και μετά ο ΠΑΟΚ δεν ξέρουμε τι αποφάσεις θα πάρει για την θέση 1 και για το μέλλον του Παβλένκα, όπου και το δικό του συμβόλαιο ολοκληρώνεται στο τέλος της φετινής σεζόν.
0: Υπάρχει κάτι άλλο?
1: Όχι, περιμένουμε τον Γιαννούλη και τον Ντεσπότοφ μέχρι το τέλος της εβδομάδας να δοκιμάσουν να προπονηθούν κανονικά. Σήμερα ακολούθησε ένα ατομικό πρόγραμμα μαζί με τους Ντιέγκο Κώστα και Λουστόντο και φυσικά περιμένουμε να ανακοινωθεί και επίσημα το πότε θα γίνει τα χειρουργία του Παβλένκα και,
0: ναι, του
1: Άλλη,
0: και του Άλλη,
1: όπου όπως είχαμε πει και την προηγούμενη και χθες στην προηγούμενη εκπομπή, θα κάνουν την εγχείρηση είτε στην Ελλάδα είτε στο εξωτερικό.
0: Έτσι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Στέλιο. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Γεια χαρά.

0: πάμε στον Άρη τώρα και ακόμα με τον Κωνσταντίνο Τσίψιο. Λοιπόν, καλό μεσημέρι Κωνσταντίνε, είχαμε πρόστιμα, έτσι, είχαμε ανακοινώσεις κατά του κυρίου Βρούτσι. Για πες όλο το story.
1: Καλησπέρα. Είχαμε γενικότερα μια κινητικότητα σε αυτό το τομέα. Η ΔΑΒ επέβαλε πρόστιμο ύψους 20.000 ευρώ στον Άρη για τον γραφίτι, το οποίο και έχει σβηστεί εδώ και μέρες, όπως έχουμε ενημερώσει. Και η ΠΑΕ Άρης επέλεξε τώρα, αυτή τη χθεσινή μέρα, για να αντιδράσει. Περίμεναμε, να πω την αλήθεια, να ανακοινώσει κάτι, να βγάλει μια αντίδραση άμεσα όταν κλήθηκε σε απολογία. Επέλεξε τη χθεσινή ημέρα, κυρίως για το πρόστιμο των 20.000, και τα έβαλε με ΔΕΑΒ και τον κύριο Βρούτσι φυσικά. Και υπήρχαν και κάποιοι έτσι σκληροί χαρακτηρισμοί από την όμαυρη ΠΑΕ, η οποία πέρασε στην αντεπίθεση, όχι όμως ότι μπορεί να αλλάξει και κάτι, γιατί τώρα οπότε. Το γνωστό και το δεδομένο, για να ξέρει και ο κόσμος, είναι ότι όταν σε καλεί ΔΕΑΒ, το πρόστιμο τουλάχιστον με το γλιτώνεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιοι χαρακτηρισμοί από την ΠΑΕ Άρης, η οποία επέλεξε τα social media και όχι την επίσημη στη σελίδα της, για να βγάλει αυτή την πολύ σύντομη ανακοίνωση για τα 20.000 ευρώ, για τους σε εισαγωγικά οι φυτευτοί. Από την ΔΕΑΒ αναφέρει μέσα η ανακοίνωσή της, οι οποίοι πάταξαν την βία, αλλά περιμένει η ΠΑΕ Άρης να γίνουν αντίστοιχες κινήσεις και για τα υπόλοιπα γραφεία και για τα υπόλοιπα τα οποία βρίσκονται και στη Θεσσαλονίκη αλλά εν γέννη και σε όλη την Ελλάδα. Σκληρή γενικά η ανακοίνωση και τα βάζει και με τον κύριο Βρούτσι και του έρχεται καλή συνέχεια στις περιοδίες του προεκλογικά.
0: Μάλιστα. Έχουμε τίποτα αγωνιστικό?
1: Αγωνιστικά να τονίσουμε, μιας και το τυπικό της υπόθεσης κλείνει ότι από χθες ότι ο Άρης δεν θα κάνει κάποια άλλη μεταγραφή. Αυτό έγινε πλέον και επίσημα γνωστό, καθώς δεν έγινε κάποια κίνηση της τελευταίας στιγμής και θα πάει με το ήδη υπάρχον ρόστερ. Σαν ανοιχτά μέτωπα είναι το θέμα του Μανού Γκαρσία και της διαχείρισης για το σύνδρομο των κοιλιακών και των παγωγών, το οποίο είναι πιο περίπλοκο και πιο επικίνδυνο. Ύπουλο μάλλον από ό,τι ακούει ο κόσμος, γιατί τώρα όταν ακούμε κοιλιακούς δεν το έχουμε συνδέσει με χιαστούς ή με γόνατο ή οτιδήποτε.
0: Έλατε.
1: Που είναι τα πιο σοβαρά, αλλά είναι μια χρόνια ταλαιπωρία αυτή για παίκτες, που αν δεν γίνει με προσοχή και αν δεν, και δεν είναι μόνο η επέμβαση, θέλει γενικότερα ειδική διαχείριση, μπορεί να εξελιχθεί σε ένα πολύ μεγάλο και χρόνιο πρόβλημα. Και φυσικά για το φιλικό λιγοστεύουν οι πιθανότητες, όσο περνάει ο καιρός, το καταλαβαίνουμε όλοι ότι δυσκολεύει η διεξαγωγή ενός φιλικού και μάλλον ο κ. Γρηγορίου θα πάει με προπονήσεις για να μπορέσει να φέρει αυτή την ομοιογένεια που ψάχνει.
0: Ωραία, Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλό μεσημέρι.

0: Λοιπόν, για το ρεπορτάζ και τα νέα του Ηρακλή τώρα, ακούμε το Θωμά Καλέση. Λοιπόν, Θωμά, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Πού να το ξέρω ότι εκείνος ο φίλαθλος στους πανηγυρισμούς στον αγώνα με την Γερμανία ήταν Ηρακλειδής. Εγώ είδα το, πώς το λένε, αυτό που φόραγε το κασκόλ και νομίζω ότι ήταν εθνική ομάδα. Πάντως ήταν Ηρακλειδέας, συγγνώμη, ήταν Ηρακλειδέας και ο Ηρακλειδής, Ηρακλειδέας. Και έκανε κάτι γι' αυτό η ΠΑ, έτσι.
1: Ναι, έτσι. Έτσι είναι. Είναι και πολύ φιλοσοφική φιγούρα, έτσι.
0: Ναι, διορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Ρούμελι News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Υπό το βάρος της ενεργειακής κρίσης, οι σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για επιδότηση του πετρελαιοκίνησης ήταν λίγο πολύ αναμενόμενες. Μη αναμενόμενη ωστόσο ήταν η ανακοίνωση για διεύρυνση των 72 δόσεων σε 120 για χρέους στο δημόσιο. Ένα πάγιο αίτημα της αγοράς και εκ των προτάσεων της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Τι είναι αυτό που άλλαξε τώρα, αναρωτιέμαι, και όλο το προηγούμενο διάστημα θεωρεί το απαγορευτικό για την εφαρμογή του συγκεκριμένου μέτρου. Πολύ φοβάμαι ότι η κυβέρνηση δεν χρειάζεται την αντιπολίτευση για να την αποδομήσει, ενίοτε αυτό αναιρείται με όρους συνέπειας και αποτελεσματικότητας των δικών της πράξεων και αποφάσεων. Καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Στάλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάβας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπη Ασλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Σταύρος Αμάραντος, Πέμι Παναγωπούλου στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-09-100. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου καταγράφονται ως εξής. 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός της συνεδρίας του Υπουργικού Συμβουλίου. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε επίσης διεύρυνση στο καθεστώς των 72 δόσεων σε 120 και αυστηρότερους όρους στους σέρβισερς εφόσον παραβιάζουν συμφωνημένες ρυθμίσεις. Παρατείνονται έως και τις 14 Οκτωβρίου οι εκπτώσεις της Hellenic Energy σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας στην αμόλυβδη κατά περίπου 10 λεπτά και στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας το εισόδημα των πολιτών. Σχολίασε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Σουκαλάς. Οι 120 δόσεις πρόσθεσε χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς. Ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ιρανικό σχέδιο 7 ημερών με στόχο να ανοίξει το στενό του Ορμούζ, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Το Ιράν δεν πρέπει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, επανέλαβε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, εκτιμώντας ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Θα τα παρατήσουν, προέβλεψε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μιλά στη μεσημβρινή ενημέρωση ο Θόδωρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Τρίλερ στον αέρα και συγκεκριμένες πληροφορίες για πρωινή πτήση από Ντουμπάι προ Ισραήλ και την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως εξέπεψε σήμα κινδύνου. Καυγάς μεταξύ των πιλότων και όχι αεροπειρατή, οι πρώτες πληροφορίες. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, ένας από τους πιλότες επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης στο λεγόμενο μπάζωμα των τεμπών αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του, το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη με φόντο τις ζημιές σε πολυκατοικίες μετά από τις εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτηση για επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να λάβουν τα τελικά ποσά επιστροφής πάνω από 1.000.000 ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου. Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων από την ΕΜΗ, κόκκινη προειδοποίηση από σήμερα για ισχυρές βροχές και καταιγίδες ανατολικά και νότια της χώρας, στο επίκεντρο Κρήτη, Εύβοια και Αιγαίο που αναμένονται πολύ θυελώδες άνεμοι. Και νεφώσεις με βροχές αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 15 έως 21 βαθμοί Κελσίου. Μέτρα αναχέτησης της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός κατά τη διάρκεια του Υπουργικού Συμβουλίου, εστιάζοντας σε 4 παρεμβάσεις που αφορούν τις τιμές των καυσίμων αλλά και τις οφειλές σε εφορία και ασφαλιστικά ταμεία. Ειδικότερα για το ζήτημα των ανατιμήσεων στο πετρέλαιο κίνησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι θα φτάσει στα 20 λεπτά η επιδότηση στην Αντλία, συμπεριλαμβανομένους, όπως είπε, και της προσφοράς, στην οποία προχωρούν τα δηληστήρια. Μία αναμενόμενη πάντως ήταν η πρωθυπουργική ανακοίνωση για διεύρυνση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις. Σύνδεση με τον πολιτικό μας συντάκτη Απόστολο Χονδρόπουλο να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καλό μεσημέρι σε όλους και όλους. Είχαμε λοιπόν αυτές τις τέσσερις νέες παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο κ. Μητσοτάκης και για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, αλλά βεβαίως και για την ελάφρυνση φορολογουμένων και τη βελτίωση των όρων σε σχέση με τους δανειολήπτες. Καταρχάς, όπως είπες εσύ, για το πετρέλαιο κίνησης, η επιδότηση στην Αντλή αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά. Τα δηληστήρια προβαίνουν σε δικές τους προσφορές και με την έκπτωση των δηληστήριων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά, όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Η δεύτερη ανακοίνωση έχει να κάνει ουσιαστικά με επαναβεβαίωση από την πλευρά του ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα κρατηθεί κάτω από τα 1,75 που ήταν η τιμή με την οποία είχε κλείσει
0: την προηγούμενη σεζόν.
1: Ακριβώς. Οι ανακοινώσεις, όπως είπα, ότι θα γίνουν πριν τις 15 Οκτωβρίου. Να θυμίσουμε, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει προαναγγείλει ότι οι αποφάσεις θα ανακοινωθούν στις 14 Οκτωβρίου, όσο το δυνατόν πιο κοντά στην ημερομηνία έναρξης της νέας περίοδου διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης, και αυτό ώστε να έχει η κυβέρνηση στη διάθεσή της τα τελευταία δεδομένα σε ό,τι αφορά αυτή την ευμετάβλητη κατάσταση που παρατηρείται διεθνώς σε σχέση με την τιμή του πετρελαίου.
0: Και έσπευσε να το διευκρινίσει στην εισαγωγική τοποθέτηση η Απόστολη ότι οι παρεμβάσεις της κυβέρνησης θα εξετάζονται λοιπόν ανά 15ήμερο, έτσι ώστε να συμπεριλαμβάνονται όλα τα τελευταία δεδομένα ελαίου πάντα των γεωπολιτικών ρευστών εξέλιξεων.
1: Ακριβώς, Κατερίνα. Βέβαια, να πούμε ότι γι' αυτό μας είχε προειδεάσει επίσης τις προηγούμενες ημέρες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν είχε πει ότι θα ισχύσει για 15 μέρες και όχι για ένα μήνα αυτή η επέκταση επί της ουσίας του επιδόματος για το ντίζελ. Και στις 14 υπήρχε και η ανακοίνωση, θα γίνει νέα ανακοίνωση για το τι θα γίνεται ανά 15 μέρες, όπως μάθαμε σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονός ότι υπάρχει όλη αυτή η ευμετάβλητη κατάσταση διεθνώς, και σίγουρα αντιλαμβανόμαστε, Κατέρνα, ότι αυτό έχει διαφοροποιήσει και το αρχικό πλάνο για τις ανακοινώσεις από βράση της κυβέρνησης, γιατί να θυμίσουμε ότι ο κ. Μητσοτάκης πριν αναχωρήσει για τις ΗΠΑ πριν από 10 μέρες είχε προαναγγείλει, είχε δώσει το περίγραμμα των παρεμβάσεων λέγοντας ότι μετά από λίγες μέρες αρχής της προηγούμενης εβδομάδας θα γινόταν η εξειδίκευση, και στην πορεία αυτό διαφοροποιήθηκε.
0: Ανετράπη. Ήταν και το σημείο στο οποίο πάτησε η αντιπολίτευση επικρίνοντας την κυβέρνηση για πολύ μεγάλη χρονοκαθυστέρηση στις ανακοινώσεις. Εμφανίστηκε ως επισπεύδων ο Πρωθυπουργός, έλεγε, για αξιωματική αντιπολίτευση, αλλά είναι στο περίμενε τόσες μέρες τώρα οι πολίτες, στο χαρακτηριστικό σχόλιο της Χαριλάου Τρικούπη.
1: Ναι, και βέβαια στην κριτική αυτή είχε απαντήσει τώρα, τελευταία 24 ώρα έχουμε ακούσει και τους κυβερνητικούς παράγοντες να απαντούν, να καταλογίζουν στην αντιπολίτευση ότι ουσιαστικά ακολούθησε από την αρχή αυτής της κρίσης μια λογική άσκησης πίεσης προκειμένου όλες οι δυνατότητες να εξαντληθούν από την αρχή αυτής της κρίσης, και αν αυτό είχε γίνει σύμφωνα με το σχετικό της κυβέρνησης δεν θα υπήρχε σέντο, όπως ακούσαμε χαρακτηριστικά να λέγεται χθες, για να συνεχιστεί αυτή η στήριξη σε αυτή την κατάσταση που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει και ούτε την ένταση ούτε την διάρκειά της.
0: Βέβαια. Λοιπόν, πάντως εδώ, αν μου επιτρέπεις, Απόστολε, να πούμε ότι σήμερα και η Hellenica Energy, το ένα από τα δύο δηληστήρια, ανακοίνωσε ότι παρατείνονται ως τις 14 Οκτωβρίου οι εκπτώσεις στην αμόλυβδη κατά περίπου 10 λεπτά και ως το πετρέλαιο κίνησης κατά 5 λεπτά το λίτρο. Εξού και τα συνολικά 20 λεπτά στα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Κάτι που εικάζουμε, αυτό είναι η εικασία, ή παραπέμπει, αν θέλει, σε μια άτυπη μορφή συνεννόηση μεταξύ κυβέρνησης και δηληστηρίων, ας το πω έτσι, υπό μια έννοια.
1: Ναι, και θα πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι αυτή η προτεραιοποίηση που είναι σαφής από πλευράς της κυβέρνησης ό,τι αφορά το πετρέλαιο κίνησης έχει να κάνει, Κατερίνα, και με την ευρύτερη επίδραση που έχει το πετρέλαιο κίνησης στην αγορά, γιατί
0: απλώνεται σε όλους τους τομείς της οικονομίας και όλη την εφοδιαστική αλυσίδα.
1: Ακριβώς, και ένας μεγάλος κίνδυνος από εδώ και πέρα, πέρα από την ενεργειακή ακρίβεια, έχει να κάνει με το ενδεχόμενο να πυροδοτηθεί νέο κύμα ακρίβεια συνολικότερα στην αγορά, το οποίο θα ουσιαστικά θα εξουδετερώσει σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό την όποια ισχύ εξακολουθεί να έχει η συμφωνία κυρίων που υπάρχει, και επίσης είναι μια συμφωνία η οποία θα επανεξεταστούν και τα δεδομένα της στο τέλος Οκτωβρίου, προκειμένου για το πώς και με ποια προϊόντα θα συνεχιστεί από πλευράς των εταιριών μέχρι τα τέλη Δεκεμβρίου που προβλέπεται να ισχύσει. Είναι μια κατάσταση πάρα πολύ ρευστή σε σχέση με την ακρίβεια, πάρα πολύ δύσκολη και πολιτικά για την κυβέρνηση, γιατί μιλάμε, όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι είναι ο βασικός αντίπαλος της κυβέρνησης όλη αυτή την πορεία πλέον προς τις εκλογές της Άνοιξης.
0: Ο ένας βασικός αντίπαλος είναι αυτός που μόλις περιέγραψες. Ο δεύτερος, για να κλείσουμε με αυτό, Απόστολε, τα φαινόμενα αλαζονίας τα οποία ασχοληθήκαμε πολύ το προηγούμενο διάστημα. Ο Πρωθυπουργός προχώρησε σε συστάσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν παρέλειψε να το κάνει για ευνόητους λόγους.
1: Πάντως, πριν πάμε σε αυτό ολοκληρώνοντας, να πούμε ότι και σε σχέση με τη ρύθμιση των 72 δόσεων, που ήταν κάτι που δεν είχε προαναγγελθεί.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά σε λίγο όλα.
1: Ακριβώς, ήταν η κυβέρνηση, δεχόταν πολύ έντονη πίεση. Αυτό το είδαμε και πριν τη Διεθνή Έξοδο Θεσσαλονίκη και πολιτικά από τις τοποθετήσεις που είχαν και τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την ίδια την αγορά, αλλά και από την πορεία της ίδιας της ρύθμισης με των 72 δόσεων, αφού ξεκίνησε η εφαρμογή. Και για τους σέρβισες βεβαίως είναι επίσης ένα ζήτημα που πολιτικά η κυβέρνηση επίσης έχει δεχτεί πάρα πολύ πίεση με τους σέρβισες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα θέματα της εσωτερικής, της εσωκομματικής, θα έλεγε κανείς, των εσωκομματικών φάλσων, από αρκετούς δηλώσεις άστοχες οι οποίες υπήρξαν, ήταν σαφές το μήνυμα του Πρωθυπουργού για ουσιαστικά να προσέχουν
2: News.
1: Είπε χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Είπε ότι περισσότερο από ποτέ ο δημόσιος διάλογος πρέπει να είναι σοβαρός και πρέπει πρώτα απ' όλους εμάς τα στελέχη της κυβέρνησης να δείχνουν αυτή την οριμότητα που χρειάζεται, να στη δημόσια αντιπαράθεση και στο ύφος να μην παράγει εντυπώσεις, όπως είπε χαρακτηριστικά, με βασική βεβαίως στόχευση όλοι το αντιλαμβανόμαστε σε άστοχες δηλώσεις. Και να πούμε ολοκληρώνοντας ότι επίσης ο κ. Μητσοτάκης, μετά στη συζήτηση που έγινε, απευθύνθηκε στους υπουργούς και τους προέτρεψε για μία ακόμη φορά, θα έλεγα, το έχουμε ξανακούσει αυτό στο Υπουργικό Συμβούλιο, να μην βγαίνουν μόνο για τα θέματα που αφορούν στο δικό τους χαρτοφυλάκιο, αλλά για το σύνολο του κυβερνητικού έργου.
0: Μάλιστα. Ο πολιτικός μας συντάκτης Απόστολος Χονδρόπουλος. Να καλωσορίσω στο μεταξύ και τον οικονομικό μας συντάκτη Θάνο Πασχάλη, για να εστιάσουμε λίγο σε αυτή την διεύρυνση από τις 72 στις 120 δόσεις, αλλά και στα φαντς, την παρέμβαση της κυβέρνησης. Θάνο, σε ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχάς, αναφέρομαι όσον αφορά τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η νέα ευνοϊκή αυτή ρύθμιση επεκτείνει ουσιαστικά, να το αναφέρουμε αυτό, την υφιστάμενη σήμερα ρύθμιση των 72 δόσεων, καθώς από τη μια αυξάνει την αποπληρωμή ενός θήκης πρόθεσμου χρέους έως 120 μηνιαίες δόσεις αντί 72, ενώ από την άλλη θα αφορά οφειλές που κατέστησαν λήξη πρόθεσμες έως τα τέλη του 2024, αντί έως τα τέλη του 2023 που ισχύει σήμερα για τις 72 δόσεις. Μάλιστα, η νέα ρύθμιση προβλέπει και δυνατότητα μετάβασης οφειλετών στις 120 μηνιαίες δόσεις, ακόμα και για όσους από αυτούς έχουν ήδη ενταχθεί στη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων. Μοναδική προϋπόθεση ότι οι οφειλέτες δεν βρίσκονται σήμερα σε καθεστώς άλλης ρύθμισης, παραδείγματος χάρη στην πάγια ρύθμιση. Η προθεσμία τώρα υποβολής των αιτήσεων στη νέα ρύθμιση οφειλών των 120 δόσεων ή η μετάπτωση στις 120 δόσεις και για τους οφειλέτες που έχουν ήδη υπαχθεί στην υφιστάμενη ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων θα παραταθεί έως στις 30 Ιουνίου του 2027 αντί στις 31 Δεκεμβρίου του 2026 που ίσχυε για την τωρινή ρύθμιση των 72 μηνιαίων δόσεων.
0: Άρα διευρύνεται και το χρονικό όριο, μας λες.
3: Η υποβολή των αιτήσεων, ακριβώς. Πάντως πρέπει η καθημερινή να διευκρινιστεί πως για να υπαχθεί κάποιος οφειλέτης στη νέα ρύθμιση των έως 120 μηνιαίων δόσεων, ισχύει ό,τι και για τις 72 δόσεις κατά τα άλλα. Δηλαδή, για παλιά χρέη που δημιουργήθηκαν, όπως είπαμε, έως το 2024. Θα ισχύουν 120 μηνιαίες δόσεις. Θα πρέπει παράλληλα όμως να ρυθμίσει τυχόν λήξη πρόθεσμα χρέη που έχει από 1η-1η-25 και μετά, με την πάγια όμως ρύθμιση των 24 μηνιαίων δόσεων, και επίσης να εξυπηρετεί κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές του υποχρεώσεις. Δηλαδή μιλάμε για τρεις υποχρεώσεις στην ουσία. Δηλαδή πληρώνουμε τα παλιά χρέη έως τέλη του 2024 με τις 120 μηνιαίες δόσεις. Πληρώνουμε με την πάγια ρύθμιση των 24 μηνιαίων δόσεων τυχόν χρέη που έχουμε από 1/1/25 και μετά. Και φυσικά πληρώνουμε κανονικά τις τρέχουσες φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Επιπρόσθετα να αναφέρουμε πως για λόγους ίσης μεταχείρισης οι μηνιαίες δόσεις της ρύθμισης των 120 δόσεων, δηλαδή για τα χρέη που δημιουργήθηκαν έως τα τέλη του 2024, ή οι δόσεις που δημιουργήθηκαν μετά την 1/1/25 με την πάγια ρύθμιση, αυτές θα ρυθμιστούν, θα χρεώνονται με τον ίδιο τόκο. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, δηλαδή με τόκο 5,84%. Αλμυρόχρηστος.
0: Βέβαια.
3: Δεν είναι εύκολο πλέον. Τώρα πάμε στους services. Είναι το δεύτερο σκέλος κυβερνητικής παρέμβασης που αφορά τις εταιρείες διαχείρισης δανείων και πιστώσεων που διαχειρίζονται, να αναφέρουμε, περί τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ στεγαστικά, επιχειρηματικά, καταναλωτικά και επαγγελματικά δάνεια, εκ των οποίων δυστυχώς ένα πολύ μεγάλο ποσοστό που φτάνει 70 δισεκατομμύρια είναι μη εξυπηρετούμενα, είναι δηλαδή κόκκινα. Η παρέμβαση εδώ έρχεται να αντικαταστήσει έναν κώδικα διοντολογίας που είχε ψηφιστεί πρόσφατα, αλλά ουσιαστικά δεν λειτουργήσε, Κατερίνα, καθώς οι services, οι εταιρείες αυτές δεν τήρησαν τις υποχρεώσεις τους, όπως τακτική και πλήρη ενημέρωση των δανειοληπτών, είχαν καταστρατηγούσαν σε πολλές περιπτώσεις συμφωνίες με δανειολήπτες για το χρέος τους και πολλά άλλα. Με ένα λόγο, η νέα παρέμβαση έρχεται να ενισχύσει τις δικλείδες προστασίας για το συνεπή οφειλέτη. Τι θα προβλέπει? Εάν μια εταιρεία διαχείρισης δανείων και πιστώσεων παραβιάσει συμφωνημένη ρύθμιση με έναν δανειολήπτη, ο οποίος τηρεί τους όρους της και προχωρήσει σε πληστηριασμό ή κατάσχεση, η πράξη αυτή θα ακυρώνεται, δηλαδή ο πληστηριασμός και η κατάσχεση, ενώ θα μπορεί να της επιβληθεί και πρόστιμο έως 500.000 ευρώ. Παράλληλα, από τον οφειλέτη θα αφαιρείται η υποχρέωση να πληρώσει 5 μηνιαίες δόσεις από το χρέος του με βάση τη συμφωνία που θα έχει υπογράψει με την εταιρεία. Σε περίπτωση απευθείας διαπραγμάτευσης δανειολήπτικης εταιρείας, η οποία διαχειρίζεται το τραπεζικό σου δάνειο, η εταιρεία υποχρεούται να υποβάλει τεκμηριωμένη πρόταση για να ρυθμιστεί η οφειλή. Στην απέτηση επίσης υπάρχει ένα άλλο πρόβλημα που καταγράφεται συνέχεια. Στην απέτηση εταιρείας για προκαταβολή μέρους της οφειλής, προκειμένου να συμφωνήσει σε ρύθμιση της οφειλής με έναν δανειολήπτη, μπαίνει όριο που δεν θα ξεπερνά το 15% της οφειλής. Και όχι αυθαίρετα ό,τι ποσό προκαταβολής ζητά σήμερα ο πιστωτής. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που ξέρω που μπορεί να ζητήσει και το 30%.
0: Τελείως ανεξέλεγκτο και άναρχο το τοπίο, παρά τις όποιες θεωρητικά εντός εισαγωγικών κινήσεις ή προσπάθειες έκανε η κυβέρνηση, νομοθετικές που έμεναν με γράμμα κενό, με λίγα λόγια.
3: Κλείνοντας, απλώς αναφέρουμε, Κατερίνα, ότι αν ο δανειολήπτης, μια άλλη παράμετρος, δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του από την εταιρεία, στην οποία, η οποία διαχειρίζεται το δάνειό του, μέσα σε 45 μέρες, 1,5 μήνα, θα παγώνουν οι τόκοι του χρέους του.
0: Ο Θάνος Πασχάλης, να τον ευχαριστήσω πολύ. Συναγερμός επικρατεί, όπως αντιλαμβάνεστε, και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, εν ώψη ενός ιδιαίτερα απαιτητικού χειμώνα στο πεδίο του κόστους θέρμανσης και κίνησης, με τις αρμόδιες αρχές να αναζητούν λύσεις για την αποτροπή ενός νέου γύρου ανατιμήσεων. Πάμε στην Αθήνα Κορλίρα να μας ενημερώσει. Αθήνα, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε ότι είναι διαφορετικές οι ανάγκες των κρατών μελών και αυτό βεβαίως οδηγεί και στη διαμόρφωση διαφορετικών συμμαχιών και προσεγγίσεων. Υπάρχει δηλαδή το βόρειο στρατόπεδο, Γερμανία, Ολλανδία, Σκανδιναβία. Εκεί δεν θέλουν οριζόντια μέτρα στήριξης και υπάρχουν και οι χώρες της κεντρικής ανατολικής Ευρώπης, αλλά και η χώρα μας και οι μεσογειακές χώρες, οι οποίες τάσσονται υπέρ των οριζόντιων μέτρων. Οι Υπουργοί Ενέργειας που συναντήθηκαν χθες στο Δουβλίνο με στόχο να βρουν ένα κοινό τόπο, δεν κατάφεραν βεβαίως να πάρουν κάποια οριστική απόφαση, έτσι κι αλλιώς ήταν άτυπη η σύνοδος.
0: Ναι, μη δεσμευτικές αποφάσεις, αλλά δίνουν τον τόνο γιατί είμαστε σε πολύ κρίσιμο σημείο.
4: Αυτό που κρατάμε είναι τον Επίτροπο Ενέργειας, τον Dan Jørgensen, ο οποίος είπε ότι η κατάσταση είναι πάρα πολύ σοβαρή και μάλιστα μίλησε και για το ύψος του πρόσθετου ενεργειακού κόστους. Είπε χαρακτηριστικά ότι έχουμε ξεπεράσει 100 δισεκατομμύρια ευρώ σε επιπλέον δαπάνες για την ενέργεια φέτος, χωρίς να πάρουμε ούτε ένα μόριο φυσικού αερίου ή πετρελαίου παραπάνω. Έτσι λοιπόν, όλα αυτά, συν το γεγονός ότι υπάρχει και αυτή η αβεβαιότητα για την ενεργειακή επάρκεια της Ευρώπης στο ενδεχόμενο απαγόρευση των εξαγωγών αμερικανικού ντίζελ. Να πούμε ότι οι εισαγωγές από τις ΗΠΑ σε ντίζελ αντιστοιχούν περίπου στο μισό των ενεργειακών αναγκών της Ευρώπης. οδηγεί και σε καινούργιες πιέσεις. Mm-hmm. Σήμερα βεβαίως είναι λίγο κάτω από τα 100 δολάρια το Brent, είναι γύρω στα 96 δολάρια το βαρέλι, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα το δούμε να παίρνει ανωδική τροχιά τις επόμενες ημέρες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πριν κλείσουμε Αθηνά, να αναφερθούμε λίγο σε αυτό το περιστατικό που είχαμε το πρωί και προκάλεσε μεγάλη αίσθηση. Ακόμη οι πληροφορίες είναι συγκεχημένες. Αναφέρομαι στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Ισραήλ και αναγκαστική προσγείωση ακολούθως στη Σαουδική Αραβία. Τι έχουμε?
4: Ένα θρίλερ λοιπόν εκτελήθηκε σε μία πτήση της Fly Dubai, όπως είπες και εσύ, από Ντουμπάι με προορισμό το Τελαβίβ, με 180 επιβάτες να βιώνουν αρκετές στιγμές τρόμου και να κάνει το αεροσκάφος έκτακτη προσγείωση στο Τομπρούκ της Σαουδικής Αραβίας. Τα πρώτα μηνύματα που μεταδόθηκαν έκαν λόγο για πιθανή αεροπειρατεία, στη συνέχεια το σενάριο αυτό διαψεύστηκε. Από όσα μεταδίδουν Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, υπήρξε μία βίαιη συμπλοκή μεταξύ των δύο πιλότων μέσα στο πιλωτήριο. Συγκυβερνήτης φαίνεται να διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο. Το αεροσκάφος εξέπεμψε το σήμα κινδύνου πάνω από τη Σαουδική Αραβία και έτσι λοιπόν έκανε αυτή την αναγκαστική προσγείωση. Υπήρξαν και Ισραηλινά μαχητικά που φαίνεται ότι απογειώθηκαν για να αντιμετωπίσουν το ενδεχόμενο απειλής. Ωστόσο να πούμε το ότι δεν ήταν τελικά κάποιο περιστατικό αεροπειρατείας, με τους επιβάτες βέβαια να έχουν πανικοβληθεί.
0: Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ και στο σημείο αυτό να καλωσορίσω τον κύριο Θόδωρο Τσακίρη, καθηγητή γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Κύριε Τσακίρη, καλό σας μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ θερμά για την αποδοχή, τα φώτα σας, γιατί βρισκόμαστε σε κατάσταση συναγερμού γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σήμερα ο Πρωθυπουργός, θυμίζω, ανακοίνωσε μέτρα εδώ για την Ελλάδα λόγω υψηλού ενεργειακού κόστους υπό το βάρος ενός πολύ ρευστού γεωπολιτικού σκηνικού. Κύριε Τσακίρη, είναι δεύτερη φορά μέσα σε λίγα χρόνια. Έχει προηγηθεί το ρωσο-ουκρανικό μέτωπο. Η Ευρώπη θεωρητικά θα έπρεπε να διαθέτει μηχανισμό διαχείρισης ενεργειακών κρίσεων. Είναι το πρώτο ερώτημα. Δεν φαίνεται ωστόσο να ισχύει κάτι τέτοιο. Για πείτε μας.
5: Διαθέτει μηχανισμό, αλλά δεν διαθέτει τα μέσα. Mm. Όταν έχουμε φτάσει να εισάγουμε το 97% του πετρελαίου που καταναλώνουμε και το 91% του φυσικού αερίου που καταναλώνουμε και τα δύο μαζί, ανέρχονται στο 65% της τελικής ενεργειακής κατανάλωσης, καταλαβαίνετε ότι κάτι έχει πάει πάρα πάρα πολύ στραβά. Πρώτον. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τις διαπιστώσεις οι οποίες έγιναν από τον κύριο Γιώργενσεν, ναι, είναι 100 δισεκατομμύρια παραπάνω. Ξέρετε πόσο κόστησε περίπου η ρωσοουκρανική κρίση στην οποία αναφερθήκατε, σε ό,τι αφορά την απώλεια εισοδημάτων, τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, το κόστος των εισαγωγών, το αυξημένο κόστος των εισαγωγών.

0: κατανάλωση ενώ προερχόταν από την εσωτερική παραγωγή. Αυτό έχει μειωθεί δραματικά.
1: Ναι.
0: Όταν πάμε σε λιγότερο από μια δεκαετία από το 60% στο 91% στις αγωγές. Και αυτό έχει συμβεί μέσα στα τελευταία χρόνια.
1: Αυτό πέρα λόγω αυτού... της πράσινης μετάβασης, κύριε Τσακίρη.
0: Όχι λόγω της πράσινης μετάβασης. Κοιτάξτε, η πράσινη μετάβαση είναι απαραίτητη, είναι δεδομένη και είναι αναπόφευκτη.
1: Βέβαια, αλλά ο τρόπος με τον οποίο...
0: Της, η υπερεπιτάχυση της πράσινης μετάβασης είναι το σημείο στο οποίο έχει ασκηθεί κριτική στην Επιτροπή. Όπως επίσης και το γεγονός ότι σε ορισμένες πρωτοβουλίες, τις οποίες έλαβε με τη λογική ότι αυτό θα επιταχύει την απεξάρτηση της ευρωπαϊκής οικονομίας από την κατανάλωση ρευστών καυσίμων, όπως ήταν η στρατηγική υδρογόνου ή η επιβολή του μηχανισμού για την παρακολούθηση του μεθανίου, του τρεχόμενου μεθανίου, είναι βασικοί κανονισμοί οι οποίοι απεδείχθησαν ότι ήταν εκτός πραγματικότητας σε σχέση με αυτά τα οποία λέγανε. Οι ποσότητες που περιμένουμε για το πράσινο υδρογόνο είναι απειροελάχιστες. Είναι πάρα πολύ περιορισμένες σε σχέση με τους στόχους οι οποίοι στέθηκαν, ενώ έχει ασκηθεί πάρα πολύ σοβαρή δρυμία, θα έλεγα, κριτική από το Ευρωπαϊκό Λεκτικό Συνέδριο εναντίον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ότι οι στόχοι που έβαζε και για την... οι στόχοι που έβαζε δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα.
1: Μάλιστα.
0: Ο στόχος της απανθρακοποίησης της νετροπαραγωγής, που είναι η μεγάλη επιτυχία της πράσινης μετάβασης, και της χώρας μας, στην οποία πρωταγωνιστούμε κι εμείς, ήταν ένα θετικό, πολύ θετικό κομμάτι το οποίο έχει γίνει, το οποίο και αυτό είναι εξελίξει και έχει τις δικές του προκλήσεις. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι τελείωσε η ενεργειακή μετάβαση. Αν δείτε το μέρισμα της ενεργειακής κατανάλωσης ανακάψιμο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ποσοστό υδρογραφράκων παρά την απανθρακοποίηση της ηλεκτροπαραγωγής δεν έχει μειωθεί αίσθητα. Έχει πέσει περίπου 1% την τελευταία δεκαετία. Η απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα είναι θέμα διαγενειακό, δεν είναι θέμα τετραετίας ή πενταετίας, που είναι η ορατή διάρκεια ζωής των εκτελεστικών κυβερνήσεων στην Ευρώπη και πολύ περισσότερο την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όταν λοιπόν λένε ότι έχουμε πρόβλημα ένας στους 4 Ευρωπαίους θα πρέπει να διαλέξει ανάμεσα στο αν θα φάει και το αν θα ζεσταθεί, αυτό είναι μια τραγική παραδοχή. Ο κ. Γιώργενσεν δεν είναι επικεφαλής think tank, ούτε ακαδημαϊκός. Εντάξει, θέλω να πω ότι αυτό είναι μια τραγική παραδοχή.
1: Έχετε δίκιο. Εκεί δεν βρίσκεται για να κάνει τέτοιου είδους συστάσεις ή διαπιστώσεις, αλλά να αναλαμβάνουν δράσεις με συγκεκριμένα και στοχευμένα αποτελέσματα, κύριε Τσακίρη.
0: Όχι, δεν αναλαμβάνουν.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτά τα οποία προτείνανε είναι προτάσεις τις οποίες είναι... αν μπορείτε επιλέξτε, αν θέλετε μειώστε. Αυτό ήταν ουσιαστικά το μήνυμα. Είναι θελοντικά μέτρα της μείωσης που δίνει ένα βαθμό ευελιξίας στα κράτη, το οποίο είναι και λογικό. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει μια ολοκληρωμένη προσέγγιση αντιμετώπισης της κρίσης για τα ζητήματα τα οποία μας απασχολούν. Και σας λέω, η γεωπολιτική αβεβαιότητα έχει φέρει μια πρωτοφανή μεταβλητότητα στο τιμό πετρελαίου. Ειδικά τα πετρελοειδή, λόγω και του συνδυασμού του Ρωσοκρανικού πολέμου, ο οποίος δεν τελείωσε. Οι ενεργειακές επιπτώσεις του Ρωσοκρανικού πολέμου δεν έχουν τελειώσει για την Ευρώπη.
1: Βέβαια, διότι συνεχίζεται και επί του πεδίου, έχετε πολύ δίκιο που το είπε, και επιτείνεται με πολλά πλήγματα σε ρωσικές υποδομές, με ντρόνους κτλ. Τα παρακολουθούμε και τα μεταδίδουμε σε καθημερινή βάση.
0: Ναι, όπως ως εκ τούτου λοιπόν έχουμε αφενός τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο στον κόλπο, ο οποίος έχει δημιουργήσει πρωτοφανείς αναστατώσεις και εξαρθρώσεις του πετρελαϊκού συστήματος, ο οποίος συνδυάζεται με τον συνεχιζόμενο Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο, που ουδένα σημείο αποκλιμάκωσης υποδεικνύει. Αντιθέτως, οι Ρώσοι ετοιμάζονται να εξαπολύνουν μέχρι και 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα και χιλιάδες την κυριολεξία ντρόνων αντίον του ηλεκτρικού δικτύου της Ουκρανίας, και η Ουκρανία ανταπαντά με μια σειρά από χτυπήματα τα οποία έχουν μειώσει τη ρωσική διελιστική ικανότητα κατά 70-80% μέσα σε ένα χρόνο. Η Ρωσία, που ήταν από τους μεγαλύτερους εξαγωγούς προϊόντων στον κόσμο, όχι στην Ευρώπη, γιατί εκεί του βάλαμε εμπάργκο από το 2022-2023.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 2:30.
5: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
6: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.

0: Τυτικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
0: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
0: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
0: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Έχετε σχεδόν 100% από εισαγωγές. Mm-hmm. Και αυτονομία. Η Ευρώπη, η Αμερική αυτή τη στιγμή αναλογεί στο, με τα στοιχεία του πρώτου εξαμήνου του Eurostat που δημοσιεύτηκαν πριν από τρεις μέρες, στο 18% των εισαγωγών αργού που έχει φτάσει πλέον το 22% χοντρικά. Mm-hmm. Περίπου. Αυτή είναι η πραγματικότητα την οποία αντιμετωπίζουμε. Και το diesel είναι το 11% του συνόλου των εισαγωγών. Εάν οι Αμερικανοί αποφασίσουν για δικούς τους λόγους να διακόψουν αυτές τις εισαγωγές.
4: Έτσι έχει αφήσει να εννοηθεί ο Αμερικανός πρόεδρος ότι θα περιορίσει τις εξαγωγές diesel.
3: Ναι, ξέρετε γιατί. Διότι επειδή ακριβώς η εξαγωγή diesel είναι και η διατίμηση είναι παγκόσμια. Η πίεση που υπάρχει για το diesel στο ιστορικό ΗΠΑ της Αμερικής έχει φτάσει σε πρωτοφανή επίπεδα. Mm-hmm. Mm-hmm. Έχει ξεπεράσει τα 8 δολάρια το γαλόνι στις ορισμένες πολιτείες. Mm-hmm. Και αυτό σημαίνει πίεση. Οπότε μια ομάδα ρεπουμπλικανών πολιτευτών γερουσιαστών που οι εκλογές τους και οι θέσεις τους κρίνεται μέσα στις επόμενες εβδομάδες ασκούν οι πίεσεις να υπάρξει έστω περιορισμός της εξαγωγής δίζελ για κάποιο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν θα δώσει άμεσο αποτέλεσμα βέβαια, έτσι. Μπορεί να κρατήσει να δώσει για μερικές εβδομάδες από τη στιγμή που αφαιρεθούν αυτά τα 1,5 εκατομμύρια βαρέλια του αμερικανικού ντίζελ από τις αγορές που ένα μεγάλο κομμάτι καταλήγει στην Ευρώπη, οι τιμές θα αυξηθούν παγκόσμια.
4: Ναι,
3: και στην Αμερική εννοώ θα αυξηθούν παγκόσμια.
4: Ναι. Κύριε Τσακίρη, επειδή αναφερόμαστε στο πετρέλαιο κίνησης, να περάσουμε λίγο και στο φυσικό αέριο και εκεί γίνεται μια μεγάλη συζήτηση και ασκείται κριτική ως προς το θέμα των επιπέδων των αποθεμάτων φυσικού αερίου, τα οποία χαρακτηρίζονται εξαιρετικά χαμηλά για την συγκεκριμένη εποχή. Διαβάζω ότι βρίσκονται κατά μέσο όρο περίπου στο 70% στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό και δεν υπήρξε η αναγκαία προετοιμασία, να το πω έτσι απλά?
3: Τα αποθέματα του 70% είναι σε χαμηλό πενταετίας μεν, αλλά έχουμε ακόμα ένα μήνα μέχρι να αρχίσει η εχμιακή περίοδος ζήτησης στην Ευρώπη, που είναι 1η Νοεμβρίου με 1η Μαρτίου. Τι σημαίνει εχμιακή περίοδος? Είναι η περίοδος κατά την οποία λόγω του χειμώνα ένα μεγάλο κομμάτι της χρήσης αερίου πηγαίνει στη θέρμανση και στη βιομηχανική παραγωγή παραπάνω από ό,τι συνήθως. Γιατί περίπου τα ποσοστά της κατανάλωσης αερίου στην Ευρώπη ανά τομέα ενεργειακής κατανάλωσης είναι ισόποσα μεταξύ θέρμανσης, βιομηχανικής χρήσης και ηλεκτροπαραγωγής. Mm-hmm. Περίπου. Mm-hmm. Με τη βιομηχανική χρήση και τη θέρμανση λίγο παραπάνω από την ηλεκτροπαραγωγή. Κλείνω την παρένθεση αυτή. Την περίοδο εκείνη το 25-30% κάθε χρόνο δεν εισάγεται, αλλά αφαιρείται από τις αποθήκες οι οποίες γίνουν όλο τον προηγούμενο χρόνο. Τον προηγούμενο χρόνο δεν υπήρξε αυτή η μείωση. Δεν υπήρξε αυτή η αναπλήρωση στους ρυθμούς που περιμένανε. Αφενός διότι εκτιμούσαν ότι υπήρχε χρόνος να το κάνουν περιμένοντας μια καλύτερη τιμή και αφετέρου θεωρούσαν ότι κάποια στιγμή η κατάσταση στον κόλπο θα αποκλιμακωθεί προκειμένου να μπορεί να επιστρέψει στο Κατάρ. Η ακεχηρία κράτησε τρεις εβδομάδες, το Κατέρ δεν επέστρεψε ποτέ, η κατάσταση χειροτέρεσε και αυτό που έχει να αντιμετωπίσει τώρα η Ευρώπη, η οποία τον Αύγουστο αποπορώθησε το 70%, είναι ιστορικό ρεκόρ, του συνόλου των εξαγωγών LNG των ΗΠΑ της Αμερικής, οι Αμερικανοί τον Αύγουστο ξεπεράσαν ακόμα και την Νορβηγία στο βασικό προμηθευτή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που γίνεται για πρώτη φορά μετά το 2022. Έχουν αντιμετωπίσει το γεγονός ότι ναι, μεν κάνουν αυτές τις αγορές μαζικά για να καλύψουν το κενό των αποθηκών που περιγράψαμε, αλλά τις κάνουν υπό ένα περιβάλλον ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τη ζήτηση που υπάρχει στην Ασία, το οποίο δεν υπήρχε το 2022. Και εδώ είναι ίσως και το πιο ανησυχητικό ή ποιο είναι σχετική παράμετρο τη όλη εξέλιξη. Και αυτό σχετίζεται με το γεγονό ότι δεν, παρά το γεγονό ότι το Κατάρ ουσιαστικά είναι εκτό των αγορών, έχουν σχεδόν μηδενιστεί οι εξαγωγέ του επί σε αυτέ τι πιέσει στην Ευρώπη. Ευτυχώ αυτό αναλογούσε περίπου στο 10 με 12% των εισαγωγών τη Ευρωπαϊκή Ένωση συνολικά, το οποίο είναι αντικαταστήσιμο από αντίστοιχε εξαγωγέ από τι ΗΠΑ. Αλλά αυτή η αλλαγή, αυτή η αντικατάσταση δεν γίνεται βάσει πολιτικών κριτηρίων. Δεν μπαίνει ρε ο Αμερικανό πρόεδρο τηλέφωνο και λέει θα πουλήσετε εκεί ή δεν θα πουλήσετε εδώ, θα πουλήσετε εκεί σε αυτή την τιμή, θα πουλήσετε του άλλου σε αυτή την τιμή. Δεν μπερδευόμαστε. Γίνεται με καθαρά εμπορικά κριτήρια για το πού είναι η υψηλότερη τιμή. Εάν οι Αμερικανοί εξαγωγή LNG δουν ότι η Ασία τους δίνει μεγαλύτερες τιμές και για πρώτη φορά υπάρχει αυτό το αρμπιτράζ μεταξύ των δύο αγορών, της Ασίας και της Ευρώπης, θα πάνε τα φορτία στην Ασία. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος που έχουμε να αντιμετωπίσουμε το χειμώνα. Μέχρι στιγμής δεν καταγράφεται κάτι τέτοιο. Μέχρι στιγμής έχουμε διαθεσιμότητα στις ποσότητες και στα φορτία τα οποία θέλουμε. Ας ελπίσουμε ότι αυτό θα παραμείνει το χειμώνα να μας κάνει τη χάρη, γιατί είναι και θέμα καιρικό φαινομένο.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Να αργήσει ας
4: κρατήσω, ας κρατήσω αυτή την ευχή, κύριε Τσακίρη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ιδιαίτερη ανάλυση ενός πολυδέδαλου σκηνικού, γεωπολιτικού. Είναι εξαιρετικά δύσκολο να το αντιληφθεί κάποιος ο οποίος δεν γνωρίζει καλά τις λεπτομέρειες. Έχω την αίσθηση ότι θα σας χρειαστούμε και το αμέσως επόμενο διάστημα, καθώς θα οδεύουμε προς το χειμώνα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά επίσης.
4: Ο κύριος Σταύρος Τσακίρης, καθηγητής γεωπολιτικής και ενεργειακής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Στο μεταξύ, εμείς να περάσουμε στις αντιδράσεις από πλευράς της αντιπολίτευσης, στις αναγγελίες, στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού σήμερα. Ο κύριος Μητσοτάκης είναι πια και με τη βούλα ένας φορολάγνος πολιτικός που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λαιλατώντας στο εισόδημα των πολιτών το σχόλιο του εκπροσώπου του ΠΑΣΟΚ, του κ. Κώστα Τσουκαλά. Πάμε στον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας ενημερώσει. Παναγιώτη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι σε όλους. Έντονη ήταν η κριτική του ΠΑΣΟΚ στις σημερινές εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, με τον κύριο Τσουκαλά να υποστηρίζει ότι ο κύριος Μητσοτάκης πανικόβλητος ξύλωσε σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο το pullover του success story της οικονομικής πολιτικής τους. Στην αιχμή της κριτικής Χαριλάου Τρικούβη βρέθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των χρεών προς το δημόσιο σε 120 δόσεις που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός. Μια πρόταση που όπως ξεκαθαρίζει το ΠΑΣΟΚ την είχε κάνει πρώτη, την είχε καταθέσει στην κυβέρνηση και όλο αυτό το διάστημα την απέρριπτε. Την απερίπτωναν τα κυβερνητικά στελέχη. Ο μάλιστα εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Τσουκαλά, σημείωσε ότι στις 2 Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης κόμπαζε απέναντι στη συγκεκριμένη πρόταση του ΠΑΣΟΚ και υποστήριζε ότι ο εξεδικαστικός μηχανισμός ρύθμισης οφειλών παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα. Σήμερα, 28 μέρες μετά, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 120 δέωσεις για τα χρέη στο δημόσιο. Ωστόσο, το ΠΑΣΟΚ δεν περιορίζει εκεί μόνο την κριτική του, σημειώνει ότι 120 δόσεις χωρίς κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων δεν λύνουν το πρόβλημα και κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι επιμένει δολυπτικά στην αφέμαξη των οικοκυριών και επιχειρήσεων με υπέργους στόχους που γεννηθήκαν στην περίοδο της κρίσης. Επέκρινε και τις αλλαγές ο κ. Τσουκαλά στον εξοδικαστικό μηχανισμό, υποστηρίζοντας ότι προβλέπουν τη δυνατότητα εκποίησης της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη και σημείωσε ότι τα φάουντς δεν υποχρεούνται να συμμετέχουν στην πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού. Μάλιστα, σημείωσε ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές κρύβουν κινδύνους που μπορεί να οδηγήσουν τον οφειλέτη σε πολύ χειρότερη θέση από αυτή που βρίσκεται σήμερα. Παράλληλα, ζήτησε την επαναφορά της προστασίας της πρώτης κατοικίας στα πρότυπα του νόμου Κατσέι, ενώ σε ό,τι αφορά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για τα καύσιμα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ τα χαρακτήρισε μια από τα ίδια και εκτίμησε ότι το κυβερνητικό σχέδιο δεν περιορίζεται σε μια επικοινωνιακή διαχείριση και δεν δίνει ουσιαστική λύση στο πρόβλημα που υπάρχει στην αγορά.
4: Καταρίνα, σας ευχαριστώ πολύ για αυτήν την επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Κατηγορεί τον Πρωθυπουργό και η Ελλάδα, ο Γιώργος Κατσίγενης. Έχει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
6: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Αυτό που λένε από το κόμμα του κυρίου Τσίπρα είναι ότι ο Πρωθυπουργός δεν είπε λέξη σε σχέση με την αξιοποίηση των εργαλείων που είχε προτείνει ο Αλέξης Τσίπρας στο προηγούμενο διάστημα. Δεν είπε τίποτα για ουσιαστική μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης ή του ΦΠΑ. Δεν ανακοίνωσε πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στην αλυσίδα από το δηληστήριο έως το πρατήριο, ούτε έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών. Και γι' αυτό κάνουν λόγο για επικοινωνιακή διαχείριση της επικοινωνιακής αγανάκτησης. Οι πολίτες, αναφέρει το κόμμα του κ. Τσίπρα, δεν ζητούν 15 ημέρα επιδόματα και προεκλογικά φιλοδορήματα, ζητούν μόνιμη μείωση των τιμών, έλεγχο στην πηγή και μια κυβέρνηση που θα έχει τη βούληση να συγκρουστεί με την εσχροκέρδεια. Τελικά το μόνο πλαφόν, αναφέρει η Ελλάς, που έβαλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι στις προσδοκίες των πολιτών για αξιοπρεπή διαβίωση. Κριτική υπάρχει και από τον γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Παπά, ο οποίος σχολιάζοντας τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού, είπε ότι δημοσιονομικός χώρος τελικά υπάρχει, αλλά μόνο για να επιδοτεί την ακρίβεια με χρήματα των φορολογουμένων. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει μείωση της τιμής στην πηγή, λέει ο κύριος Παπάς, μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα ευρωπαϊκά κατώτατα όρια, πλαφόν στο περιθώριο διήγησης και παραπέμπει στις τροπολογίες που έχει καταθέσει στη Βουλή το κόμμα του, οι οποίες, όπως λένε, δίνουν λύση και είναι εφικτές.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Στο μεταξύ, μέσα σε όλα αυτά, νέες αυξήσεις τιμών προετοιμάζει η αγορά των τροφίμων, την ώρα που βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη στο μεταξύ η προσπάθεια συγκράτησης του κόστους στα σούπερ μάρκετ μέσω της Εθνικής Πρωτοβουλίας Μείωσης Τιμών. Για να πάμε στη Χριστιανά Κούσκου να μας πει περισσότερα. Χριστιανά, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Από τα μέσα Σεπτεμβρίου έχουν φτάσει στις αλυσίδες το σούπερ μάρκετ νέοι τιμού κατάλογοι από τουλάχιστον 9 προμηθευτικές επιχειρήσεις. Αφορούν αυξήσεις σε περισσότερους από 390 κωδικούς. Μάλιστα, οι αυξήσεις σε ορισμένα προϊόντα φτάνουν έως και το 15%. Μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα τυροκομικά, περισσότεροι από 100 κωδικοί, κυρίως φέτα αλλά και λευκά, κατσικίσια και άλλα τυριά περιλαμβάνονται στους νέους τιμοκαταλόγους. Είναι η κατηγορία των προϊόντων όπου οι αυξήσεις είναι στο 15%. Αντίστοιχα είναι και μεγάλος είναι και ο αριθμός των προϊόντων μαγειρικής όπου ανατιμώνται, περισσότεροι από 100 κωδικοί, μεταξύ των οποίων κίδι και σούπες εμφανίζουν αυξήσεις της τάξης του 3-4%. Στα αυτοσκευάσματα γύρω στους 40 κωδικούς με αυξήσεις 10% σε ψωμί, φρυγανιές, κρουτών και παξιμάδια. Ανατιμήσεις λίγο πάνω από το 4% καταγράφονται σε σοκολάτες, κουβερτούρες και είδη ζαχαροπλαστικής. Σε ό,τι αφορά το κρέας, τον οπόβοιο κρέας, οι αυξήσεις αφορούν γύρω στους 30 κωδικούς και κινούνται μεταξύ του 1 και του 10% και 5% διαμορφώνονται οι αυξήσεις σε φυτικά ροφήματα, γαλακτοκομικά, επιδότια και προϊόντα καθαρισμού.
4: Σε ευχαριστώ, Χριστιανά. Αντίστροφα, μετρά πλέον ο χρόνος για το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Δεμπών με τους 57 νεκρούς. Είχαμε σήμερα στη δημοσιότητα, δόθηκε το σκεπτικό του βουλεύματος του Δικαστικού Συμβουλίου για την παραπομπή Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Και όχι μόνο, σας θυμίζω, έχουμε και ακόμη 5 μη πολιτικά πρόσωπα. Τι αναφέρει η Μίνα Μουστάκα, θα μας ενημερώσει. Μίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι και από μένα, Κατερίνα. Λοιπόν, το βούλευμα, το οποίο αποτελείται από περισσότερες από 200 σελίδες, αποδίδει βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης τόσο στον πρώην υπουργό όσο και στους 4 συγκατηγορμένους του μη πολιτικά πρόσωπα, για τους οποίους, όπως ανέφερες και εσύ, οι δικαστές αποφάνθηκαν την παραπομπή τους στο εδόλιο του ειδικού δικαστηρίου για το πλημέλημα της παράβασης καθήκοντος. Σύμφωνα με όσα αναφέρονται στο πολυσέλιδο και εμπεριστατωμένο σκεπτικό του βουλεύματος, δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία στους δικαστές για το ότι η παράνομη αλλίωση του χώρου του δυστυχήματος προκάλεσε σημαντικές βλάβες στο έργο της δικαιοσύνης και δυσχέρανε τις έρευνες και βεβαίως προκάλεσε και βλάβες στους αφόντες. Μεγάλα αποσπάσματα τα οποία αφορούν κυρίως τις ενέργειες εκείνες για την μεταφορά 300 κυβικών χώματος που έγιναν σε χρόνο που δεν είχαν ακόμα συλλεγεί όλη η σωρή των θυμάτων, με αποτέλεσμα μιας εξ αυτών, της Σεριέτας Μόλχο, να μην έχει ακόμα ανεβρεθεί. Και καταλήγει το βούλευμα ότι υπήρχε και παράνομο όφελος από όλη την διαδικασία, ηθικό όφελος στους υπευθύνους του δυστυχήματος. Τέλος να σου πω ότι ενώ γίνονταν άτυπες, όπως χαρακτηρίζονται, συσκέψεις για όλες αυτές τις ενέργειες στον χώρο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος, υπήρξαν και φωνές και μάλιστα ανθρώπων οι οποίοι έχουν καταθέσει ενόρκως και στο πλαίσιο της ανακριτικής διαδικασίας, που έλεγαν δύο πράγματα. Πρώτον, ότι δεν μπορεί να γίνει, να γίνουν η απομάκρυνση των υλικών, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η συλλογή των στοιχείων, Και δεύτερον, ότι η δικαιοδοσία για τέτοιου είδους ενέργειες ανήκει αποκλειστικά στη δικαιοσύνη. Φωνές που δεν εισακούστηκαν.
4: Μίνα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Η παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο των Τριαντόπουλου Χαρακόπουλου, αδελφού του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, του πρώην Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, κ. Παπαγιοργίου και του κ. Αγοραστού, σημαίνει παραπομπή Μητσοτάκη, καθώς ο κ. Τριαντόπουλος ήταν στα Τέμπη ως ανταυτού. Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, φιλοξενούμενη εδώ στον Αθήνα 984 από τον Νίκο Φελέκη. Να μας πει τώρα, προσέθεση κυρία Κωνσταντοπούλου, με συγχωρείτε, ο κύριος Φλωρίδης, τον οποίο τον βρήκε ο Μητσοτάκης ως άχρηστο υλικό, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά σε αποθήκη και τον έκανε υπουργό, να μας πει ποιος είναι για τα μπάζα. Η κυρία Κωνσταντοπούλου επιτέθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας πως είναι επίλεκτος του συστήματος, ότι είναι εκείνος που αγκάλιαζε τον Νετανιάχου και ότι είναι πετυχημένος μόνο σε κολοτούμπες και πυρουέτες, όπως ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας. Τέλος, σημείωσε πως θα καταθέσει νομοσχέδιο για να έχουν τη δυνατότητα να εκλέγονται και νέοι ηλικίες 17 έως 25 ετών. Για να περάσουμε τώρα στο ΚΚΕ, μεχμή τις τελευταίες εξελίξεις στην υπόθεση των Δεμπών, την ακρίβεια και τα προβλήματα της καθημερινότητας διαμορφώνουν τη φθινοπορεινή αντιπολιτευτική ατζέντα. Ο Κώστας Κορέλης έχει το ρεπορτάζ. Κώστα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Το ΚΚΕ χαρακτηρίζει αυτονόητη την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο, υποστηρίζοντας ότι η εξέλιξη αναδεικνύει κυβερνητικές ευθύνες αλλά και ζητήματα που κατά την άποψή του αφορούν συνολικά τον τρόπο διερεύνησης της τραγωδίας. Παράλληλα, επαναφέρει τη σταθερή θέση του για κατάργηση του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ευθύνης υπουργών. Η Χαριλάου Τρικούπη και οι υπόλοιπες δυνάμεις αντιπολίτευσης βρίσκονται επίσης στο στόχαστρο του ΚΚΕ, καθώς η τακτική του Περισσού δεν περιορίζεται στη μετοπική σύγκρουση με τη Νέα Δημοκρατία. Δεύτερο μεγάλο μέτωπο είναι η ακρίβεια. Ενέργεια, καύσιμα, τρόφιμα και κόστος στέγασης αναμένεται να παραμείνουν ψηλά στην ατζέντα του ΚΚΕ όσο πλησιάζει ο χειμώνας. Το ΚΚΕ έχει ήδη καταθέσει τροπολογία για κατάργηση του ΦΠΑ σε βασικά είδη λαϊκής κατανάλωσης, καθώς και ΦΠΑ και ενέργεια μαζί με προτάσεις για πλαφόν σε συγκεκριμένες τιμές στα κέρδη ενεργειακών ομίλων. Στη φθινοπορεινή ατζέντα προστίθεται, να πούμε κλείνοντας, τα εργασιακά, οι μισθοί και συλλογικές συμβάσεις, με το ΚΚΕ να επιχειρεί να συνδέσει την κοινοβουλευτική του δράση με απεργίες και διεκδικήσεις εργαζομένων. Σημαντικό βάρος δίνεται επίσης στον αγροτικό κόσμο με χμές για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τις επιδοτήσεις, το κόστος παραγωγής και συνολικά την κοινή αγροτική πολιτική. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Κώστα. Στην ενότητα την αθηνοκεντρική θα περάσουμε τώρα εμείς. Ταξίδι αστραπή στη Μαδρίτη πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας με διπλή αποστολή. Απένιμε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, ενώ έδωσε και το παρόν στις κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση. Σύνδεση με τον Μιχάλη Λεγάκη να μας πει περισσότερα, καθώς στις 18:30 το απόγευμα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου θα γίνει η παρουσίαση της απονομής του βραβείου στον Ισπανό Πρωθυπουργό. Μιχάλη, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Μιχάλης Λεγάκης.
10: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς.
4: Έχουμε ένα πρόβλημα στην τηλεφωνική γραμμή. Να επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι με τον Μιχάλη Λεγάκη. Θα μου πούν οι συνάδελφοι της παραγωγής εάν μπορούμε να συνδεθούμε μαζί του. Εγώ να σας υπενθυμίσω ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων μετέβει, όπως προανέφερα, στην Ισπανική πρωτεύουσα για να απονείμει το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών στον Ισπανό Πρωθυπουργό. Συμμετείχε, έδωσε το παρόν και στις κινητοποίησεις για τη στεγαστική κρίση με αφορμή, σας υπενθυμίζω, την υπόθεση της 87χρονης που εκδιώχθηκε από το σπίτι της από φαντ με μαζικές διαδηλώσεις χιλιάδες πολιτών στο κέντρο της Μαδρίτης. Λοιπόν, για να πάμε τώρα στο Μιχάλη Λεγάκη να μιλήσουμε μαζί του. Μιχάλη, σε ακούμε. Έλεγα νωρίτερα ότι στις 18:30 το απόγευμα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου θα γίνει η παρουσίαση της απονομής του βραβείου στον Ισπανό Πρωθυπουργό από τον κύριο Δούκα. Σε ακούμε.
10: Ακριβώς, Κατερίνα. Σήμερα 18:30 ώρα θα γίνει η επίσημη απονομή που έγινε στη Μαδρίτη. Να πούμε ότι θα υπάρξει και ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα του Πρωθυπουργού της Ισπανίας, του Πέντρου Σάντες, και του βραβείου Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών για το 2026. Να πούμε εδώ, Κατερίνα, ότι χθες ο Δήμαρχος Αθηνών Χάρης Δούκας βρέθηκε στη Μαδρίτη, όπου παρέδωσε ο ίδιος το βραβείο στον Πρωθυπουργό της Ισπανίας, ενώ επίσης ο Δήμαρχος Αθηνών στάθηκε στο πλευρό των αδηλωτών στη Μαδρίτη στις μεγάλες κινητοποιήσεις για τη στεγαστική κρίση και τις εξώσεις με αφορμή την υπόθεση 87χρονης Μαρή Κάρμεν Αμπασκάλ. Ο Δήμος Αθηναίων, αναφερόμενος στην υπόθεση, είπε χαρακτηριστικά πως χάρη σε αυτά τα παιδιά η Μαρή Κάρμεν γυρίζει σπίτι της λύτρωση στην έξω, αναφερόμενος στους δηλωτές. Μάλιστα, χαρακτήρισε την 78χρονη σύμβολο της μάχης απέναντι στη γεροσκοπία, το ΦΑΤ, και τόνισε πως η ίδια η μάχη πρέπει να κερδιθεί σε όλη την Ευρώπη και στην Ελλάδα, αλλά και στην Αθήνα. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην επόμενη μέρα της ηλεκτροκίνησης περνά από αύριο ο Δήμος Αθηναίων, θέτοντας εφαρμογή το Athens Charge. Ο Γιώργος Μαρουσακάκης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Γιώργο.
11: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Από αύριο ο Δήμος Αθηναίων έρχεται σε νέα ψηφιακή πλατφόρμα για έξυπνη διαχείριση, ηλεκτρονικές πληρωμές και εφαρμογή για την καλύτερη εξυπηρέτηση των οδηγών που κινούνται με ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ο Δήμος Αθηναίων παίρνει πλέον τη διαχείριση σε 19 σημεία όπου υπάρχουν φορτιστές ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Εκεί ο ιδιοκτήτης μπορεί μέσα από την πλατφόρμα του Δήμου να ενημερώνεται πού υπάρχουν οι διαθέσιμες θέσεις, να πάει να παρκάρει το αυτοκίνητό του και βέβαια να το φορτίσει. Όπως τόνισε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοτικής Επιχείρησης Μηχανοργάνωσης του Δήμου Αθηναίων, κύριος Λάζαρος Καραούλης, με το Athens Charge αποδεικνύουμε ότι ένας Δήμος μπορεί να σχεδιάζει και να λειτουργεί ο ίδιος προηγμένες ψηφιακές υπηρεσίες για τη βιώσιμη πόλη. Η ΔΑΕΜ γίνεται ο πρώτος δημοτικός φορέας στην Ελλάδα που αναλαμβάνει ολοκληρωμένα τη διαχείριση υποδομών, φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων. Δημιουργούμε μια πλατφόρμα όπου συνδυάζει εποπτεία σε πραγματικό χρόνο, ηλεκτρονικές πληρωμές, στατιστική ανάλυση και νέες εξατολικευμένες υπηρεσίες. Είναι μια σημαντική καινοτομία, καταλήγει ο κύριος Καραούλης, για την Αθήνα, αλλά και ένα μοντέλο που μπορεί να αξιοποιηθεί ευρύτερα από την τοπική αυτοδιοίκηση. Κλείνοντας να πούμε ότι ο Δήμος ακολουθεί μια πολύ φιλική τιμολογιακή πολιτική, ενώ ο στόχος είναι να αναπτυχθούν περαιτέρω με νέα σημεία φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πλατφόρμα μπορεί κάποιος να μπει στο site το 984.984.gr. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Γιώργο. Η παραβίωση του πλαισίου χρήσης της ψηφιακής κάρτας εργασίας, η αδήλωτη εργασία και μη καταβολή δε δουλευμένων βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των παραβάσεων της εργατικής νομοθεσίας σύμφωνα με το αποτέλεσμα των ελέγχων που διενήργησε η επιθεώρηση εργασίας συνολικά το 8ο του τρέχοντος έτους. Πάμε στο Δημήτρη Κωστάκο, έχει ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
12: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Να ξεκινήσουμε όμως με την εξέλιξη της ανεργίας, όπως αποτυπώνεται στα στοιχεία που δημοσιοποίησε πριν από λίγο η Ελστάτ. Μειώθηκε λοιπόν στο 7,4% η ανεργία τον Αύγουστο. Οι απασχολούμενοι αυξήθηκαν κατά τουλάχιστον 85.000 σε ετήσια βάση, ενώ οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 67.000. Στο 10,3% η ανεργία των γυναικών και στο 15,6% η ανεργία των νέων, υψηλότερα από τον μέσο όρο. Για την δεύτερη καλύτερη επίδοση στην ανεργία που έχει σημειώσει ποτέ η χώρα μας έκανε λόγο ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Στον αντίποδα όμως, Κατερίνα, η ΔΥΠΑ υπολογίζει την ανεργία στο 15% στους ανέργους της 718.000 με ένα στους δύο μακροχρονίως άνεργο. Ως προς την κατάσταση στην αγορά εργασίας τώρα, έτσι όπως αποτυπώνεται από τα στοιχεία της επιθεώρησης, μεταξύ Ιανουαρίου και Αυγούστου διενεργήθηκαν 55.000 έλεγχοι και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους τουλάχιστον 34 εκατομμυρίων ευρώ. Τα πρόστιμα, ειδικά για την παραβίαση του χρόνου εργασίας, δηλαδή αδήλωτη απασχόληση και ψηφιακή κάρτα, ανήλθαν στα 20 εκατομμύρια, αυξημένα κατά 5 εκατομμύρια ευρώ σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Εξ αυτών, δηλαδή από το σύνολο, τα 10 εκατομμύρια αφορούσαν σε κυρώσεις σχετικές με την ψηφιακή κάρτα, γεγονός που προβληματίζει, διότι εδώ δεν τίθεται πλέον θέμα βηματισμού του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά παραβιάσεων του πλαισίου. Μάλιστα, μόνο τον Αύγουστο για την ψηφιακή κάρτα εργασίας, την αδήλωτη απασχόληση και την μη καταβολή δεδουλευμένων επιβλήθηκαν πρόστιμα έτσι 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, δηλαδή σχεδόν 7 στις 10 χρηματικές κυρώσεις από αυτές που επέβαλαν οι επιθεωρητές εργασίας συνολικά. Κατερίνα.
4: Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Στην ενότητα του πολιτισμού θα περάσουμε μια διαφορετική όψη του φωτογραφικού έργου του Τάκη Τλούπα με φωτογραφίες από τα ευρωπαϊκά ταξίδια του δημιουργού κατά τις δεκαετίες 1950 και 60. Παρουσιάζει η έκθεση «Μια άλλη Ευρώπη» που εγκαινιάζεται την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου στην Ελληνοαμερικανική Ένωση. Η Μαρία Βασιλοπούλου μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
13: Καλό σας μεσημέρι. Ο Τάκης Τλούπας αφιέρωσε τη ζωή του στη φωτογραφία και για περισσότερες από 5 δεκαετίες κατέγραψε μια Ελλάδα σε διαρκή μετάβαση, τοπία, πρόσωπα, στιγμές της καθημερινότητας και ιστορίες ανθρώπων που σήμερα αποκτούν πλέον τη δύναμη ενός πολύτιμου ιστορικού αρχείου. Η έκθεση με τίτλο «Μια άλλη Ευρώπη» που έρχεται στην Ελληνοαμερικανική Ένωση ανοίγει ένα λιγότερο γνωστό κομμάτι του έργου του. Στο επίκεντρο βρίσκονται οι φωτογραφίες από τα ταξίδια του στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 1950 και 60. Ορισμένες μάλιστα παρουσιάζονται και για πρώτη φορά, φωτογραφίες που αποκαλύπτουν τη ματιά του πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Εκεί φωτογραφίζει άλλους τόπους, διαφορετικούς ανθρώπους και νέες πραγματικότητες περνούν μέσα από το φακό του, χωρίς να χάνεται όμως η χαρακτηριστική ανθρωποκεντρική ματιά του. Στην έκθεση αυτή καθρεφτίζεται μια διαφορετική Ευρώπη, ειδωμένη μέσα από τα μάτια ενός σπουδαίου φωτογράφου, ενός φωτογράφου που ήξερε να μετατρέπει την καθημερινότητα σε ιστορία. Να πούμε ότι για πρώτη φορά η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει στις γκαλερί της το έργο του σπουδαίου Θεσσαλού φωτογράφου Τάκη Τλούπα, σε μια έκθεση που επιμελείται η κόρη του, φωτογράφος και αυτή, η Βάνια Τλούπα. Τα εγκαίνια θα πραγματοποιηθούν στις 2 Οκτωβρίου, στις 7 το απόγευμα, ενώ η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή για το κοινό και με ελεύθερη είσοδο έως τις 4 Νοεμβρίου, Κατερίνα.
4: Η Μαρία Βασιλοπούλου, να την ευχαριστήσω πολύ. Να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική ενημέρωση. Ανδρέα, καλό μεσημέρι. Μας ακούει ο Ανδρέας Χανιάς. Για να πάμε στον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Σήμερα έχουμε ένα θεματάκι με τις τηλεφωνικές γραμμές. Συμβαίνουν και αυτά. Ανδρέα, σε ακούμε, είσαι στον αέρα.
14: Την διοργάνωση. Χθες ο Ολυμπιακός έκανε το 2-2 και έδεσε τις Αλγκύρης Κάουνας μέσα στη Λιθουανία με σκορ 91-93, με τον Εβάν Φουρνιέ να είναι καθοριστικός. Στις 7.30 η απευθείας μετάδοση από τον Ροστόφ 4, ο ΠΑΟ κάνει τη δική του πρεμιέρα στο Eurocup, καθώς υποδέχεται τη Μανρέσα στο πιστό της Πηλέας. Χθες ο Άρης ήταν πάρα πολύ καλός, επικράτησε με 87-74 της Λεμάν στη Γαλλία και πήρε την πρώτη τη νίκη στον Eurocup. Στο ποδόσφαιρο, τη Συνδεκή Ευθεία βρίσκεται η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών για το αυριανό παιχνίδι με την Ολλανδία στο γήπεδο της Τούμπας για την τρίτη αγωνιστική του Nations League. Mm-hmm. Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης, η Dortmund ζήτησε από την Ελληνική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ειδική διαχείριση του Κωνσταντίνου Καρέτσα, που αγωνίζεται στην δική μας ομάδα, ενώπιον των δύο παιχνιδιών στο Nations League, ένα από αυτά είναι και με τη Γερμανία την Κυριακή, επειδή φοβούνται οι Γερμανοί μήπως κουραστεί. Έχει παίξει 74 λεπτά και ουσιαστικά ζητούν να μην παίξει με τη Γερμανία ο Καρέτσα.
4: Μάλιστα. Εντάξει, αυτό κιόλας είναι κάτι το οποίο, τι να πει κανείς, προκαλεί αίσθηση, Ανδρέα, τέτοια παρέμβαση, κάποιο για παρέμβαση θα μπορούσε να μιλήσει
14: κάποιο.
4: Ναι, βέβαια. Sold out οι αγώνες βεβαίως στη Βόρεια Ελλάδα.
14: Τα δύο παιχνίδια από χτες μέσα σε ελάχιστες ώρες έχουν εξαλειφθεί τα εισιτήρια στην Τούμπα και για το παιχνίδι με την Ολλανδία την Πέμπτη και για αυτό με τη Γερμανία την Κυριακή. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πλατφόρμα των εισιτηρίων για τις κρατήσεις υπήρχαν 100.000 άτομα σε αναμονή.
4: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Ανδρέα. Και τώρα, σύνδεση με το ραδιοταξί Ελλάς. Εκεί μας περιμένει η κυρία Χριστίνα Τζοβάνα, μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι σε εσάς και στους ακροατές σας από το ραδιοταξί Ελλάς 210-6457.000. Αυξημένη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα, λεωφόρο Αλεξάνδρας, Κατεχάκη, λεωφόρο Παναγιώτη Κανελοπούλου στο ύψος των στρατιωτικών νοσοκομείων, Κηφισίας και στα δύο ρεύματα από την Κηφισία στους Αμπελοκήπους, λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου από την Αρδιτού έως το Χίλτον και στα δύο ρεύματα, Βασιλή Σοφία στην κάθοδο από τον Ευαγγελισμό έως το Σύνταγμα, στην λεωφόρο Μεσογείων από την Αγία Παρασκευή έως το Πεντάγωνο και φυσού στην άνοδο.
4: Μας ακούει η κυρία Τζοβάνα. Είναι η μέρα σήμερα. Μας έδωσε την εικόνα στους περισσότερους δρόμους της Αθήνας, τους κεντρικούς σε πάση περιπτώσει. Στο μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Η Καταρίνα Παπαβασιλείου, σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Λίλη Φωτοπούλου ήταν στη ρύθμιση του ήχου.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
16: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
17: Η ώρα είναι 3. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Επίση, ο Πρωθυπουργό απίφθινε στου υπουργού και του βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία σύσταση για σεμνότητα και υπερηφάνεια, επισημένοντα ότι και το ύφο παράγει εντυπώσει. Ο Κυριάκο Μητσοτάκη ανακοίνωσε μία από τα ίδια και απέδειξε ότι είναι ένα φορολάγνο πολιτικό που αιμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωση, λελετώντα το εισόδημα των πολιτών. Σχολίασε ο εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά. Όσον αφορά τι 120 δόσει, ο κ. Τσουκαλά ανέφερε ότι δεν λύνουν το πρόβλημα χωρί κούρεμα τόκων και προσαυξήσεων. Κατέρευσε το ψέμα τη κυβέρνηση σχετικά με τον διαθέσιμο δημόσιο νομικό χώρο, δήλωσε ο γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ Νίκο Παπά. Για μέτρα κοροϊδία για το λαό, όταν τα αίτια της ακρίβειας παραμένουν, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για φθηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης, κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η ελληνική συμπαράταξη. Στο μεταξύ, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί ενημερώθηκε μέσω Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο Ιρανικό σχέδιο των 7 ημερών με στόχο να ανοίξει τα στενότερα ορμούς, όπως μεταδίδει το Reuters. Σήμερα στην Τεχεράνη αναμένεται να συζητηθεί η αμερικανική απάντηση. Τρίλερ στον αέρα και συγκεχημένες πληροφορίες για πρωινή πτήση από Ντουμπάι προς Ισραήλ και την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία, αφού προηγουμένως εξέπεμψε σήμα κινδύνου. Καυγάς μεταξύ των πιλότων και όχι αεροπειρατεία, οι πρώτες πληροφορίες, σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο. Ένας από τους πιλότους επιχείρησε να ρίξει το αεροσκάφος και τον σταμάτησε ο δεύτερος με τη βοήθεια επιβατών, μεταδίδει ο ιστότοπος Times of Israel. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους τέσσερις συγκατηγορουμένους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο. Στο μεταξύ, επιμένει ο υπουργός δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης στη φράση του: όσοι μιλάνε για μπάζα είναι για τα μπάζα. Επίσης, μιλώντας σήμερα σε μέσα ενημέρωσης, έκανε επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα που ζήτησε την παραίτησή του, σημειώνοντας ότι να ζητά ο Τσίπρας παραίτηση για μια δήλωση που δικαιώθηκε την ώρα που έπαιζε το θέατρο για το μάτι και ούτε που του είχε περάσει από το μυαλό να παραιτηθεί κανείς, πάει πολύ. Ο κύριος Φλωρίδης, τον οποίον τον βρήκε ο Μητσοτάκης ως άχρηστο υλικό σε αποθήκη και τον έκανε υπουργό, να μας πει λοιπόν τώρα ποιος είναι για τα μπάζα. Σχολίασε στον Αθήνα 984 η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ο Οίκος Σταντοπούλου. Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να πέσουμε. Η λογική πάμε και όπου βγει δεν μπορεί να είναι ανοιχτή, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας από την Κυψέλη με φόντο τη ζημιά σε πολυκατοικίες μετά από εργασίες του μετρό για τη γραμμή 4 στις 6.30 το απόγευμα. Συναντάται με την πρωτοβουλία κατοίκων η πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, Ρένα Δώρο. Και ο καιρός, η κατάσταση συναγερμού τίθενται οι ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, έντονες καταιγίδες με επίκεντρο την Κρήτη, καθώς και θυελλώδεις βόρειο-ανατολική άνεμοι στο Αιγαίο που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Πορτοκαλί συναγερμός και για την Εύβοια έως τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια. Άνεμοι βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6 και στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Σπορ. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 στις 4, τίτλοι στις 3.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Κώστα Ράπτη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Μήπως ο τρελός λέει όλη την αλήθεια? Λούπα, της Εύης Κολιαδήμα, σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Λιακόπουλου. Δεύτερος χρόνος παραστάσεων στο Θέατρο Καλλιρόης, κάθε Τετάρτη στις 9 και 4 για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Προπόληση ticketservices.gr και στο Ταμείο του Θεάτρου. Λούπα, γιατί η αγάπη θεραπεύει.
6: Αθήνα 984.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι του Αθήνα 984. Κώστας Ράπτης στα μικρόφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της πόλης. Λίλη Φωτοπούλου στη ρύθμιση του ήχου. Νίκος Λιμπερόπουλος στην οργάνωση της παραγωγής. Ο έτερος Νίκος Λιμπερόπουλος στις μουσικές επιλογές. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, το 213-09-09-100, απαντούν η Πέμη Παναγοπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Εκτός και αν προτιμάτε την επικοινωνία μέσω mail στη διεύθυνση 984-onair-papaki-gmail.com ή μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Ότι κόσμος, όπως κάθε Δευτέρα με Πέμπτη τέτοια ώρα και σε έκτακτη σαββατιάτικη έκδοση στις 11 το πρωί. Σε μια ελεύθερη περιδιάβαση στην εντός και εκτός των τείχων επικαιρότητα. Και σήμερα Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου είναι η 273η ημέρα του έτους 2026. Είναι και η ενάτη του Βαντεμιέρ του έτους 235 του Γαλλικού Επαναστατικού Ημερολογίου. Η 17η του Ραμπί του 1448 από την εγκύρα του προφήτη Μωάμεθ κατά το Ισλαμικό Ημερολόγιο. Η 19η του μήνους Τισρί του 5787 από κτήσεως κόσμου κατά το Εβραϊκό Ημερολόγιο. Και η 8η του Μέχρου του 1405 κατά το Ιρανικό Ημερολόγιο. Είναι επίσης Διεθνής ημέρα μετάφρασης και διερμηνίας. Είναι η ημέρα μνήμης των εθνικών μας αβιεργετών. Είναι η μέρα κατά την οποία η Μποτσουάνα γιορτάζει την ανεξαρτητοποίησή της από τη Μεγάλη Βρετανία σαν σήμερα το 1966. Και η μέρα που στο Μεξικό θυμούνται τον Χωσέ Μαρία Μορέλος, έναν από τους ιδρυτές πατέρες του Μεξικανικού Έθνους που γεννήθηκε σαν σήμερα το 1765. Σε Ηνωμένες Πολιτείες και Καναδά είναι η μέρα βλασφημίας, όπου άτομα ή συλλογικότητες ενθαρρύνονται να εκφράσουν την κριτική τους ή ακόμα και την καταφρόνησή τους για τις θρησκείες. Κατά το Ορθόδοξο Ορτολόγιο είναι του Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Θαυματουργού. Και των μαρτύρων Μαρδονίου, Γαϊανής, Ριψιμίας και Στρατονίκου. Ενώ κατά την Καθολική Εκκλησία είναι του Αγίου Ονορίου και του Αγίου Ιερονίμου, προστάτη των αρχαιολόγων και των αρχαιοφυλάκων.

0: Βέβαια, άμα κάνεις φίλο, κράτα και κομμάτι ξύλο, έλεγε μια παλιά περιμία που στις ημέρες μας βεβαίως δικαίως θα τη χαρακτηρίζαμε και ξενοφοβική. Πόσο μάλλον σε καιρούς που η Βουλγαρία αποτελεί σύμμαχό μας στο ΝΑΤΟ και εταίρο μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός από γείτονα, το οποίο δεν αλλάζει ανά τους αιώνες. Συμβαίνει όμως να μας χωρίζει ακόμα με τη Βουλγαρία μια υπόθεση λαιλασίας πολιτιστικών θησαυρών. Και κρατάει αυτή η υπόθεση πάνω από 100 χρόνια από τους Βαλκανικούς πολέμους. Μιλάμε για χιλιάδες αντικείμενα και πιο ξεχωριστά ανάμεσά τους τα βυζαντινά χειρόγραφα που αρπάχτηκαν από μέρη όπως η Μονή 20 Φινήσης και η Μονή του Τιμίου Προδρόμου στην Ανατολική Μακεδονία και από άλλες τοποθεσίες της περιοχής κατά την πρώτη αρκετά σκληρή βουλγαρική κατοχή. Ξαφνικά βρισκόμαστε εν μέσω μιας συνεννόησης του ελληνικού με το βουλγαρικό κράτος για ανταλλαγή κάποιων και όχι των σημαντικότερων από αυτά τα αντικείμενα, ανταλλαγή με έναν σκελετό που βρέθηκε στον Άγιο Αχίλλειο των Πρεσπών και που αποδίδεται, χωρίς αυτό να είναι καθόλου εγγυημένο, τον γενάρχη των Βουλγάρων, Τσάρο Σαμουήλ. Τι είδους ρυθμίσεις είναι αυτές οι ανταλλαγές και τι ερωτήματα αφήνουν αναπάντητα? Είναι το ζήτημα που θα ήθελα να συζητήσω με τον κύριο Γιάννη Θεοχάρη, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίο και καλωσορίζω στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα Νέο 84. Να εξηγήσουμε για αρχή στο κοινό μας τι είναι αυτός ο σκελετός που μπαίνει ξαφνικά σε ένα τέτοιο παζάρι.
1: Πρόκειται για ένα σκελετό που βρέθηκε σε μια ταφή στο ναό, σε ένα μνημείο που ανέσκεψε τη δεκαετία του 60 ο Νικόλαος Μουτσόπουλος στη νησίδα του Αγίου Αχιλίου στην Πρέσπα. Εκεί βρέθηκαν 4 τάφοι σε κτιστές σαρκοφάγους, αυτές που λέμε ψευδοσαρκοφάγους. Αυτός ο σκελετός βρέθηκε σε έναν από αυτούς τους 4 τάφους, συνοδευμένος από ένα ύφασμα, ένα εξαιρετικής τέχνης ύφασμα. Και έκτοτε ξεκίνησε, ο ανασκαφέας τον ταύτισε με τον τάφο του Σαμουήλ, αυτό που είπατε, του γενάρχη των Βουλγάρων.
0: Ο οποίος είχε το ανάκτορο του στον Άγιο Αχίλλειο.
1: Ναι, συνδέεται με τον Άγιο Αχίλλειο και με το μνημείο και με τη Βασιλική. Ωστόσο δεν είναι βέβαιο ότι πρόκειται για τον ίδιο. Αυτό τώρα μην το αναπτύξουμε αναλυτικά, φαίνεται πάντως ότι δεν πρόκειται για μια σωστή ταύτιση, δηλαδή δεν προκύπτει από μια πρώτη ανάγνωση των δεδομένων ακόμη και των πηγών, εάν δηλαδή ετάφει ο Σαμουήλ εκεί και αν ο Σαμουήλ είναι σε έναν τάφο πανομοιότυπο με τους άλλους 3 που τον πλαισιώνουν.
0: Που σε έναν τσάρο θα αντιστοιχούσε κάτι πολύ μεγαλοπρεπέστερο, φαντάζομαι.
1: Ασφαλώς και τα δεδομένα, δηλαδή τα υπόλοιπα ανασκαφικά δεδομένα, δηλαδή αυτά που τον συνοδεύουν στον τάφο, θα ήταν διαφορετικά. Δηλαδή, πού είναι η εξάρτηση, η στρατιωτική εξάρτηση ενός τσάρου, ενός φύλακου, ο οποίος έπρεπε να είχε στρατιωτική ένδυση. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Πιθανότατα ήταν κάτι άλλο. Μάλλον ήταν επίσκοπος. Αυτός ο ενταφιασμένος εκεί, στον τάφο του Αγίου Αχιλίου. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Αυτό είναι ένα κεφάλαιο της αρχαιολογίας, το οποίο όταν φύγει από τα όρια της επιστήμης, ακολουθεί η λαϊκή διαχείριση, δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε ένα υλικό κατάλοιπο από την εθνογέννηση των Βουλγάρων και σε αυτό το πλαίσιο οι Βούλγαροι πλέον διεκδικούν αυτά τα οστά. Πόσο μάλλον όταν έχει πέσει πλέον το κομμουνιστικό καθεστώς, έχει επανέλθει μια γοητεία της μοναρχίας, που αυτό συμβαίνει και εδώ στη χώρα μας. Δηλαδή επέστρεψε, φανταστείτε, και η, όχι, με την, όχι θεσμικά, αλλά ως πρόσωπο επέστρεψε ο Μακαρίτης, ο διάδοχος του βουλγαρικού θρόνου, και σε αυτό το πλαίσιο οι Βούλγαροι αναζητούν τα λείψανα ενός αγιοποιημένου κιόλας τσάρου.
0: Από πού και ως πού όμως ένα έβριμα το οποίο εντοπίστηκε σε ένα σκαφέ στην ελληνική επικράτεια μπορεί να παραχωρηθεί σε τρίτους?
1: Αυτή είναι η ένσταση που θα έχει, που έχει ο ίδιο σύλλογος Ελλήνων Αρχαιολόγων και μπορεί να έχει οποιοδήποτε παρακολουθεί τα αρχαιολογικά και πολιτιστικά ζητήματα στη χώρα. Από τη μια μεριά έχουμε ένα ανασκαφικό έβριμα από μια ελληνική ανασκαφή σε ελληνικό έδαφος, και από την άλλη μεριά έχουμε τη διεκδίκηση εδώ και χρόνια, ήδη από τη συνθήκη του Νεϊγή, δηλαδή από το 1919, τη σταθερή διεκδίκηση κλεμμένων αρχαιοτήτων και κοιμηλίων από περιοχές της Ανατολικής, της Μακεδονίας και της Θράκης, και συγκεκριμένα από κάποιες μονές τις οποίες κατέλαβαν τότε στη βουλγαρική κατοχή, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οι Βούλγαροι, και υφάρπαξαν βιαίως εξαιρετική σημασία, αξίας, καλλιτεχνικής και ιστορικής κοιμήλια. Η διεκδίκηση λοιπόν από τη μεριά της Ελλάδας ξεκινάει από το 1919, είναι ασταμάτητη έως τώρα και εμφανίζεται...
0: Όπου η συνθήκη του Νεϊγή έλεγε ότι ως ηθημένη χώρα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου η Βουλγαρία έπρεπε μεταξύ άλλων να επιστρέψει και τα λάφυρα πολέμου.
1: Ασφαλώς. Η Βουλγαρία έκανε από αυτή την άποψη τόσο κακό και μόνο στην Ελλάδα, στη Ρουμανία αλλά και στο Σερβικό Βασίλειο, και είχε αυτή την υποχρέωση. Αυτό το λέει ξεκάθαρα η συνθήκη, ότι θα πρέπει να επιστρέψει οτιδήποτε έχει υφαρπάξει από αυτά τα κράτη. Μία επιστροφή είχε γίνει τη δεκαετία του 20, δηλαδή σχετικά σύντομα αμέσως μετά τη συνθήκη του Νεϊγή. Έκτοτε ωστόσο η Βουλγαρία αρνούνταν ότι έχει οτιδήποτε κλεμμένο, δηλαδή απέκρυπτε αυτά τα δεδομένα, μέχρι που το 1990 αποδείχθηκε ότι τα πολύ σημαντικά χειρόγραφα που είχαν κλαπεί από τις μονές της Μακεδονίας, αυτές
0: την Οικοσιφήνισσα και την Μονή Προδρόμου.
1: Και τη Μονή του Προδρόμου Σερών, αποκαλύφθηκε ότι αυτά ήταν σε ένα Ινστιτούτο, στο Ινστιτούτο Ντούιτσεφ, ένα Ινστιτούτο Σλαβοβυζαντινών Σπουδών, και η χώρα ακόμη και από τότε διεκδικούσε την επιστροφή αυτών των κλεμμένων αρχαιοτήτων. Είναι αρχαία.
0: Και τώρα τι θα επιστρέψει η Βουλγαρία για να πάρει τον σκελετό που μάλλον στρεβλά αποδίδεται στον Σαμουήλ?
1: Αναφέρθηκε στο δελτίο τύπου που είδαμε το Υπουργείο Πολιτισμού ότι θα επιστραφούν 48 αντικείμενα. Αυτά τα 48 αντικείμενα, από όσο μάθαμε, εξοδίκως δεν έχουμε εικόνα πλήρη, είναι κυρίως εκκλησιαστικά λειτουργικά σκεύη της όψιμης μεταβυζαντινής εποχής, 18ου, 19ου, εκεί. Και αυτά είναι που για κάποιο λόγο επελέγησαν προκειμένου να ανταλλαγούν, πράγμα με το οποίο δεν είμαστε σύμφωνοι, δηλαδή δεν είναι και μπορεί κάποιος να γύρει αντιρρήσεις πάνω στην ομιμότητα αυτής της πράξης, η οποία επιδιώκεται να γίνει με την παράδοση, τη σχεδιαζόμενη παράδοση αυτών των κοιμηλίων, την αμοιβαία παράδοση αυτών των αντικειμένων το Σάββατο ανάμεσα στους δύο πρωθυπουργούς της Ελλάδας και της Βουλγαρίας.
0: Και τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, ότι νομιμοποιείται έστω και εμέσως η Βουλγαρία να κρατάει, να συνεχίσει να κρατάει στην κατοχή της τα πολύ περισσότερα και πολύ σημαντικότερα κοιμήλια για τα οποία δεν γίνεται λόγο σε αυτή τη συμφωνία?
1: Αυτό αφορά όχι μόνο εμάς τους αρχαιολόγους, αλλά αφορά κυρίως τον νομικό κόσμο και αυτούς που εμπλέκονται με αυτήν την διεκδίκηση, ακόμη δηλαδή της Μητροπόλης της Μονές, το, ακόμη και το ίδιο το Οικουμενικό Πατριαρχείο, γιατί η Μονή Τιμή Προδρόμου Σερών είναι μια σταυροπηγιακή μονή. Τι σημαίνει αυτό? Ότι εάν κάποιος πιστεύει ότι αυτή η διεκδίκηση, μάλλον αυτή η ανταλλαγή, δεν έχει νομική βάση και γίνεται με έναν τρόπο παράτυπο, δεν έχει παρά να καταγγείλει την, αυτή εδώ πέρα την παρατυπία. Πάντως, η θέση ημώνος αρχαιολόγων για αυτά τα ζητήματα είναι ξεκάθαρη. Ότι τα κλεμμένα δεν μπορούν να γίνονται προϊόντα ανταλλαγής. Ένα, δηλαδή ότι είναι κλεμμένο πρέπει να επιστραφεί, γιατί πολύ απλά είναι κλεμμένο. Δηλαδή δεν μπαίνω σε...
0: δεν μας κάνουν και χάρη.
1: Ναι, δηλαδή για να πάρω πίσω εγώ ένα κλεμμένο δεν θα πάω από στον κλέφτη, σου δίνει, δώσε μου αυτό και θα σου δώσω αυτό πίσω, απλά το παίρνω γιατί μου ανήκει. Αυτό είναι η λογική. Το δεύτερο είναι, το δεύτερο σημαντικό κομμάτι είναι ότι για εμάς, για τον αρχαιολογικό νόμο, τα μνημεία, δηλαδή αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, είναι εκτός συναλλαγής. Και από τη στιγμή που η ανταλλαγή είναι μια μορφή συναλλαγής, ακόμη και αυτή η πράξη

0: για την αξιοπρέπεια της χώρας, την εθνική της αξιοπρέπεια, εκεί ζητήματα δηλαδή εθνικά. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα θα έπρεπε, εάν ήθελε η κυβέρνηση, θα έπρεπε να το περάσει από το κοινοβούλιο και αν συμφωνούσε το κοινοβούλιο να γίνει. Αλλά δεν μπορεί τα πράγματα, αυτές οι συμφωνίες να κλείνονται με αυτόν τον τρόπο, και αν υπήρχε μια συμφωνία τότε του ΝΙΓΙ, δεν μπορεί να φτάνει στο σημείο να το σκέλος της επιστροφής των κλεμμένων να καλύπτεται με μια τέτοια ανταλλαγή, η οποία είναι μια πράξη που για μας είναι επώδυνη και ντροπιαστική για τη χώρα, για να το πω και...
1: Μια και μιλάμε για κλεμμένα, ο νους μου πηγαίνει στα γλυπτά του Παρθενώνα και είναι αυτή η τελευταία μου ερώτηση. Δημιουργείται ίσως κάποιο προηγούμενο για ένα από τα πολλά σενάρια που πια κυκλοφορούν για ανταλλαγή, δανεισμό, επιστροφή με κάποιο τρόπο των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα?
0: Ασφαλώς. Αυτή η συζήτηση έχει ξεκινήσει, δηλαδή το σχήμα της ανταλλαγής έχει διατυπωθεί για πρώτη φορά για τα Παρθενώνια γλυπτά, τα οποία βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Είναι κάτι που αυτό δεν έχει προχωρήσει και αυτό ωστόσο καταγγέλλεται, δηλαδή είναι μια πράξη που είναι πάλι αβάσιμη, παρακάμπτει οποιαδήποτε άλλη διεκδίκηση νομική ή δικαστική, και θεωρεί ότι μπορούν δύο κυβερνήσεις ή δύο φορείς να κάνουν μια μεταξύ τους συμφωνία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
6: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
7: Εγώ 7.
8: Εγώ μια ντουζίνα.
5: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
9: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσοπούλου. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
5: Όλοι θα πάρετε!
10: Η ώρα είναι 3:30.
11: Microland Computers.
12: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
11: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
12: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
11: Τεχνικό στο σπίτι.
12: Τεχνικό στην επιχείρηση.
11: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
12: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
11: Χάλασε?
12: Φέρτε το στους ειδικούς.
11: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
12: Τα πάντα για τα πάντα.
11: Microland Computers.
12: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
11: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Σε αυτή τη φάση έχει προχωρήσει, αλλά θα πρέπει όλοι να αποφασίσουμε εάν συμφωνούμε με αυτές τις λύσεις ή όχι. Πάντως αυτές δεν είναι οι λύσεις οι οποίες επιλέγαμε τόσο καιρό να... οι δρόμοι μάλλον που εμείς είχαμε επιλέξει τόσο καιρό να διεκδικούμε την επιστροφή των κλεμμένων αρχαιοτήτων.
1: Από τον καιρό της Μελίνας Μερκούρη τουλάχιστον.
0: Και πολύ πριν.
1: Ήταν ο αρχαιολόγος Γιάννης Θεοχάρης, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων, τον οποίο ευχαριστώ θερμά. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 84.
0: Επίσης και εγώ σας ευχαριστώ.
1: Είναι αυτή που εφορμάει η Νάνση Αγγελοπούλου για τη σύντομη ενημέρωσή σας σε τέτοιους ειδήσεων. Θα τα ξαναπούμε.

0: 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας, ανακοίνωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός. Στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται από 10 σε 15 λεπτά για το πρώτο 15ήμερο Οκτωβρίου. Με τις εκπτώσεις των διελιστηρίων η ελάφρυνση θα φτάσει τα 20 λεπτά το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανση θα κρατηθεί κάτω από 1,75 ευρώ, κάτι που θα ανακοινωθεί πριν τις 15 Οκτωβρίου, οπότε και ξεκινά η διάθεσή του. Επίσης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε διεύρυνση της ρύθμισης των 72 δόσεων σε έως 120, με ελάχιστο ποσό καταβολή στα 30 ευρώ. Αυστηρότεροι όροι τίθενται στους servicers με στόχο την προστασία του, συνεπώς οφείλεται από πληστηριασμό ή κατάσχεση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απέδειξε ότι είναι ένας φορολάγνος πολιτικός που εμμονικά αρνείται να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, λέει λατώντας το εισόδημα των πολιτών, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Κατέρευσε το ψέμα της κυβέρνησης σχετικά με το διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο, δήλωσε ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς. Για μέτρα κοροϊδία για το λαό, όταν τα αίτια της ακρίβειας παραμένουν, κάνει λόγο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για αυτήν η επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης κατηγορεί τον Πρωθυπουργό η Ελλάς. Βαριές ευθύνες που δυσχέραναν το έργο της δικαιοσύνης, αποδίδει στον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο και τους 4 συγκατηγορούμενους του το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου, το σκεπτικό του οποίου δόθηκε σήμερα στη δημοσιότητα, στον απόϊχο της απόφασης για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο. Εκπνέει τα μεσάνυχτα η προθεσμία για τυχόν διορθώσεις στα στοιχεία του Ε1 στην αίτηση για επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να αναλάβουν τα τελικά ποσά επιστροφής πάνω από 1 εκατομμύριο ενοικιαστές περί τα τέλη Νοεμβρίου. Και ο καιρός, επιδείνωση προβλέπεται από σήμερα Τετάρτη στα ανατολικά και τα νότια της χώρας, με τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στην Κρήτη, καθώς και πολύ θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Στην Αττική αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. 19 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ακούτε πάντοτε τον Αθηνά 84 και τον Κωσταραπτή. Και ήρθε νομίζω η ώρα να μετατρέψουμε την κόπωσή μας σε διανοητικό ερέθισμα. Γιατί μη μου πείτε ότι δεν σας έχει κουράσει η διαρκής επίκληση του νέου. Και η χρήση ευκαίρος ακαίρος του προθήματος μετά. Γιατί μιλάμε για το μετακαπιταλισμό, για τη μεταμερικανική εποχή, για το μεταμοντέρνο οπωσδήποτε. Τόσα πράγματα που παραπέμπουν ακόμα, έστω και νοσταλγικά, σε ενός είδους κανόνα πολιτικού, οικονομικού, κοινωνικού. Όταν ήδη αυτό που υποτίθεται τα έχει διαδεχθεί εμφανίζεται εντελώς εξαντλημένο. Αυτό είναι το θέμα της συλλογής δοκιμίων μετά την μεταεποχή T του διδάκτορα διεθνούς οικονομίας Κώστα Μελά, το οποίο μόλις κυκλοφόρησε από την Ελληνοεκδοτική και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον συγγραφέα στην εκπομπή. Καλό απόγευμα από τον Αθήνα 984.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πρόλαβε να τελειώσει η μεταεποχή πριν το αφομοιώσουμε όλοι από εμάς ότι είχε επέλθει, όπως υποδέχονταν με τα χανών και λαμπάδων.
1: Κύριε Ράπτη, να σας πω κάτι. Η μεταεποχή, το πρόθεμα, όπως είπατε, μετά που χρησιμοποιούμε, δεν είναι καινούριο, είναι πολύ παλιό. Δηλαδή νομίζω ότι μπορούμε να πάμε και στη δεκαετία του 60. Επομένως 60, 40, 70, είναι 70 χρόνια. Άλλοι συγγραφείς λένε ότι έχει αρχίσει και πιο νωρίς, αμέσως μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Εν πάση περιπτώσει, εκείνο που θεωρώ εγώ, και γι' αυτό κάθισα και σκέφτηκα και έγραψα αυτό το βιβλίο, είναι ότι αυτό το πρόθεμα μετά βιομηχανική εποχή, μετά βιομηχανία, μετά νεοτερισμός, μετά μοντέρνο, μετά δημοκρατία, μετά όλα, ήταν μια εποχή αμηχανίας. Δηλαδή δεν ξέραμε πώς να ονομάσουμε αυτή την εποχή η οποία διαδεχόταν.
0: Και την ορίζαμε ακόμα με αναφορά στα προηγηθέντα.
1: Μετά προηγηθέντα, και έτσι είναι, σωστό είναι, διότι καμία νέα εποχή ή εν πάση περιπτώσει μια μεταβατική εποχή δεν γεννιέται εκ του μηδενός. Πάντα έχει στοιχεία από την προηγούμενη εποχή. Και με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά προσπαθήσαμε λοιπόν να δώσουμε ενοιολογικά, να διαβάσουμε αυτές τις νέες συνθήκες οι οποίες εξελίχθηκαν τα τελευταία 50-60 χρόνια, περιμένοντας πραγματικά να δούμε προς τα που οδηγεί. Και έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πλέον είναι φανερό ότι έχει τελειώσει αυτή η εποχή. Λέω, ξέρουμε καλά προς τα που πηγαίνει ο κόσμος. Υπάρχουν πολύ σαφή στοιχεία τα οποία μας δείχνουν προς τα που πηγαίνει ο κόσμος. Επομένως, επειδή οι έννοιες που χρησιμοποιούμε μέχρι τώρα δεν μπορούν να περιγράψουν, έχουν, αν θέλετε, εξαντληθεί, να περιγράψουν την πραγματικότητα, γιατί οι έννοιες περιγράφουν την πραγματικότητα, την ιστορική πραγματικότητα αυτή, έχω την εντύπωση λοιπόν ότι πρέπει να βρούμε νέες έννοιες για να περιγράψουμε αυτή την ιστορική πραγματικότητα, τη νέα πραγματικότητα, η οποία είναι εμφανής σε διάφορα σημεία έντονα που υπάρχουν. Αυτό είναι το σκεπτικό του βιβλίου, ότι πρέπει να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε αυτές τις έννοιες και να ψάξουμε να βρούμε νέες έννοιες που περιγράφουν πολύ καλύτερα την πραγματικότητα, και συγχρόνως να περιγράψουμε και την πραγματικότητα η οποία έρχεται, η οποία βέβαια δεν είναι, πώς θα σας πω, τόσο ξεκάθαρο το προς τα που πάει, αλλά παρόλα αυτά νομίζω ότι μπορούμε να την ανοιχνεύσουμε.
0: Κατά μία έννοια όμως, όλα τριγύρω αλλάζουν και όλα τα ίδια μένουν. Θέλω να πω, δεν μας τελείωσε ο καπιταλισμός. Ίσα-ίσα εμφανίζει τις πιο επιθετικές του όψεις. Αυτό που μας τελείωσε ενδεχομένως είναι οι πιο θελκτικές του επαγγελίες. Η δημοκρατία, λόγω χάρη.
1: Έχετε απόλυτα δίκιο και θα συμφωνήσω 100% μαζί σας. Αυτό που εμένει, το πω έτσι. News. Από τα τελευταία 300 χρόνια περίπου έχει κυριαρχήσει. Βέβαια είναι ένα ιστορικό σύστημα, δεν σημαίνει ότι είναι αιώνιο σε καμία περίπτωση, αλλά είναι ένα σύστημα το οποίο ακόμα φαίνεται ότι έχει τις δικές του εμένειες, δηλαδή εμένει, έχει τη δυνατότητα να αυτοπροσαρμόζεται, να μετεξελίσσεται, να αλλάζει, παρότι βλέπουμε ότι, όπως πολύ σωστά είπατε, πολλά σημεία στα οποία είχαν συνδεθεί με τον καπιταλισμό, παραδείγματος χάρη η φιλελεύθερη δημοκρατία, και τονίζω η φιλελεύθερη δημοκρατία, όχι γενικά και αόριστα δημοκρατία, είναι ένα σημείο το οποίο φαίνεται ότι έχει τελειώσει. Μαζί του έχει τελειώσει και διάφορα άλλα πράγματα. Παραδείγματος χάρη, φαίνεται ότι τελειώνει η εποχή του χρήματος από τις κεντρικές τράπεζες, δηλαδή
0: λόγω των κρυπτονομισμάτων,
1: λόγω των κρυπτονομισμάτων και λόγω και των νομισμάτων, των ψηφιακών νομισμάτων, των οποίων προσπαθούν να φτιάξουν οι κεντρικές τράπεζες με σκοπό να ελέγξουν την εξάπλωση των κρυπτονομισμάτων. Υπάρχει η κυριαρχία της μιας τεχνολογίας, αυτό που λέμε τεχνική νοημοσύνη, η οποία φαίνεται ότι δημιουργεί ορισμένες απώλειες πέρα και έξω από αυτές που επιβάλλει στο παραγωγικό προτσές. Δηλαδή έχει συνέπειες όσον αφορά στον τρόπο που σκέφτεται και οργανώνει τη σκέψη του το άτομο, στον τρόπο που συμπεριφέρεται το άτομο. Επομένως υπάρχουν ορισμένα τέτοια θέματα τα οποία δείχνουν ότι η μεταμόρφωση αυτή του καπιταλισμού κατά πάσα πιθανότητα είναι μια, ας το πω έτσι αξιολογικά αν μου επιτρέπετε, σε μια χειρότερη εκδοχή του. Σε μια χειρότερη εκδοχή του. Δεν ξέρουμε αν θα οδηγηθούμε τελειωτικά προς αυτή την κατεύθυνση ή θα υπάρξουν στοιχεία που θα αντισταθούν. Πάντοτε στην κοινωνία υπάρχουν στοιχεία που αντιστέκονται, και με βάση και το δεδομένο ότι μια τεχνολογία ποτέ δεν λειτουργεί αυτόνομα από την κοινωνία, πάντα ενσωματώνεται, παίρνει τη μορφή της κοινωνίας. Τώρα, τι κοινωνία είναι αυτή την οποία έχουμε και που μπορεί να ενσωματώσει τη νέα τεχνολογία, αυτό είναι ένα από τα μεγάλα ζητούμενα.
0: Μια κοινωνία που αντιλαμβάνεται τον εαυτό της όλο και λιγότερο συλλογικά και όλο και περισσότερο κατακαιρματισμένα. Αλλά μια και αναφερθήκατε στις αντιστάσεις, ευκαιρία είναι να φανταστούμε ποιες αντιφάσεις του συστήματος μπορούν να λειτουργήσουν ως χαραμάδα για να πάρουν ενδεχομένως το πάνω χέρι οι αντίρροπες δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο πράγμα το οποίο νομίζω, αν το δούμε οικονομικά, να μιλήσω πρώτα από τα οικονομικά, φαίνεται ότι θα δυσκολέψουν λιγάκι τα πράγματα. Ξαναγυρίζω, αν θέλετε, σε μια παλιά συζήτηση στον αρχόν του 1930, όπου ο καπιταλισμός δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την κατανάλωση. Επομένως δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν εκείνες οι καταστάσεις όπου θα υπάρχει ένας απόλυτος ολοκληρωτισμός και οι άνθρωποι θα ζουν ως δούλοι. Έχω την εντύπωση ότι δεν μπορούμε εύκολα να φτάσουμε σε αυτό, ή εν πάση περιπτώσει αν κάποιος επιχειρήσει, όπως παραδείγματος χάρη οι ολιγάρχες της τεχνολογίας όπως που υπάρχουν σήμερα στην Αμερική, ο Άντερσεν, ο Γιάρβιν και όλοι αυτοί οι οποίοι υποστηρίζουν ότι πλέον τα κράτη δεν πρέπει να υφίστανται, ότι δεν πρέπει να υπάρχουν δημοκρατίες, αλλά πρέπει τα κράτη να μεταμορφωθούν σε εταιρείες, σε επιχειρήσεις, να το πω λίγο διαφορετικά, να γίνουν Σιγκαπούροι. Αυτή είναι η σωστή λέξη, συγκαροποίηση όλων των χωρών. Δηλαδή όπου ο άνθρωπος, εκεί λειτουργούν τα πράγματα με την έννοια ενός διευθύνοντα συμβούλου. Όποιος εργαζόμενος δεν του αρέσει μπορεί να φύγει από τη Σιγκαπούρη, από την πόλη και να πάει σε μια άλλη πόλη. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία φαντάζουν περίεργα είναι έντονα στη συζήτηση η οποία υπάρχει σε αυτό το ρεύμα το οποίο ονομάζεται, το ξέρετε, σκοτεινός διαφωτισμός και συγκεκριμένα. Άρα αυτά τα ακραία φαινόμενα έχουν την εντύπωση ότι δεν μπορούν να οι άνθρωποι, ας πούμε, οι πολίτες να τα αφήσουν να περάσουν έτσι. Από την άλλη μεριά γίνεται μια προσπάθεια αυτής, ο καπιταλισμός, όπως λέμε, ο καπιταλισμός της πλατφόρμας, ο οποίος αρχίζει να εμφανίζεται σιγά σιγά, και μάλιστα ένας καπιταλισμός της κρατικής πλατφόρμας, και αυτό εδώ είναι το πιο σημαντικό, ότι πλέον το κράτος εμπλέκεται 100% πλέον ως συνέτερος με αυτούς τους ολιγάρχες. Υπάρχουν όμως και μια προσπάθεια του open συστήματος, δηλαδή πλατφόρμες να λειτουργήσουν χωρίς την παρέμβαση αυτών των ολιγαρχών. Βέβαια είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ενώ το διαδίκτυο δίνει αυτή τη δυνατότητα, όταν πας να πραγματοποιήσεις αυτό που θέλεις να σχεδιάσεις, το προϊόν παραδείγματος χάρη, δεν έχεις τα μέσα. Άρα πρέπει πάλι να ξαναπάς αυτούς τους ολιγάρχες και να βρεις τα μέσα. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν διάφορα τέτοια σημεία τα οποία σκεπτόμαστε, αλλά κυρίως έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν και για λειτουργίες εσωτερικές αντιφάσεις στον κατασμό που δεν επιτρέπουν να λειτουργήσει μια τέτοια ακραία μορφή.
0: Ήταν ο διδάκτορας διεθνούς οικονομίας Κώστας Μελάς, συγγραφέας του βιβλίου «Μετά τη μεταεποχή τι», που μόλις κυκλοφόρησε από την Ολυμπιακή εκδοτική. Τον ευχαριστώ θερμά για το χρόνο του. Καλό απόγευμα από τον Αθηνά.
1: Καλό απόγευμα.

0: προλαβαίνετε να οργανωθείτε. Ο λόγος για τη μεγάλη συναυλία αλληλεγγύης για τη δημιουργία κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία είχε προγραμματιστεί για το Κατράκι θέατρο, αλλά θα φιλοξενηθεί σε κλειστό χώρο λόγω των καιρικών συνθήκων, για την ακρίβεια στο Θεμιστόκλειο συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιός στη Νίκαια, απόψε στις 8.30. Η συναυλία που πραγματοποιείται υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Αττικής και με την υποστήριξη του Δήμου Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντι και του Πανεπιστημίου Πειραιός διοργανώνεται στο πλαίσιο της Πανελλήνιας Πρωτοβουλίας Χωρίς Αποστάσεις της μη κερδοσκοπικής εταιρείας Σκέπη για Όλους, της οποίας η διευθύντρια Σοφία Λεβαντή βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή και την καλωσορίζω. Καλησπέρα από τον Αθηνά 84.
1: Γεια σας, καλησπέρα και ευχαριστούμε πολύ για τη φιλοξενία.
0: Ποιο είναι το αντικείμενο της καμπάνιας αυτής?
1: Κοιτάξτε, η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Σκέπη για Όλους ασχολείται εδώ και αρκετά χρόνια με το κομμάτι των ειδικών θεραπείων για παιδιά και την υποστήριξη των οικογενειών τους. Οπότε τώρα η πρωτοβουλία αυτή, η πρωτοβουλία χωρίς αποστάσεις, είναι μια σκέψη που ξεκίνησε με τη λογική να φτάσουν οι ειδικές θεραπείες των παιδιών ακόμη και σε μέρη της Ελλάδας τα οποία είναι δυσπρόσιτα και στα οποία πολλές φορές τα παιδιά και οι οικογένειες δεν μπορούν να έχουν εύκολη και καθόλου πρόσβαση σε θεραπείες.
0: Εννοούμε ειδικές θεραπείες.
1: Ειδικές θεραπείες εννοούμε ότι όλα τα θεραπευτικά κομμάτια που μπορούν να αφορούν ένα παιδί από 0 έως 18 ετών, μπορεί να είναι υπηρεσίες λογοθεραπείας, μπορεί να είναι ψυχοθεραπεία, μπορεί να είναι εργοθεραπεία, αλλά και συμβουλευτική γονέων. Οτιδήποτε δηλαδή μπορεί να αφορά θεραπευτικά ένα παιδί.
0: Και με ποιον τρόπο θέλετε να εξαπλώσετε το δίκτυο παροχής αυτών των θεραπείων?
1: Κοιτάξτε να δείτε, η ιδέα ήταν να ταξιδέψουμε σε όλους τους δήμους ή δυνατόν στην Ελλάδα όπου υπάρχει ανάγκη μέσω μιας κινητής μονάδας ειδικών θεραπείων, η οποία θα στελεχωθεί από ειδικούς επιστήμονες και θα ταξιδεύει στο εκάστοτε μέρος σε διαστήματα φυσικά που θα ορίσουμε εμείς σε συνεργασία με τον κάθε Δήμο. Ήδη είναι αρκετοί Δήμοι οι οποίοι έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την πρωτοβουλία. Δήμοι που κυρίως δεν έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν στα παιδιά ειδικές θεραπείες και στις οικογένειές τους. Οπότε θέλουμε να προσπαθήσουμε να κάνουμε πραγματικότητα αυτή την ιδέα, της οποίας η έναρξη είναι σήμερα μέσα από την συναυλία χωρίς αποστάσεις. Και είμαστε ιδιαίτερως ευγνώμονες για τους καλλιτέχνες που την έχουν στηρίξει.
0: Οι οποίοι είναι?
1: Οι οποίοι είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου, η Φωτεινή Βελεσιώτου, είναι η Νατάσα Ιμποφίλιου, είναι η Γιώτα Νέγκα, είναι ο Μανώλης Φάμελος, είναι ο Παπαζό, είναι η Σαβέρια Μαριολά, είναι ο Απόστολος Ρίζος, είναι η ηθοποιή του Θεάτρου Τέχνης, παιδικές χοροδίες που θα πλαισιώσουν τα τραγούδια. Είναι ένα μεγάλο δίκτυο ανθρώπων, έτσι, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας αρκετά θερμά.
0: Και προφανώς τα έσοδα θα διατεθούν για την καμπάνια αυτή.
1: Ακριβώς. Όλα τα έσοδα από την απόψινή συναυλία θα διατεθούν για την πρωτοβουλία αυτή, αποκλειστικά για την πρωτοβουλία αυτή. Να πούμε επίσης ότι και η συναυλία είναι πλήρως προσβάσιμη, καθώς θα υπάρχει διερμηνία στην ελληνική νοηματική γλώσσα από τη Σοφία Ρομπόλη καθ' όλη τη διάρκεια. Με τον καιρό εξασφαλίσαμε, όπως είπατε στην αρχή, έναν χώρο ακριβώς δίπλα στο Κατράκιο Θέατρο, κλειστό χώρο, οπότε δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα ακόμη και σε περίπτωση βροχής, και περιμένουμε στις 8.30 τον κόσμο, έτσι, να έρθει, να ακούσει, να απολαύσει, αλλά και να βοηθήσει εμπράκτως μια σημαντική πρωτοβουλία.
0: Στο Θεμιστόκλειο συγκρότημα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, στην οδό Κύρα της Ρο 17.
1: Ακριβώς, είναι έναντι Κατρακίου. Ακόμη δηλαδή και στο Κατράκιο να έρθει κάποιος, θα υπάρχουν άνθρωποι που θα τον οδηγήσουν στη σωστή είσοδο.
0: Είναι παρήγορο πάντως ότι εκεί που κάποτε επικρατούσε μια κατάσταση παραμέλησης αυτών των αναγκών, τώρα η ζήτηση για ειδικές θεραπείες προφανώς αυξάνεται διαρκώς.
1: Ναι. Αυξάνεται διαρκώς. Επίσης, έτσι τείνουμε να κοιτάζουμε πάντα λίγο περισσότερο την Αθήνα, κάτι το οποίο είναι λάθος, έτσι. Αν βγούμε λίγο έξω από την Αθήνα, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλες ανάγκες, ακόμη δηλαδή και σε περιοχές που μπορεί να είναι κοντά σε αστικά κέντρα.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
5: Η ώρα είναι 4.
6: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
1: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
2: Toy Story,
1: Benetton,
2: Bakugan,
1: Ben 10,
2: Polo,
1: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
3: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
4: Ναι, θέλω γλυκό.
3: Τι γλυκό?
4: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
3: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
4: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
4: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
5: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
4: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: και διαλέγει ο Νίκος Αμούκας.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr. Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
2: Τσιγαράκι,
3: μπα, το έκοψα.
2: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
2: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.

damn. Way to heaven with paradise. Week.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι όμορφο.

0: κεντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno. Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: σου πω, Θανάση. Προσπαθούμε να κάνουμε μια ατμόσφαιρα εδώ.
1: Κι εγώ.
0: Να δώσουμε έτσι λίγο μια πιο αισθησιακή διάθεση. Μην μου το χαλάσει.

0: Ούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
0: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
0: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση. Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Νέο Βρετανικό University of Greenwich με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος και επαγγελματική ισοδυναμία.
3: Εξειδικεύσου σε αναγνωρισμένους φορείς και νοσοκομεία. Εκπαιδεύσου σε υπερσύγχρονα εργαστήρια. Και ξεχώρισε διεθνώς με την επιμέλεια της Ελληνικής Εταιρείας Φαρμακευτικής Ιατρικής.
2: New York College. Next Level You. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
4: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
5: Καλησπέρα, είναι οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Με προπόνηση στις 7.30 στην Τούμπα ολοκληρώνει την προετοιμασία της Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με την Ολλανδία. Στις 7 παρατέταρτο η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ενός ποδοσφαιριστή της Γαλανόλευκης. Χωρίς ιδιαίτερες αλλαγές σε σχέση με τον αγώνα με τη Γερμανία θα παρατάξει την ομάδα ο Σέρβος τεχνικός. Με στόχο το 2-2 στη EuroLeague, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν στο Telecom Center Athens για τη δεύτερη αγωνιστική της διοργάνωσης. Χωρίς το Χουάντσο Ερναγκόμεθ λόγω μυϊκού σπασμού, τα παρουσίασε το τριφύλι. Εκτός παραμένουν οι Σλούκας, Ναν, Φαλ και Χέις Ντέιβις. Τζάμπολη σε 9 και 4, ραδιοφωνική κάλυψη από Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε περιγραφή Νίκου Κατσάτσου. Στην Πολώνια βρίσκεται η αποστολή του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα με τη Βιρτούς. Διαθέσιμος ο Κόρι Τζόζεφ που ξεπέρασε τις ενοχλήσεις στη μέση, εκτός παραμένει ο Μιλουτίνοφ. Πόστο στο επιτελείο του Ολυμπιακού αναλαμβάνει ο Νταβίτ Φουστέρ, ο οποίος βρέθηκε χθες στο προπονητικό κέντρο του Ρέντι. Στα ραντάρ της Μπέτης βρίσκεται τον Μπρούνο σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα του Ολυμπιακού κόντρα στη Μαρσέη για τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League. Πάνω από 10.000 οπαδούς της ΑΕΚ στην Αγγλία, η ΑΕΚ στα δύο παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City για το Champions League. Στις 28 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί η αναμέτρηση της ένωσης με τον ΠΑΟΚ για το κύπελο Ελλάδος. Στις 5.30 θα διεξαχθούν οι εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού κόντρα σε Αστέρα, Άκτορ, Όφη, Άρη και οι δύο αγώνες με τον Ηρακλή, όπως ανακοίνωσε η Super League μετά από αίτημα των Πρασίνων. Στις 7 θα γίνει το παιχνίδι με την ΑΕΚ στο ΟΑΚΑ για την 9η αγωνιστική αντί για τις 9 όπου ήταν αρχικά προγραμματισμένο. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Ξεκίνησαν οι επαφές ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τους Μιχαηλίδη και Ζίβκοβιτς για τις ανανεώσεις των συμβολέων των δύο ποδοσφαιριστών. Σε προχωρημένο στάδιο της συζήτησης και με τον Τσιφτσί. Σε κανονικό ρυθμό προπόνησης αναμένεται να μπει ο Δημήτρης Γιαννούλης στο επόμενο διάστημα. Πρεμιέρα στο EuroCup για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχεται την ισπανική Μανρέσα στην κατάμεστη ΠΑΟΚ Sports Arena. Στον Νίκο Χουγκάς δεν μπορεί να υπολογίζει ο Αντρέα Τρινκέρι, αμφίβολος ο Γκρέι. Τζάμπολ στις 7.30, τηλεοπτική κάλυψη από Nova Sports 4. Μέχρι αύριο αναμένει στη Θεσσαλονίκη ο Λιθουανός σέντερ Ντονάτας Μοτιαγιούνας. Δικαίωση για τον Προμηθέα Πατρών στο διοικητικό πρωτοδικείο στην υπόθεση της αναστολής του πιστοποιητικού συμμετοχής στην Greek Basket League, με την ομάδα της Πάτρας να καταθέτει αίτηση ανάκλησης της απόφασης της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού. Χωρίς τον Τζόσουα Κίμιχ θα παρουσιαστεί η Γερμανία στις αναμετρήσεις με Σερβία και Ελλάδα, σύμφωνα με γερμανικό μέσο. Εξαιρετικά αμφίβολος και ο Νίκος Σλότερμπεκ, ο οποίος τραυματίστηκε στο δεξί αστράγαλο στην προπόνηση της Τετάρτης και υποβλήθηκε σε μαγνητική. Οριστική αλλά αναβολή στην αναμέτρηση ανάμεσα στον Στέφανο Τσιτσιπά και στον Αργεντίνο Ετσεβερή λόγω βροχής. Ο αγώνας έχει προγραμματιστεί για την 5η στις 6.30 το πρωί. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο 943sports.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα.
6: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
7: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
8: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.

Φίλε και φίλοι, καλώς ήρθατε εδώ στην Ιντερβέτ την Ελλάδα Sports 94,3, 10 λεπτά μετά τις 6. Ξεκινάμε και για σήμερα, θα είμαστε παρέα μέχρι και τις 9 με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά με πλούσιο ρεπορτάζ. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα του Σεπτέμβρη, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου του 2026. Sports on Air Live λοιπόν μέχρι και τις 9 με τον Σάγη Μπουζούνη στο μικρόφωνο, τον Θανάση Πουλόπουλο στην τεχνική επιμέλεια της εκπομπής, την Έφη στην οργάνωση της παραγωγής και φυσικά όλους εσάς εκεί έξω. Προσοχή μόνο στους δρόμους, γιατί εδώ στην Αθήνα έχει βρέξει. Να θυμίσω τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Λέω και πάλι 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος επικοινωνίας 698-45-21-821.

0: Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θα ξεκινήσουμε από τη Θεσσαλονίκη. Θα ξεκινήσουμε με τον Στέλη Παπαντονίου να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ομάδας του ΠΑΟΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Στέλιο, καλησπέρα φίλε.
2: Χαίρετε, χαίρετε, τι κάνετε?
0: Καλά, ευχαριστώ που λέγανε και παλιά.
2: Έτσι, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν, τι λέει η Θεσσαλονίκη, δρόσησε, έχουμε βροχούλα ή είναι καλός ο καιρός?
2: Όχι, όχι, καλά είναι, καλά είναι. Έχει μια δροσιά και ουσιαστικά η Θεσσαλονίκη ζει και είναι στον παλμό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου.
3: Ραδιο Ρούμελι, News.
2: Ο οποίος μπορεί να θεωρηθεί και ο οικοδεσπότης.
0: Ακριβώς, στην κατάμεστη Τούμπα, έτσι.
2: Sold out, sold out. Και στο παιχνίδι με την Ολλανδία και με την Γερμανία. Εντάξει, για μας είναι λίγο ψηλογνώριμα τα μέρη, γιατί ερχόμαστε συχνά εδώ πέρα, οπότε ναι.
0: Μάλιστα.
2: Είναι σαν αυτό που λένε σαν το σπίτι μας.
0: Σαν το σπίτι μας, ναι. Έχει συνέντευξη τύπου 7 παρατέταρτο ο προπονητής της εθνικής μας.
2: Ναι, ναι. 7 παρατέταρτο. Σε 9 πιο μετά είναι και ο Τσάβη, ο τεχνικός της Ολλανδίας. Και ναι.
0: Μάλιστα. Να πάμε και στα του ΠΑΟΚ.
2: Να πάμε και στα του ΠΑΟΚ, στον ΠΑΟΚ που περιμένει τις επιστροφές του Ντεσπότοφ και του Γιαννούλη. Ο Γιαννούλης, ο οποίος να θυμίσουμε, είχε υποστεί μια βαριά θλάση και περιμένουμε μετά με αντίστροφα, έτσι ώστε να επιστρέψει στην αγωνιστική δράση του δικεφάλου του Βορρά. Από εκεί πέρα περιμένει και τον Ντεσπότοφ, ο οποίος είχε κάνει ένα χειρουργείο και προσπαθεί να επανέλθει από το καλοκαίρι, δεν έχει πέσει ακόμα παιχνίδι επίσημο με τον δικέφαλο του Βορρά. Θα προσπαθήσει μέχρι το τέλος της εβδομάδας να βγάλει μέρος της προπόνησης προκειμένου στο παιχνίδι με την Καλαμάτα να είναι στην διάθεση του Αλέξη.
0: Τουλάχιστον στην αποστολή.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, στη διάθεση ο Λεσολίδης, ναι, ναι, στην αποστολή. Αυτό το παιχνίδι έχουν κυκλώσει και για τον Γιαννούλη και για τον Ντεσπότοφ, προκειμένου να επιστρέψουν και να έχουν και περισσότερες λύσεις όσον αφορά το παιχνίδι πρωταθλήματος. Τώρα, από εκεί πέρα, για τους υπόλοιπους, περιμένουμε ο Κώστα μαζί με τον Ελουστόντο κάνουν θεραπεία και ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται σιγά σιγά χωρίς τους διεθνείς του για να έρθουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος.
0: Ναι, αυτό το πρόβλημα με τους διεθνείς το έχουν όλοι οι προπονητές βέβαια, ειδικά από τις μεγάλες ομάδες που λείπουν πάρα πολλοί παίχτες, έτσι, και δεν μπορούν να κάνουν στην ουσία αυτό που θα ήθελαν να κάνουν.
2: Καλά, ναι, εννοείται, εννοείται.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω, αγωνιστικά δεν βλέπω να έχει τίποτα άλλο ΠΑΟΚ.
2: Αγωνιστικά δεν έχει κάτι άλλο. Ουσιαστικά μπαίνει ο ΠΑΟΚ σε μια διαδικασία να ξεκινήσει τις συζητήσεις για τις ανανεώσεις των συμβολέων. Όπως έχουμε πει και στις προηγούμενες εκπομπές, προτεραιότητα είναι ο Αντρίγιας Ζήθκοβιτς και ο Γιάννης Μιχαηλίδης. Φυσικά υπάρχουν και συζητήσεις για τον Αντώνη Τσιφτσή. Ο Αντώνης Τσιφτσής, ο οποίος το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται στο τέλος του επόμενου καλοκαιριού. Και από εκεί πέρα και με τον Ντεσπότοφ. Ο Ντεσπότοφ, ο οποίος ο ΠΑΟΚ θέλει να του κάνει ένα νέο συμβολέο, καθώς τον πιστεύει και τον θεωρεί σημαντική μονάδα.
0: Να πούμε ότι έχει βγει και το πρόγραμμα για το κύπελο. Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στις 9:15 στην Τούμπα την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Από ό,τι είδα, ναι, την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου. Λοιπόν, κάτι για τον μπασκετικό, θες να πεις κάτι, έχουμε...
2: Πάμε σε ώρα το στο ΠΑΟΚ Sports Arena, που παίρνει στην πρεμιέρα του EuroCup με φιλοδοξία και στόχο τη νίκη.
0: Απέναντι στη Μανδρέσα, να πούμε.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, στις 7:30 βλέπω.
2: Ναι, ναι, είναι sold out το παιχνίδι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, φίλε, σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και αύριο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Λοιπόν, ήταν από τη Θεσσαλονίκη με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ Στέλιος Παπαντονίου.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ξεκινάει για τον ΠΑΟΚ λοιπόν το EuroCup. Απέναντι στην Μανδρέσα, όπως σας είπα, στις 7:30 το απόγευμα. Θεωρώ ότι και ο ΠΑΟΚ είναι φαβορί απέναντι στους Ισπανούς. Ο ΠΑΟΚ που Φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έχει κερδίσει ήδη δύο ομάδες Ευρωλίγκα. Την Αρμάνι Μιλάνο με 77-89 και την Παρτιζάν 99-100. Ενώ στο 3 μάλλον και στο Super Cup κατάφερε να κλέψει εντυπώσεις. Κέρδισε και τον Παναθηναϊκό στον ημιτελικό με 84-82. Αλλά ζόρισε πάρα πολύ και τον Ολυμπιακό στον τελικό. Ιτήθηκε με 101-96. Έχει υψηλού επίπεδου παίκτες όπως Καλάθης, Οσμάν, Αλεξάνδερ και Ταϊρή. Έχει ενθουσιασμό η ομάδα και όρεξη για αυτά που θα ακολουθήσουν στη σεζόν. Γι' αυτό λοιπόν και ο κόσμος του ΠΑΟΚ εξαφάνισε όλα τα εισιτήρια, όπως είπε και ο

Ανδρέας, η οποία ταλαιπωρήθηκε να φτάσει στη Θεσσαλονίκη, καθώς η αποστολή των Ισπανών αντιμετώπισε μεγάλη καθυστέρηση με την πτήση της στο αεροδρόμιο της Βαρκελόνης για Αθήνα. Είχε πολύ ωραία καθυστέρηση, δεν πρόλαβε την ανταπόκριση για Θεσσαλονίκη, διανυκτέρευσε στην Αθήνα και έχασε και την πρωινή προπόνηση που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα.

νωρίτερα σας είπα για τις ώρες και τις ημέρες της διαξαγωγής των μάτς της τέταρτης αγωνίσης του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας. Ανακοινώθηκε σήμερα από την ΕΠΟ, σας είπα για τον ΠΑΟΚ. Να το πούμε έτσι συνοπτικά το πρόγραμμα. Την Τρίτη στις 27 του Οκτώβρη, Αστέρας Άκτορ Κηφισιά στις 5.30 στο γήπεδο του Αστέρα, Θοδωρής Κολοκοτρώνης. Την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου, Μαρκό Ολυμπιακός στις 3 στο Δημοτικό Στάδιο Μαρκοπούλου. Νέστος Χρυσούπολης Καλαμάτα επίσης στις 3 στο Δημοτικό της Χρυσούπολης. Παναθηναϊκός Άρης στις 5.30 στο ΟΑΚΑ. ΑΕΛ Όφη στις 7.30 ΑΕΛΕΦΣΙ ΑΡΗΝΑ, πάω ΚΑΕΚ σε 9 για 4 στην Τούμπα, την 5η μάλλον στις 29 το Οκτώβρη, Πανσεραϊκός Νίκη Βόλου στις 4 στο Δημοτικό Στάδιο Σέρων, Βόλος Έλαβε τα Τρόμητος στις 6 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Αυτό είναι το πρόγραμμα για την 4η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδας.

Πάμε και στα δικά σας μηνύματα, φίλες και φίλοι. Καλησπέρα στον Ιντερβέτ, την Ελλάδα Σπορτ, στο σταθμό που μας ενώνει. Λέει φίλοι μας, είναι και τη Λευκάδα. Καλησπέρα σας, έχεις εσένα και στους ακροατές σας. Καλή εκπομπή, καλό αθλητικό αλλά και μουσικό ταξίδι. Και αναμένουμε όλα τα θέματα και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι από τη Λευκάδα και μου στέλνει και μια ωραία φωτογραφία από την παραλία Άγιος Ιωάννης της Λευκάδας. Έτσι λέει, κάτι από το καλοκαίρι. Γεια σου Νίκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλησπέρα Σάγη, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο. Καταρχάς, καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό, αλλά και τον ΠΑΟΚ. Ρεπορτάζ και σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες και σήμερα. Αναμένω, ευχαριστώ. Περαστικά στον κύριο Σαμοθράκη, λέει η φίλη μας η Βίκη. Γεια σου Βίκη, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα είναι μαζί μας ο Κώστας μετά τις 7 σήμερα.

Καλησπέρα και καλή εκπομπή μας, λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεια σου Γεωργία μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλησπέρα, λέει Captain Σάκη από το Βαγγέλη και από το στο κάτω εγάλιο, όπως λέει ο ίδιος. Γεια σου καλή μου φίλε Βαγγέλη. Αύριο λέει θα πάω στη Λιβαδιά που σου αρέσει. Ναι, Λιβαδιά είναι αγαπημένη πολύ φίλε. Να πας εκεί στην Κρία, να πιεις καφεδάκι. Να περάσεις και από Θήβο, ερχομενό, Άμφισσα, ωραίο ταξιδάκι θα κάνεις. Με το καλό φίλε, καλό δρόμο να έχεις. Καλησπέρα λοιπόν Σάκη, λέει σε σένα και στα όμορφα παιδιά της παρέας σου. Όμορφα παιδιά τώρα, Θανάσης όμορφος, τέλος πάντων. Ειδικά στο παιδί λέει που επιμελείται τα πολύχρωμα κουμπάκια. Να τα Θανάση, για σένα. Καθώς και σε όλους τους αγαπημένους φίλους ο κρατές του 943 Dervetten Sports. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό και στον ΠΑΟΚ. Φιλιά και ευχαριστώ η φίλη μας η Γεωργία από τον Ασπρό Πύργο. Θανάση μου, πήρες και το κομπλιμέντο σου. Γεωργία μου, τον έχεις δει καλά δηλαδή. Εντάξει, καλό παιδί είναι, αλλά... Ναι, εντάξει, πανέμορφος είσαι, Θανάση μου, εντάξει, οκ.

Μια ψυχή κάποτε είπε η δικτατορία, λέει, των ηχοληπτών. Δανείζουμε αυτόν τον όρο. Μπορώ να πω ότι δεν είναι όμορφο παιδί, να με κόψει στον αέρα. Πανέμορφος. Κούκλος, παιδί μου, κούκλος. Αυτά λοιπόν με το κούκλο μας. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, φίλες και φίλοι, και θα επιστρέψουμε. Εσείς θα μείνετε εδώ συντονισμένοι. Συντερβέτε Ελλάδα Sports 94,3. Καλησπέρα να πω και στη Λιβαδιά, εκεί στον Βασίλη και τη Μαρία. Μας ακούτε μέσα από το Radio Ένωση στους 97,3, διότι αυτή ότι φωκίδα. Καλησπέρα και στο φίλο τον Θέμη, μας ακούει στην Κύπρο. Εκεί μας ακούτε μέσα από τον Super Sport FM στους 104. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
1: Γεια σας, είμαι η Χάιντι και κάθε Κυριακή στις 11.30 ταξιδεύουμε μικρή και μεγάλη στις Ελβετικές Άλπεις με την υπέροχη ιστορία μου. Το ταξίδι μας ξεκινά από το Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θυμέλη Έλλη Βοζικιάδου στην Πλατεία Αμερικής. Σας περιμένω!
2: Από την Κυριακή 11 Οκτωβρίου. Προπόληση στη more.com και στο 210-8657-677.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο.
4: Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 6:30.
7: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
8: Ναι.
7: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
8: Τα πάντα.
7: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
9: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
11: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
11: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
10: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά. Ακούτε Radio Rumeli News.
12: Κοινωνίας 698-4521-821, ο δεύτερος τρόπος με απλή χρέωση μηνύματος. Βαγγέλη μου, ναι, έτσι όπως το γράφεις είναι. Πάμε τώρα να πω καλησπέρα σε έναν αγαπημένο μου φίλο και πρέπει να είναι ο πιο μικρός φίλος που ακούει την εκπομπή μας, ο φίλος μου ο Τάκης, ο οποίος όπως μου είπε είναι Παναθηναϊκός, έχει κίτρινη ζώνη και πάει για μαύρη ζώνη στο καράτε, ακούει η Τρεβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 και Energy. Μπράβο Τάκη μου. Και είναι και πολύ καλός μαθητής, πέρα ότι είναι και καλό παιδί, δεν το συζητάμε αυτό. Καλησπέρα και στη μαμά του εκεί που μας ακούνε.

την ευκαιρία έτσι που μίλησε για το φίλο μου τον Τάκη. Καλό είναι, παιδιά, να σπρώχνετε τα παιδιά στον αθλητισμό, έτσι. Υγεία είναι ο αθλητισμός. Από να είναι όλη την ημέρα πάνω από ένα κινητό ή από καφέ σε καφέ, 100% καλύτερα να είναι και να ασχολούνται με τον αθλητισμό. Καλησπέρα, Άρχοντα λέει. Γεια σου, ρε φίλε. Και καλή εκπομπή, καλή συνέχεια. Καλησπέρα και καλή ακρόαση σε όλους τους ακροατές και ακροάτριες από όπου και αν είναι. Ο φίλος μας ο Αλέξανδρος από τον Πειραιά. Γεια σου, Αλέξανδρε.

σήμερα, φίλες και φίλοι, έχουμε δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα. Στις 9 και 5 Τζάμπολ στο Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσικτάς και στις 9 και 4 ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Βιλερμπάν. Ο Νίκος Κατσάτσος θα περιγράψει το μάτς για λογαριασμό του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Έχουμε μάτς για το EuroCup. Είναι ένα

σε εξέλιξη. Είμαστε στο τρίτο λεπτό. Σιολιάι, το Παθανάση, Σιολιάι, London Lions 2-4. Στις 7, Μπαξέ Σεχίρ Κολεγή, Ρώμα. Στις την ίδια ώρα, Ρίγκας Ζέλι Τορτόνα. Στις 7.30, Πανεβέζης Μπόσνα. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν δέχεται την Μανδρέσα. Ξεκίνημα και για την ελληνική ομάδα. Στις 8, Ράτιο Φαρμούλμ Μπάλκαν. Σλάσκ Βρότσλαβ Μπούντουσνοστ. Στις 9, Νάπολη Μπούργ. Στις 9.30, Σαν Πάμπλο Μπούργος Τσεντεβίτα Ολύμπια. Στις 10, Μαξίμα Ρώμα Κλουζ Νάποκα. Και την ίδια ώρα, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ. Θα έχετε ενημέρωση για όλα αυτά τα μάτσα εδώ από το Ιντερβέτ Ελλάδα Sports 94,6.

λίγο στο μπάσκετ το επόμενο διάστημα και παίρνω αφορμή κάποια δικά σας μηνύματα όσον αφορά τον Παναθηναϊκό και στη θέση 5. Το επόμενο διάστημα λοιπόν μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικό, καθώς οι αποφάσεις των ομάδων του NBA για την διαμόρφωση των ρόστερ τους είναι πιθανό να δημιουργήσουν ευκαιρίες για την ευρωπαϊκή αγορά. Παίκτες που αυτή τη στιγμή έχουν συμβόλαιο ή διεκδικούν μια θέση στις ΗΠΑ μπορεί να βρεθούν διαθέσιμοι, αλλά το σημαντικά τα δεδομένα. Ίσως εκεί να περιμένει ο Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός που θεωρώ εδώ και 2-3 μετά του τραυματισμού μάλλον του Λεσόρ έχει τεράστιο πρόβλημα στη θέση 5. Έτσι νομίζω.

Πορτογαλία. Την απόφαση να αλλάξει προπονητή και στη Ρίο Αβε μετά τον Ολυμπιακό φαίνεται, σύμφωνα με πληροφορίες ότι έχει πάρει ο Βαγγέλης Μαρινάκης. Υπάρχουν ρεπορτάζ που λένε ότι ο Σωτήρης Σιλαϊδόπουλος θα αποτελέσει παρελθόν από τον πάγκο του Πορτογαλικού Συλλόγου. Και ο λόγος είναι τα άσχημα αποτελέσματα της ομάδας, η οποία στις πρώτες 7 αγωνιστικές, φίλες και φίλοι, έχει μόλις 4 πόντους με μία νίκη, μία ισοπαλία και 5 ήττες. Και έχοντας παράλληλα μία από τις πιο χειρότερες άμυνες στο πρωτάθλημα, με 15 γκολ παθητικό. Ο διάδοχος φαίνεται πως έχει ήδη βρεθεί και θα είναι ο Βάσκο Σεάμπρα. Πρόκειται για τον προπονητή της φετινής έκπληξης στην Πριμιέιρα Λίγκα, ο Αρόουκα, ο οποίος έχει 11 βαθμούς και βρίσκεται στην 5η θέση. Ο Σεάμπρα έχει περάσει από Πάσος Φερέιρα, Φαμικάο, Μάμφα, Μορέιρενσε, Μαρίτιμο και Εστορίλ.

σε λίγο ξεκινάει η συνέντευξη τύπου του Ιβάν Γιοβάνοβιτς για το αυριανό μάτς απέναντι στην Ολλανδία, στην Τούμπα. Sold out, είπαμε, το παιχνίδι εκεί. Φυσικά την Κυριακή άλλο ένα μεγάλο μάτς στην Τούμπα απέναντι στην Γερμανία.

0: συνέχεια, φίλες και φίλοι, με τα ρεπορτάζ των ομάδων. Είμαστε 20 λεπτά πριν από τις 7, ενώ εσείς είστε πάντα συντονισμένοι στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μάριο Μαντσάνκο να μιλήσουμε για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου, Μάριε.
2: Καλησπέρα, ΑΕΚ, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Καλησπέρα, φίλε. Λοιπόν, βγήκε σήμερα το πρόγραμμα για το κύπελο και από ό,τι έλεγα και νωρίτερα, ΠΑΟ ΚΑΕΚ 9 και 4 στην Τούμπα την 3η 27 του Οκτώβρη.
2: Ναι, είναι η επίσης
0: πριν το όχι.
2: Η επίσης της Ελλάδας που τιμά την άρνηση του Ιωάννη Μεταξά στους Ιταλούς.
0: Και θα αρνηθεί η ΑΕΚ να χάσει την Τούμπα, φαντάζομαι.
2: Και θα αρνηθεί η ΑΕΚ να χάσει την Τούμπα, ναι. Καλά φαντάζεσαι. Εντάξει, η ώρα βέβαια είναι λίγο βάναυση, τώρα το 9 και 4. Αλλά τι να κάνουμε. Τετάρτη 28 Οκτωβρίου είναι αυτό που έλεγα, ότι με την επιστροφή της ομάδας από τη διακοπή του πρωταθλήματος ξεκινάει ένα δύσκολο πρόγραμμα, και πράγματι η ΑΕΚ έχει ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, ξεκινώντας από το μάτς με τον Όφη στις 10 Οκτωβρίου, μετά η εκτός έδρας αναμετρήσεις με Σαχτάρ και Manchester City, έρχεται το παιχνίδι με τον Πανετολικό, γενικότερα πολλά παιχνίδια σε σύντομο χρονικό διάστημα. Καταλαβαίνει κανείς ότι μόνο εύκολα δεν είναι.
0: Εννοείται.
2: Άρα πρέπει η ΑΕΚ να είναι προσεκτική. Μετά τον Πανετολικό είναι το παιχνίδι κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός για το πρωτάθλημα, Ρεάλ στη Νέα Φιλαδέλφια, Λεβαδιακός εντός, Καλαμάτα εντός. Μέχρι το 20 Δεκεμβρίου η ΑΕΚ έχει ένα βαρύ πρόγραμμα με ευρωπαϊκά μάτς, Ελλάδα, πρωτάθλημα κύπελο, είναι γεμάτο το πρόγραμμά της.
0: Η Ρεάλ που θα έρθει χωρίς τον Ασένθιο, από ό,τι είδα, 4 μέρες έξω, είναι στόπερ.
2: Μπαίνει στο χειρουργείο Ασένθιο, Ισπανός διεθνής στόπερ, σοβαρό το πρόβλημά του, μυϊκός τραυματισμός. Εντάξει.
0: Δεν πάβει όμως να είναι η Ρεάλ.
2: Έχει τόσες λύσεις. Κάταγμα στη δεξιά κνήμη, για την ακρίβεια, υπέστη. Άρα λοιπόν καταλαβαίνει κανείς ότι είναι σίγουρα σημαντική απουσία για τη Ρεάλ, όμως η ΑΕΚ πρέπει να εμφανιστεί σοβαρή και σε εκείνο το παιχνίδι, αν θέλει να πάρει κάτι, ό,τι μπορεί να πάρει τέλος πάντων από το μάτς με την Ρεάλ Μαδρίτης.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι μεγαλώνει ο αριθμός που θα ταξιδέψουν Αγγλία. Πολλοί κόσμος θα πάει Αγγλία, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, είναι... γιατί είναι σε μια εβδομάδα αυτό που λέμε ότι θα κυτρινίσει το νησί.
0: Ναι, Λονδίνο και Μάντσεστερ, πάνω από 9.000.
2: Πώς το λέει το τραγούδι, έχει πάρτι στο νησί.
0: Ναι,
2: φέρε και τους φίλους σου μαζί, εγώ θα πω.
0: Έτσι, φέρε και τους φίλους σου μαζί και πάμε στο νησί.
2: Και πάμε στο νησί για τα δύο αυτά παιχνίδια με Σαχτάρ και Manchester City. 6.000 εισιτήρια έχουν φύγει επίσημα. Η ΑΕΚ στο μάτσο με τη Σαχτάρ έχει πάρει 6.000 εισιτήρια. Όμως ο κόσμος θα βρεθεί, είναι πολύ παραπάνω, γιατί υπάρχουν και κάτοικοι, Έλληνες κάτοικοι της Αγγλίας που μπορούν να πάρουν και σε άλλες θύρες. Σίγουρα θα είναι και οι οπαδοί οι Ουκρανοί, θα είναι και οι οπαδοί της Τσέλσι που έχουν με ένα μικρό αντίτιμο, αυτοί που έχουν εισιτήριο διαρκείας μπορούν να δουν το παιχνίδι και θα βρεθούν από όσο γνωρίζω. Και 3.000 εισιτήρια για το παιχνίδι με τη Manchester City, σύνολο 9, 10 εγώ σου λέω, να το κάνουμε έτσι στρογγυλά, χιλιάδες φίλοι της ΑΕΚ θα είναι στην Αγγλία. Πολύ σημαντικό. Υπάρχει τεράστια ζήτηση, δηλαδή αν κάποιος μέχρι και σήμερα, και όχι μέχρι και σήμερα, μέχρι και τις ημέρες των αγώνων θα προσπαθεί κάποιος να βρει εισιτήριο, δεν ξέρω αν μπορέσει και με ποιο τρόπο, πάντως δεν έφτασαν ούτε για ζήτο. Χθες που κυκλοφόρησαν μέσα σε 45 λεπτά έκαναν φτερά. Είναι η δίψα του κόσμου, κακά τα ψέματα, και όταν παίζεις με τέτοιες ομάδες.
0: Μάλιστα. Η UEFA τιμώρησε την ΑΕΚ 81.000 ευρώ, και το αναφέρω αυτό γιατί πρέπει πάντα οι φίλοι των ομάδων να προσέχουν. Διότι η UEFA είναι αμήλικτη, δηλαδή για άναμα πυροτεχνημάτων και άλλων αντικειμένων που τη βλέπω, για χρήση λέιζερ, για παρεμπόδιση των διόδων, διέλευση θεατών. Λοιπόν, βλέπεις ότι όσοι πάνε στο γήπεδο γενικότερα θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικοί για το καλό το δικό τους και των ομάδων τους, έτσι να μην υπάρχουν τιμωρίες, γι' αυτό το λέω.
2: Είναι αυτά που λέω εγώ, τα χαζά πρόστιμα,
0: ναι,
2: δηλαδή
0: χαζά
2: λέει τερκλειστή διάδρομη ρήψης αντικειμένων, είναι παραβάσεις που επαναλαμβάνονται, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που τιμωρείται η ΑΕΚ. Οι καμπάνες που λέω εγώ είναι επαναλαμβανόμενες. Θυμίζω ότι έρχονται και τα δύο παιχνίδια στην Αγγλία. καλοκαίρι του 25 μέχρι σήμερα οι χρηματικές ποινές, αν τις δει κάποιος και τις συγκεντρώσει, φτάνουν, ξεπερνούν για την ακρίβεια τις 400.000 ευρώ. Δεν είναι μόνο 81.000 που θα κληθεί να πληρώσει τώρα η ΑΕΚ μετά την τιμωρία της UEFA. Δηλαδή είναι το πρώτο χτύπημα για την ΑΕΚ, ήταν το εντός έδρας παιχνίδι με την Χάπολη Περσεβά. Θυμίζω ότι έχει ενεργοποιήσει η UEFA την ποινή που βρισκόταν σε αναστολή με αποτέλεσμα να κλείσει το βόρειο πέταλο της Νέας Φιλαδέλφειας για ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Όλα αυτά μαζεύονται. Πρέπει ο κόσμος να είναι προσεκτικός. Δηλαδή τώρα είναι 86.000 με την Άντερλεκ, φαντάσου. 42.000 ήταν με την Αμπερντίν και τη Σάμπροκ. Στην Φλωρεντία το εκτός έδρας παιχνίδι εκτιμωρήθηκε με 30.000 ευρώ. 26.000 ευρώ με την Γκραϊόβα. 18.000 ευρώ με την Τζέλια. Δηλαδή είναι συγκεντρωτικά 300.000 ευρώ, είναι πολλά.
0: Βέβαια, δεν τα λες λίγα τώρα, τι λες.
2: Δεν τα λέω, γιατί τα έψαξα, τα βρήκα, είναι πολλά τα χρήματα.
0: Ακριβώς. Αγωνιστικά δεν είπαμε τίποτα, δεν ξέρω, υπάρχει κάτι.
2: Εντάξει, έχει ρεπό σήμερα η ομάδα, έχει ξεκούραση, από αύριο επιστρέφουν στα Σπάτα, όσοι τέλος πάντων βρίσκονται στα Σπάτα, γιατί είναι και οι διεθνείς που αγωνίζονται, είναι και οι τραυματίες. Υπάρχει η πρωτιά του Λούκα Γιώβιτς ως καλύτερου παίκτη του Σεπτεμβρίου, θυμίζω τον προηγούμενο μήνα ήταν ο Μαρίν, τώρα είναι ο Λούκα Γιώβιτς, από την ψηφοφορία της Λίγκας συγκέντρωσε το 61,43% των ψήφων των οπαδών. Επέτειος για την Αγία Σοφιά 4 χρόνια, σαν σήμερα, 30 Σεπτεμβρίου του 2022 ήταν που έγιναν τα εγγένεια. Σε ένα γήπεδο που έχει καταφέρει να κατακτήσει 2 πρωταθλήματα, έχει πάρα πολλές νίκες. Το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, ήταν το 4-1, η νίκη της ΑΕΚ επί του Ιωνικού, με το πρώτο γκολ να έχει πετύχει ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. 97 φορές έχει αγωνιστεί η ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, 71 νίκες, 15 ισοπαλίες και μόλις 11 ήττες.
0: Μάλιστα.
2: Είναι πολλά, καταλαβαίνει κανείς πόσο σημαντική ήταν η επιστροφή της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Πάρα πολύ σημαντική.
0: Εννοείται.
2: Και φυσικά δεν το συζητάμε. Υπάρχει και έτσι η Νεμζέτη Sport, ένα αφιέρωμα για τον Βάργα, που λέει ότι δεν μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα νέο Βάργα, γιατί στέκονται στην απουσία του Μαγιάρου επιθετικού. 2 παιχνίδια έχει δώσει η Ουγγαρία, μία ήττα κόντρα στην Ουκρανία, μία ισοπαλία με την Βόρεια Ιρλανδία. Λένε ότι αν είχαμε το Βάργα θα είχαμε και γκολ.
0: Και από ό,τι είδα, παίκτης του μήνα στο πρωτάθλημά μας ο Γιώβιτς για το Σεπτέμβριο, είναι δεύτερο του Τετέι από πίσω.
2: Ακριβώς, δεύτερο του Τετέι, Αθανασιάδης, Αθανασίου. Τα βλέπω γιατί τα έχω μπροστά μου. Ο Χάμζα, ο Διαγέο, ο Πόμπο. Όπως τον Αύγουστο ήταν ο Μαρίν, τώρα είναι ο Γιώβιτς. Παράγει η ΑΕΚ. Σκοράρει, καλό είναι αυτό.
0: Το θέμα είναι να παράγει και εκτός έδρας.
2: Ναι, το θέμα είναι να παράγει και εκτός έδρας. Έγινε η αρχή, έστω και δύσκολα, στον Βόλο. Στο Πανθεσσαλικό, μακάρι να συνεχιστεί, γιατί είπαμε και πριν ότι έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
0: Σωστά. Για Ρώτα και 300.
2: Ρώτα και 300, καλό, ο Ρώτα, καλώς εγώ των πραγμάτων, από ό,τι μαθαίνω θα ξεκινήσει να μπαίνει στις προπονήσεις πιο δυναμικά, πιο full, με πιο full ρυθμούς από την επόμενη εβδομάδα. Mm-hmm. Μένει να δούμε τι θα γίνει με τον 300, αν δηλαδή θα μπορέσει να είναι έτοιμο στο μάτς με τον Όφη, ή αν θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. Για τον Βάργα επίσης, δεν ξέρω αν θα προλάβει το μάτς με τον Όφη. Έχουμε πει ότι στοχεύουν οι άνθρωποι της ΑΕΚ να είναι έτοιμος στο παιχνίδι του Λονδίνου, στο Stamford Bridge, με την Σαχτάρ. Να δούμε αν θα τα καταφέρουν. Ιδάλλως θα πάει για την αναμέτρηση με τη Manchester City.
0: Μάλιστα. Νομίζω δεν έχουμε κάτι άλλο, φίλε.
2: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Εν αναμονή, αύριο το αγώνα της εθνικής μας. Σε χαιρετώ.
2: Καλή συνέχεια, Σάκη. Να είστε καλά.
0: Γεια σου, Μάριο. Σε ευχαριστώ. Ήταν ο Μάριος Ματσάνκος με το ρεπορτάζ της ΑΕΚ.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Ιντερβέτ είναι Ελλάδα Sports 94,3. Θα πάμε να συνδεθούμε με το κανάλι της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Αυτή τη στιγμή συνέντευξη τύπου για το Ελλάδα-Ολλανδία με Παυλίδη από ό,τι βλέπω και τον Ιβάνο Γιοβάνοβιτς.
3: Αντρέα, σε ένα 4-4-2 μένα, αλλά όταν κάποιος έπρεπε να πάει λίγο πιο πίσω, ήσουν εσύ. Κάποιοι είπαν ότι έπαιζες και λίγο σαν τον Γκέιν. Κάθε υπερβολή, αλλά το είπαν.
4: Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Γκέιν. Όχι, μου άρεσε. Έκανα πράγματα που είναι μες στο παιχνίδι μου. Ο κότς με εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση. Προσπάθησα να δώσω ό,τι καλύτερο είχα και βγήκε σε καλό.
5: So the question was, how did Vangelis, on a personal level, how did he find playing in a sort of a new role for him, which is a few meters further back in the attack, although as a strike force, but a few meters further back, ironically stating that it was similar to a Harry Kane type role. Vangelis said it's a compliment, but at the same time, exaggeration to say that it's similar to the Kane role. He enjoyed playing that role, the coach trusted him with it, and it turned out to a good result anyway, so he's happy with it.
6: Ωραία. Έχουμε ολοκληρώσει με τον Βαγγέλη. Μπορούμε να τον αποδεσμεύσουμε να ξεκινήσει την προετοιμασία και την προπόνηση. Λοιπόν, ερωτήσεις για τον κύριο Γιωβάνοβιτς, ο Γιώργος Ολίγκρης. Γιώργο, το μικρόφωνο παρακαλώ.
7: Coach, καλή επιτυχία για αύριο. Πριν από τον αγώνα με την Σερβία, σας είχα κάνει μια ερώτηση για το αν θα αλλάζετε οποιαδήποτε διάκριση σε αυτό το τουρνά, σε αυτή τη διοργάνωση με την πρόκριση από τα προκριματικά, και μου είχατε απαντήσει ότι χθες θα το άλλαζα με την πρόκριση στα τελικά του Euro. Μετά από τις δύο εκτός έδρας νίκες που έκανε η Εθνική και τώρα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στον όμιλο, εμένετε στην ίδια άποψη?
8: Ναι. Μένω στην ίδια άποψη, γιατί είναι απλά μόνο δύο παιχνίδια στο όμιλο, έχουμε ακόμα τέσσερις. Άλλο είναι το πρόκριση στο μια πρόκριση σε μια μεγάλη διοργάνωση.
0: Ακόμα τον Ιβάν Γιωβάνοβιτς, ερώτηση του Γιώργου Λίγκρη.
8: Σίγουρα παραμένω, έχω την ίδια σκέψη. Το μόνο αυτό που ήταν λίγο διαφορετικό ήταν ότι η χαρά που πήραν αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν στη Γερμανία στο γήπεδο, οι φίλατλοι μας, που ουσιαστικά κατά κάποιο τρόπο ήταν κάτι μοναδικό όσον αφορά τους ίδιους, τους Έλληνες της Γερμανίας, η χαρά που πήραν από αυτό το παιχνίδι. Αυτά τα 90 λεπτά ουσιαστικά της με πολύ έντονα συναισθήματα, και άξιζε κάθε sprint, κάθε έξτρα τρέξιμο, κάθε μονομαχία, όλη η προσπάθεια των παικτών μου. Και αυτό είναι μόνο λίγο ξεχωριστό, που κάποιες φορές υπάρχουν στιγμές που σημαντεύουν ένα παιχνίδι, και αυτό το παιχνίδι με την Γερμανία ίσως για αυτό το λόγο ήταν ξεχωριστό. Όμως σαν παιχνίδια είναι μόνο δύο, έχουμε άλλα τέσσερα και έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά πράγματα.
5: So the first question for coach was that a few days before the matches, he was asked, would he swap the UNL success, Nations League success, with the qualification for a major tournament? Does he, after two big wins, would he still stand by that opinion? Coach said that yes, he still stands by that opinion. Yes, it's two big wins that we've had, but we still have four games to go in the group, and it's different to an actual qualification to a major tournament. The main pleasure himself and the players get is the pleasure and the satisfaction that the fans enjoyed in Germany, who traveled to be with the team, and the Greek fans that are abroad. But we still have a long way to go.
6: Επόμενη ερώτηση για τον coach, ο κ. Γιώτης.
9: Coach, ποια είναι τα συναισθήματα που σας διακατέχουν ερχόμενος για πρώτη φορά εδώ προπονητής εθνικής ομάδας, εδώ στην πόλη που μεγαλουργήσαμε, που σας απολαύσαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη όλα αυτά τα χρόνια, τώρα που έρχεστε για δύο τόσο σημαντικά παιχνίδια?
8: Πάντα όμορφη, γιατί όταν το 2008 αναχώρησα και πήγα στο ΑΠΟΕΛ, δεν περίμενα ότι θα περάσουν πάρα πολλά χρόνια να επιστρέψω πάλι σε αυτή την πόλη που είχα έρθει το 89. Πέρασα ουσιαστικά σχεδόν 20 χρόνια στην Θεσσαλονίκη, και ξέρετε, πάντα ερχόμενος εδώ, απλά μέχρι τώρα ερχόμουν περισσότερα με τις υποχρεώσεις που είχα, αλλά πάντα προκαλεί ιδιαίτερα συναισθήματα, γιατί είναι μια πόλη που γνώριζα τους Έλληνες, είναι μια πόλη που γνώριζα πολλούς φίλους, κατά κάποιο τρόπο είναι η πόλη μου, και σίγουρα είναι πολύ ευχάριστο ευχάριστο συνέστημα όποτε βρίσκομαι εδώ.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με το κανάλι της εθνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου στο YouTube. Είναι σε εξέλιξη η συνέντευξη του Ιβάν Γιοβάνη.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
10: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρά 4. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
12: Σάρι, τα αυθεντικά αλλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βέλβιτα.
1: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία. Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45 Μοσχάτο. Γαλάνης in-house. Τα έπιπλα των ονείρων σας.
2: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
3: Τώρα που η ασφάλεια δεν είναι δεδομένη, επιβάλλεται η λήψη μέτρων προστασίας. Τώρα είναι η ώρα να ασφαλίσετε το κατάστημά σας και την επιχείρησή σας. Τοποθετήσεις και επισκευές σε εξωτερικά μεταλλικά ρολά. Καλέστε μας το 210-7777-773. Αναλαμβάνουμε ρολά για καταστήματα και γκαράζ, απλά και τηλεχειριζόμενα. Μεγάλη εμπειρία στα μεταλλικά ρολά ασφαλείας. Τιμές εξαιρετικές. Εργασία
4: και βιβλία χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους. Ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μπακελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.

0: Ράδιο Ρούμελι.
1: Κάθε απόγευμα News. Παρεάκι εδώ στους 98 και το Ράδιο Ρούμελι News με την εκπομπή θα τα ακούσεις όλα.
2: Πάμε να αφιερώσουμε ένα κομμάτι σε όλα εκείνα τα παιδιά που δεν τα βρήκανε και δεν θα τα βρουν έτοιμα. Το κομμάτι λέγεται «Γελάς πιο δυνατά».

0: Rumeli News. Χοντρό Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντρό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
3: Τσιγαράκι,
4: μπα, το έκοψα.
3: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
4: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
3: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 44 377 και 69 78 80 86 12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
0: Δελτίο καιρού.
5: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο 5η,

0: Ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
3: Ράδιο Ρούμελι News.
4: Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Έγινα γίγας και με πάτησα για την αγάπη. Έγινα ρόμπα με πουά για την αγάπη. Την καραμέλα την αλάτισα για την αγάπη. Ήμουνα πάντοτε ρουά για την αγάπη. Για την αγάπη έφαγα κράξιμο και σπάσιμο

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: 10 λεπτού. Στο μεταξύ, η εθνική ομάδα ποδοσφαίρου.
3: Προετοιμάστε, είναι στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για το αυριανό ματς με την Ολλανδία. Ανδρέα, να δούμε όμως λίγο τι γίνεται στη Βουλγαρία, καθώς σοκ στη χώρα και πρώτο θέμα σε όλα τα μέσα ενημέρωσης έχει γίνει ο θανάσιμος πυροβολισμός στο κεφάλι του προέδρου της Μπότεφ Πλόντιβ.
2: Πραγματικά, μια σοκαριστική εξέλιξη. Το βουλγαρικό ποδόσφαιρο σοκαρίστηκε το πρωί με την είδηση της δολοφονίας του προέδρου της Μπότεφ Πλόντιβ, του Ήλιαν Φιλίπποβ. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της Μπότεφ δέχθηκε πυροβολισμό στο κεφάλι με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Το Υπουργείο Εσωτερικών της Βουλγαρίας ανακοίνωσε ότι περίπου στη 1 τα ξημερώματα έλαβα αναφορά για έναν άνδρα που είχε τραυματιστεί από πυρά στην περιοχή του Πλόντιβ. Οι αρχές έσωσαν στο σημείο και διαπίστωσαν το θάνατο. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει άμεσα έρευνα για την εξυγχρονίαση της υπόθεσης. Ο Φιλίπποβ ήταν ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος μιας από τις μεγαλύτερες εταιρείες μεταφορών και logistics στην Βουλγαρία, η οποία συγκαταλέγεται μάλιστα μεταξύ των 10 μεγαλύτερων εταιριών του κλάδου στην Ευρώπη, και φυσικά ήταν ο ισχυρός άνδρας της βουλγαρικής ομάδας ποδοσφαίρου Μπότεφ Πλόντιβ με αρκετές επιτυχίες στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο.
3: Να δούμε αν λυθεί αυτή η δολοφονία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ανδρέα Χανιά. Και κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό να δούμε και τον καιρό, γιατί επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην Κρήτη σύμφωνα με την ΕΜΗ από σήμερα, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code, μάλιστα, έχουν τεθεί όλες οι υπηρεσίες του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας του νησιού. Όσον αφορά την υπόλοιπη χώρα, σε κατάσταση συναγερμού για αύριο τίθενται οι ανατολικές και νότιες περιοχές, καθώς προβλέπονται κατά τόπους ισχυρές βροχές, έντονες καταιγίδες με επίκεντρο την Κρήτη, καθώς και θηλώδεις βορειοανατολική άνεμη στο Αιγαίο που θα φτάσουν έως και τα 9 μποφόρ. Στην Αττική αύριο πιο ήπια τα πράγματα, με κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια του νόμου. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 5 με 6, στα ανατολικά 7 με 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, περίπου στα σημερινά επίπεδα, 19 βαθμοί Κελσίου αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, έτσι καταγράφεται μέχρι αυτήν την ώρα η επικαιρότητα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέσα από το αναλυτικό βραδινό μαγκαζίνο του Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο ήταν η Καλλιόπουλη Βανού, σε δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ δίπλα μου η Λίλιαν Ξύλου, στον ήχο η Μαρία Δασκαλάκη, στο τηλεφωνικό μας κέντρο η Πέμη Παναγιωπούλου. Μείνετε συντονισμένοι εδώ στους 98 και 3. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων των 8 με την Αταλία Κανταρτσή. Στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Αριστεία Γιάννου. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ. We'll be right back.

0: Αθήνα 984, στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις, συνολικά 4.650, αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, οι υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός προσλήψεων ορισμένου χρόνου ή με σύμβαση έργου καθορίστηκε σε 29.344. Ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε σήμερα 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αγγλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε ότι οι παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά 15ήμερο και πρόσθεσε ότι κάθε ευρύτερη πρωτοβουλία πρέπει να έχει ευρωπαϊκή σφραγίδα, ενημερώνοντας ότι απέστειλε σχετική επιστολή στην πρόεδρο της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν, ώστε τα κράτη-μέλη να αποκτήσουν έκτακτη ευελιξία ενώπιον της παρούσας κρίσης. Σύμφωνα με τον Bloomberg, η επιστολή καλεί την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιτρέψει μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία. Επίσης, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των servicers. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε στη δημοσιότητα αριθμητικά παραδείγματα για τις αλλαγές που φέρνει το νέο πλαίσιο. Τα υποθετικά σενάρια αποτυπώνουν μεταξύ άλλων τις αλλαγές στις προκαταβολές, τις προθεσμίες ρύθμισης, την ενημέρωση των οφειλετών και την προστασία της κύριας κατοικίας. Λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Μέγκα. Ενώ εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των διηλιστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει στα 20 λεπτά. Κρίσιμες παρεμβάσεις χαρακτήρισε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στα μέτρα, αναφερόμενος μεταξύ άλλων σε 120 δόσεις και την επιδότηση του ντίζελ. Ο Υπουργός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην επιστολή του Πρωθυπουργού προς την Πρόεδρο της Κομισιόν για την αξιοποίηση πρόσθετων εσόδων από τον ΦΠΑ για μέτρα στήριξης. Ανεπαρκή χαρακτηρίζουν την κυβερνητική δέσμη μέτρων τα κόμματα της αντιπολίτευσης και ζητούν μεγαλύτερη ελάφρυνση των πολιτών. Μεταξύ άλλων, θέτουν στο επίκεντρο τη φορολογία και το κόστος των καυσίμων και της ενέργειας. Κοινό μέτωπο για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παρουσίασαν στη Μαδρίτη ο Γάλλος Πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός Πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ περισσότερων ευρωπαϊκών επενδύσεων και ιδιών πόρων, ενώ ο Μακρόν πρότεινε μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή του κοινού χρέους. Επίσης, συζήτησαν τις σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, με το Σάντσεθ να ζητεί ενίσχυση των κινέζικων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τον Μακρόν να προειδοποιεί για τον εμπορικό ανταγωνισμό. Προσγειώθηκε νωρίτερα στο Τελαβίβ.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
4: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
5: Εγώ 7.
6: Εγώ μια ντουζίνα.
3: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
2: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
3: Όλοι θα πάρετε!
5: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
7: Για το νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Σίστπακ,
8: Toy Story,
7: Benetton,
8: Bakugan,
7: Ben 10,
8: Polo,
7: No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
1: Τόνισε ότι η συμμαχία παραμένει ανμυντική και θα συνεχίσει τη στήριξη στην Ουκρανία και την ενίσχυση της άμυνάς του. Τα ευρωπαϊκά εργοστάσια που παράγουν όπλα για την Ουκρανία αποτελούν πιθανούς στρατιωτικούς στόχους για τη Ρωσία, προειδοποίησε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Code τίθεται η Κρήτη εν όψη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από αύριο και την Κυριακή. Το συντονιστικό της πολιτικής προστασίας ενεργοποίησε το επιχειρησιακό σχέδιο για την αντιμετώπιση πλημμυρικών φαινομένων, ενώ σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται πυροσβεστική αστυνομία, λιμενικό ΕΚΑΒ και οι αρμόδιες υπηρεσίες. Πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα αναχωρούν απόψε από τον Πειραιά για τα Χανιά, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί. Στην αθλητική σας ενημέρωση στις 9 και 4 στο T-Center, ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις κατά περιόδους αυξημένες με τοπικές βροχές στα βόρεια, προβλέπονται αύριο στην Αττική. Άνεμοι βόρειοι, βόρειο-ανατολική έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως 21 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι. Κυρίες και κύριοι, επόμενη ενημέρωσή σας από τον Αθήνα 984 στις 8.30 με τίτλους ειδήσεων. Ακολουθεί η Αριστεία Γιάννου.
2: Αθήνα 984.

Στιγμές λοιπόν, στιγμές ζωής. Κάπως έτσι ξεκινάει η γλυκιά σου μωρία λίγα λεπτά μετά τις 8 συντονισμένη στον Αθήνα 84. Θα κάνουμε παρέα μέχρι τις 9. Έτσι να κλείσουμε μαζί αυτό τον μήνα, καθώς είναι Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου και εντάξει έχει έρθει αυτή τη φορά, αυτή τη χρονιά το φθινόπωρο έχει έρθει στην ώρα του. Το μόνο έτσι που έχει πειράσει αρνητικά η αλήθεια είναι πολλές συναυλίες που έχουν αναγγελθεί και γίνονται σε εξωτερικούς χώρους, αλλά δεν τους πτωεί όλους. Οπότε μαθαίνω ότι χτες στο Άλσος ο Κώστας Τουρνάς, Διονύση Τσακνής και όλοι οι υπόλοιποι καλεσμένοι περάσανε, νομίζω Γιάννης Γουγανέλης, Πάνος Μουζουράκης, περάσανε μια πολύ όμορφη βραδιά. Γι' αυτό είπαμε και εμείς να ξεκινήσουμε με αυτό το τραγούδι του Κώστα Τουρνά, που έτσι κι αλλιώς είναι λατρεμένος μου, από το 1975 με τίτλο «Στιγμές». Είμαι η Αριστεία Γιάννου, τον ήχο μας φροντίζει Μαρία Δασκαλάκη. Και πάμε λοιπόν. Καλά

Σεπτέμβρης μήνας, μπορεί και Οκτώβρης, ακριβώς σε αυτό το μετέχμιο δηλαδή που βρισκόμαστε. Έτσι τραγούδησε η Χαρούλα Αλεξίου σε αυτό το τραγούδι που έχει τίτλο Φθινόπωρο. Και την έβλεπα χτες, την παρακολουθούσα χτες το βράδυ, αρκετά αργά η αλήθεια είναι, καθώς έτσι λέγεται και η εκπομπή που παρουσιάζει η Αθηναίδα Νέγκα στο Άξιον και λέγεται Καλύτερα Αργά. Ήταν η πρεμιέρα χτες και καλεσμένη ήταν η Χαρούλα Αλεξίου. Ήταν μια πολύ ωραία εξομολόγηση, πάντα τόσο γοητευτική, γιατί έχει έτσι αυτή την τόσο πολύ ωραία ειλικρίνεια και πραγματικά αξίζει να την παρακολουθήσετε. Είναι πολύ ωραία, είπε κάποια έτσι πολύ όμορφα πράγματα, μίλησε για πολλά, πάντα μιλάει έτσι πολύ ανοιχτά και ειλικρινά και μου άρεσε μια έτσι τοποθέτηση πολύ χαριτωμένη που έκανε σε σχέση με τον έρωτα. Όσον ώρα τώρα σας μιλάω, ψάχνω ακριβώς να βρω τύπα, αλλά δεν το βρίσκω, οπότε θα το πω έτσι όπως το θυμάμαι, ότι ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος, σου δίνει πράγματα, αλλά σου παίρνει και τόσο πολλά. Και επ' ευκαιρίας να πούμε ότι θα, νομίζω σήμερα κιόλας είναι η πρεμιέρα, όπου συμμετέχει και πάλι στην παράσταση Τζένι Τζένι του Νίκου Αραθάνου που ανεβαίνει στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Θα το βρω το απόσπασμα και θα το διαβάσω ακριβώς.

Διάφανη αγάπη λοιπόν και συνεργασία των Freaks Lux με τον Στέλιο Διονυσίου. Πολύ ωραία και πολύ έτσι αρμονική συνεργασία. Πολλές φορές σας έχουμε μιλήσει για αυτό το άλμπουμ που μου αρέσει πολύ, που έχει τίτλο «Μέσα από τις φωνές των φίλων» και κυκλοφόρησε με αφορμή τα 30 χρόνια μουσικής διαδρομής του συγκροτήματος. Φίλιππος Πλιάτσικας και Μπάμπη Στόκας συνεργάζονται με τον Στέλιο Διονυσίου σε ένα τραγούδι του θρυλικού συγκροτήματος Gypsy Kings, αυτή η ρυθμική μπαλάντα που ακούσαμε με τίτλο «Διάφανη αγάπη», που κάπως με έναν τρόπο γεφυρώνει διαφορετικούς μουσικούς κόσμους, αν και οι Pix Lux μας έχουν συνηθίσει σε συνεργασίες αρκετά διαφορετικές, ενώνουν διαφορετικούς κόσμους πολλά χρόνια πριν, δεν είναι δηλαδή και ιδιαίτερα έκπληξη. Και εντάξει, η αλήθεια είναι φαγώθηκα, ήθελα να βρω οπωσδήποτε αυτό το απόσπασμα να σας διαβάσω, που από τη συνέντευξη της Χαρούλας Αλεξίου χτες στο Άξιον. Για τον έρωτα λοιπόν είπε: «Ο έρωτας είναι παλιάνθρωπος. Αν ήταν άνθρωπος δεν θα ήταν εντάξει. Έρχεται, σου κλέβει πράγματα, σου παίρνει ζωή. Σου δίνει, σε ποτίζει, σε μεθάει και μετά σε αφήνει και κάνεις πολύ καιρό να συνέλθεις».

0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Ακούτε την εκπομπή «Θα τα ακούσεις όλα». Μια εκπομπή που επιμελείται για σας ο Μάνος Λύσης.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα. Ράδιο Ρούμελι

0: στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων η Ελισάβετ Κουτίδου. Τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για καύσιμα, οφειλές και σέρβισερς αποδομούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, κάνοντας λόγο για 15ήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Επισημαίνουν πως είναι μέτρα κοροϊδία, καθυστερημένα και ανεπαρκή, που δεν πρόκειται να επιλύσουν τα προβλήματα της κοινωνίας. Το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνηση επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανση αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινά η διάθεσή του. Επίσης, σήμερα εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις, συνολικά 4.650, αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε στο Μέγκα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εκτιμώντας ότι με τη συνδρομή των δηληστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά. Κοινό μέτωπο για έναν φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παρουσίασαν στη Μαδρίτη ο Γάλλος Πρόεδρος και ο Ισπανός Πρωθυπουργός. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ περισσότερων ευρωπαϊκών επενδύσεων και ιδίων πόρων, ενώ ο Μακρόν πρότεινε μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή του κοινού χρέους. Συζήτησαν επίσης τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, με τον Σάντζεθ να ζητεί ενίσχυση των κινέζικων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τον Μακρόν να προειδοποιεί για τον εμπορικό ανταγωνισμό. Στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέδρο Σάντζεθ απονεμήθηκε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών 2026 σε αναγνώριση της τάσης του σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς αλληλεγγύης. Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χθες στη Μαδρίτη, ενώ η απονομή παρουσιάστηκε σήμερα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε πολιτικό θάρρος τη στάση του Ισπανού Πρωθυπουργού σε διεθνή ζητήματα, ενώ ο Πρωθυπουργός Σάντζεθ ευχαρίστησε την Αθήνα επισημένοντας ότι η δημοκρατία ενισχύεται όταν προστατεύονται τα δικαιώματα και οι κυβερνήσεις ακούν και υπηρετούν τους πολίτες. Δεν υπάρχει άμεση απειλή από τη Ρωσία για έδαφος χώρας μέλους του ΝΑΤΟ, δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας της Συμμαχίας Μαρκ Ρούτε μετά τη ρωσική προειδοποίηση για το Καλίνιγκραντ. Η Μόσχα έχει προειδοποιήσει ότι θα μπορούσε να εξετάσει ακόμη και χρήση πυρηνικών όπλων εάν το ΝΑΤΟ επιχειρούσε να αποκόψει το ρωσικό θύλακα από τη Βαλτική. Ο Ρούτε τόνισε πως το ΝΑΤΟ παραμένει αμυντική συμμαχία και θα συνεχίσει τη στήριξη στην Ουκρανία και την ενίσχυση της άμυνάς του. Συναγερμός νωρίτερα στο κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου, όπου λόγω του κυματισμού έσπασαν οι κάβοι του κρουαζιερόπλου Scarlet Lady. Το κρουαζιερόπλου είχε καταπλέψει αργά το απόγευμα, μία ημέρα νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο άφιξης του, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Σε κατάσταση κινητοποίησης Red Coat τίθεται η Κρήτη, εν ώψη των ισχυρών βροχών και καταιγίδων που αναμένονται από αύριο έως και την Κυριακή. Πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα αναχωρούν απόψε από τον Πειραιά για τα Χανιά, προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί. Κλειστές θα παραμείνουν όλες οι σχολικές μονάδες στα Χανιά, με εντολή της Αντιπεριφέρειας Χανίων λόγω της πρόβλεψης που αφορά σε έντονα καιρικά φαινόμενα. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε λίγη ώρα στο T-Center ο Παναθηναϊκός Άκτορ υποδέχεται τη Βιλερμπάν για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις, κατά περιόδους αυξημένες, με τοπικές βροχές στα βόρεια, προβλέπονται για αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική έως 6 και στα ανατολικά έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου, 19 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά για την ώρα, κυρίες και κύριοι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10. Μικρόφωνο στην Όλγα Λασκαράτου.
2: Αθήνα 984. News. Χοντό Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντό Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Χωρίς διαφήμιση. Μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

گرفته.

0: έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
1: VSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
2: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
1: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
2: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή, συνεργασία και με επαγγελματίες.
1: DSA Courier Express, με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
2: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
1: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
2: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
1: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
4: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
4: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
3: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Και καθαρά.
5: Γιάννη,
6: έλα!
5: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλι, κοκορέτσις, πλινάντερο, παϊδάκια.
6: Ναι.
5: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
6: Τα πάντα.
5: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
7: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθύρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
8: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
9: Δελτίο καιρού.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
10: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου.
10: Οι άνεμοι θα πνέουν από

0: ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
2: Τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες κυρίως στην Κρήτη, αλλά και τους θυελλώδεις ανέμους στο Αιγαίο. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Κρήτη σε κατάσταση Red Code, καθώς ο κίνδυνος εκδήλωσης πλημμυρικών φαινομένων είναι υψηλός, κυρίως στα Χανιά και στο Ρέθυμνο, που κλειστά θα παραμείνουν αύριο όλα τα σχολεία. Προκειμένου να ενισχυθεί η επιχειρησιακή ετοιμότητα των υπηρεσιών στο νησί, μεταβαίνουν απόψε στα Χανιά από τον Πειραιά πυροσβεστικές δυνάμεις με ειδικά μηχανήματα. Έντονη ανησυχία για πλημμυρικά φαινόμενα και στην Εύβοια, η οποία έχει τεθεί σε πορτοκαλί συναγερμό. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους λόγω πιθανής εμφάνισης ακραίων καιρικών φαινομένων. Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στο κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου, όπου λόγω του κυματισμού έσπασαν οι κάβοι κρουαζιερόπλοιου που είχε καταπλέψει αργά το απόγευμα, προκειμένου να αποφύγει τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Με στόχο τη συντονισμένη αντιμετώπιση ενδεχόμενων τεχνολογικών ατυχημάτων, συνεδρίασε σήμερα το αρμόδιο όργανο πολιτικής προστασίας Ανατολικής Αττικής. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι μεγάλες εγκαταστάσεις με χημικά, οι ενεργειακές υποδομές, το αεροδρόμιο και η πυκνή οικιστική ανάπτυξη, καθώς και το σχέδιο Ηράκλειτος για την αντιμετώπιση ανάλογων συμβάντων. Εξετάστηκε επίσης το ενδεχόμενο αλυσιδωτών επιπτώσεων, με έμφαση στο συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Με οργισμένες ανακοινώσεις, τα κόμματα της αντιπολίτευσης αποδομούν τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες για την αντιμετώπιση της ενεργειακής ακρίβειας και το νέο πλαίσιο για τους σέρβισερς. Απαντώντας στη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις θα εξετάζονται ανά δεκαπενθήμερο, κάνουν λόγο για δεκαπενθήμερα επιδόματα, προεκλογικά φιλοδορήματα και φτηνή επικοινωνιακή διαχείριση της κοινωνικής αγανάκτησης. Τροπολογία για μόνιμο μηχανισμό για την προσωρινή μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, όταν αυξάνεται σημαντικά η διεθνής τιμή του πετρελαίου, κατέθεσε το ΠΑΣΟΚ. Όπως αναφέρεται, η μείωση θα χρηματοδοτείται από τα πρόσθετα έσοδα ΦΠΑ που προκύπτουν από την άνοδο των τιμών με παράλληλη παρακολούθηση της μετακύλησης στις τιμές της Αντλίας. Υπενθυμίζεται ότι το πρωί ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε 4 παρεμβάσεις για τα καύσιμα και τις φορολογικές υποχρεώσεις των πολιτών. Στο πλαίσιο αυτό, για το πρώτο 15ήμερο του Οκτωβρίου, στο πετρέλαιο κίνησης η επιδότηση στην Αντλία αυξάνεται στα 15 λεπτά το λίτρο. Ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης αναμένονται πριν από τις 15 Οκτωβρίου, οπότε ξεκινάει η διάθεσή του. Επίσης, αλλάζει το πλαίσιο για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη λειτουργία των σέρβισερς. Στις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου εγκρίθηκε και ο προγραμματισμός 20.870 προσλήψεων για το 2027 στο δημόσιο τομέα. Οι περισσότερες θέσεις αφορούν την υγεία και ακολουθούν η τοπική αυτοδιοίκηση, υποδομές και μεταφορές, η εθνική άμυνα και η προστασία του πολίτη. Επίσης, προβλέπονται 1.000 προσλήψεις στην ΑΔΕ, ενώ ο μέγιστος αριθμός συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή έργου καθορίστηκε σε 29.344. Δεν λέμε ότι τα μέτρα αρκούν, αλλά δίνουμε όσα παραπάνω αντέχει η οικονομία μας, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης μιλώντας στο Μέγκα, ενώ εκτίμησε ότι με τη συνδρομή των διελιστηρίων η συνολική επιδότηση στο ντίζελ θα φτάσει τα 20 λεπτά. Κοινό μέτωπο για ένα φιλόδοξο ευρωπαϊκό προϋπολογισμό παρουσίασαν στη Μαδρίτη ο Γάλλος πρόεδρος Εμμανουέλ Μακρόν και ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ. Οι δύο ηγέτες στάχθηκαν υπέρ περισσότερων ευρωπαϊκών επενδύσεων και ιδιών πόρων, ενώ ο Μακρόν πρότεινε μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή του κοινού χρέους. Επίσης, συζήτησαν τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την Κίνα, με το Σάντσεθ να ζητεί ενίσχυση των κινέζικων επενδύσεων στην ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία και τον Μακρόν να προειδοποιεί για τον εμπορικό ανταγωνισμό. Στον Ισπανό Πρωθυπουργό Πέντρο Σάντσεθ απονεμήθηκε το βραβείο Δημοκρατίας της πόλης των Αθηνών 2026 σε αναγνώριση της στάσης του σε ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και διεθνούς αλληλεγγύης. Το βραβείο παρέδωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας χθες στη Μαδρίτη, ενώ η απονομή παρουσιάστηκε σήμερα στη ΣΤΟΑ του Ατάλου στο πλαίσιο του Athens Democracy Forum. Ο Χάρης Δούκας χαρακτήρισε πολιτικό θάρρος τη στάση του Σάντσεθ σε διεθνή ζητήματα, ενώ ο Ισπανός Πρωθυπουργός ευχαρίστησε την Αθήνα επισημαίνοντας ότι η δημοκρατία ενισχύεται όταν προστατεύονται τα δικαιώματα και οι κυβερνήσεις ακούν και υπηρετούν τους πολίτες. Στη Γαλλία 119 μαθητές και εκπαιδευτικοί καθώς και 83 αστυνομικοί έχουν τραυματιστεί από την περασμένη Παρασκευή κατά τη διάρκεια μαθητικών διαδηλώσεων. Σε περισσότερες από 620 συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νιούνιες, ο οποίος επισήμανε την επέκταση του μαθητικού κινήματος και μια αρκετά σημαντική αύξηση της βίας, όπως είπε. Οι μαθητές διαμαρτύρονται για γερασμένα και ρημαγμένα σχολεία, ανεπαρκείς πόρους, υπερπλήρης τάξης και έλλειψη εκπαιδευτικών.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
6: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
5: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
6: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
5: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
6: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
5: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
6: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
5: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
6: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
8: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 51 061.
9: Όποιος παίζει φάνταση, Λευτέρης Ματζούκας πρέπει να μπει χθες στην ομάδα του. Αυτός είναι και ο καλύτερος παίκτης του Παναθηναϊκού. Σήμερα 16 πόντους, 4 rebound, 2 αμυντικά, 2 επιθετικά.
10: Τι άλλο να κάνει, τι άλλο να κάνει. Σε 2 δεκάλεπτα τι άλλο να κάνει. Και έχει πάρει και πολύ χρόνο συμμετοχής. Βλέπεις ότι ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται πάρα πολύ τον Ματζούκα, ο οποίος δεν είναι πιτσιρικάς τώρα πια, εντάξει.
9: 23 χρονών είναι. Ναι,
10: δεν είναι πιτσιρικά 18-19. Είναι έτοιμος παίκτης. Έτοιμος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει με τον Αταμάν. Ένας παίκτης έτοιμος παίκτης είναι.
9: Και είναι και σε πολύ καλή ηλικία.
10: Αυτό
9: είναι
10: λέω.
9: Πολύ
10: αυτό,
9: καλή
10: δεν είναι
9: ηλικία,
10: ένα. Ναι. Έχει παίξει ο Παναθηναϊκός. Έχει παίξει παιχνίδια. Είναι έμπειρος παίκτης. Απλά δεν τον είχαμε δει πολύ με τον Αταμάν. Δεν τον εμπιστευόταν πολύ. Ο Μπράδοβιτς τον εμπιστεύεται, γι' αυτό και τον βγάζει ασπροπρόσωπο σε κάθε παιχνίδι που παίζει. Και ειδικά σήμερα που έχει κάνει φοβερό μάτς για πρώτο ημίχρονο.
9: Και το θέμα είναι ότι δεν έχει κάνει μόνο τρομερό μάτς για το δεύτερο ημίχρονο. Είναι από το πρώτο ημίχρονο. Είναι η αρχή μιας σειράς καλών αγώνων για τον Μαντζούκα. Καθώς θυμίζουμε 10 πόντους, 4 rebound και μία assist με την Παρί, δεν είναι και κάτι να πεις.
10: Όχι, βέβαια. Είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι σαν μεταγραφή στον Παναθηναϊκό φέτος. Ένας παίκτης ο οποίος θα βοηθήσει τον Παναθηναϊκό πάρα πολύ. Από ό,τι φαίνεται, εντάξει, τα πρώτα τουλάχιστον παιχνίδια από ό,τι τον έχουμε δει.
9: Ισχύει. Νομίζω, αν πρέπει να πει κάποιος ότι πρέπει να κάποιος να βαθμολογήσει την καλύτερη μεταγραφή του Παναθηναϊκού, μία από αυτές όντως θα μπορούσε να ήταν και ο Λευτέρης. Πραγματικά, όπως το λες δηλαδή, είναι πράγματι σαν μεταγραφή.
10: Βέβαια. Το μάτς τελειώσει, έχουμε βολή.
9: Έχουμε, όχι, έχει τελειώσει.
10: Έχει τελειώσει.
9: Με λοιπόν. Μπάζερ μπίτερ 56-34. Ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ένα εύκολο βράδυ για το Τριφύλι. Επιστρέφω σε περίπου 12 λεπτά.
10: Ωραία, ωραία, Νικόλα μου, σε ευχαριστώ πολύ. Επιστροφή σε λίγο και πάλι στον Νίκο Κατσάτσο και στο ΟΑΚΑ για το παιχνίδι. Το δεύτερο μήχρονο του Παναθηναϊκού με τη Βιλερμπάν. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι κάνει έναν περίπατο. Αναμενόμενο, δεν είναι η Βιλερμπάν μια ομάδα η οποία θα δυσκολέψει τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό και τις υπόλοιπες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Είναι μια ομάδα η οποία είναι, η δυναμικότητά της δεν είναι πολύ πολύ ψηλά. Λοιπόν, από εκεί πέρα έχουμε τον ΠΑΟΚ να τελειώνει το μάτς 93-78. Στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε μπρος ο ΠΑΟΚ και καθάρισε εύκολα τη Μανρέσα 93-78 στην πρεμιέρα του για το EuroCup, όπως έκανε και ο Άρης Θες που κέρδισε και αυτό στη Γαλλία με την Λεμάν. Από εκεί πέρα έχουμε στο μισό λεπτό στην Ευρωλίγκα, στο δεύτερο, μάλλον στο ημίχρονο, έχουμε ημίχρονο και εδώ, Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας 46-52. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο στοιχηματικά. Κόσοβο, Κύπρος, τελικά έγινε ανατροπή, η Κύπρο τα κατάφερε. Κύπρος προηγήθηκε 1-0, αλλά τελικά έχασε 2-1 τον γκολ για την Κύπρο. Άντερ 21 πάντα μιλάμε. Το βάλε ο Σάβας Κοντόπουλος και ο Μπερίσα και ο Σαχάρη έκαναν τα 2 γκολ για το Κόσοβο. Κόσοβο, Κύπρος, άντερ 21, 2-1. Σκωτία, Αζερμπαϊτζάν 3-1 στο 37. Και έχουμε και τα τρία μάτς, μάλλον δύο μάτς για τις γυναίκες, για το Champions League, Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου, και τα δύο στο 0-0 περίπου στα πρώτα 10 λεπτά των παιχνιδιών. Και Πορτογαλία Γιβραλτάρ για Άντερ 21 στο 10ο λεπτό 0-0. Εκεί που στην Πορτογαλία, στη μεγάλη ομάδα της Πορτογαλίας, έχει γίνει ένας χαμός. Ο Ρονάλντο τον κοπάνισε, τα έχει βάλει με τον προπονητή και έφυγε από την ομάδα. Στην Πορτογαλία, από ό,τι γράφουν, προσπαθούν τώρα να τον μεταπίσουν να γυρίσει, αλλά το θέμα είναι λίγο, λίγο δύσκολο. Λοιπόν, αυτά. 12 λεπτά μετά τις 10 θα πάμε σε ένα μικρό απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επαναρχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο με σύνδεση πάλι στο ΆΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο. Πάμε να ακούσουμε τις διαφημίσεις μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Peter Vetten Ελλάδα Sports 94,3.
1: Μια μαγική περιπέτεια απλώνεται μπροστά σου. Είσαι έτοιμος να την ανακαλύψεις? Ένα διαδραστικό σοου μαγείας, μύθου και κομμωδίας σε περιμένει. Θα ξεχάσεις ποιος είσαι όταν φας το λωτό? Θα σε μπερδέψει ο κύκλοπας? Μήπως θα σε μαγέψει η θεά Καλυψό?
2: Η μαγική Οδύσσια. Διαδραστικό magic show για παιδιά με τον Γιάννο Χάλαρη. Από 10 Οκτωβρίου στο Κέντρο Τέχνης και Πολιτισμού Θημέλη Ελίδο Ζικιάδου. Προπόληση more.com.
1: Για τη σημασία δεν έχει ο προορισμός, αλλά το ταξίδι. Σας περιμένουμε.

0: Velveeta. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
1: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
2: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
3: Από πάντα ονειρεύεσαι. Κάποιες στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο διακρότημα at home.
4: Χτίζεις, ανακαινίζεις, εκτελείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Πρώτο μέλημά σου είναι η προστασία του περιβάλλοντος. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις. Συμβάλλουμε στην κυκλική οικονομία δημιουργώντας δευτερογενή δομικά υλικά.
5: Η Σάνκε, το μεγαλύτερο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικής εμβέλειας, με πάνω από 180 συνεργαζόμενες μονάδες επεξεργασίας, περισσότερους από 1.700 συλλέκτες μεταφορής και 16 χρόνια εμπειρίας. Εγκεκριμένο από τον ΕΟΑΝ. Περισσότερα στο www.sanke.gr.
6: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και El Alamein 16. Τηλέφωνα 210 2713 682 και 699 77 11 153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
7: Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες. 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον ισχυρές συνεργασίες με τα βρετανικά University of Greenwich και University of Greater Manchester. New York College. 40 χρόνια σταθερή αξία. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα. nyc.gr.
1: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 18 λεπτά μετά τις 10. Πάντα συντονισμένοι. 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο στην. Δεν παίζουν στο Ισραήλ. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας μπροστά. Η Μπεσίκτας 46-52. Έχει μειώσει τη διαφορά λίγο η Μακάμπι Τελ Αβίβ. 6 πόντους διαφορά. Ακόμα θέλει πολύ δρόμο. Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, είπαμε μήχρονο 56-34. Διαφορά 22 πόντων για τον Παναθηναϊκό. Με φοβερό Ματζούκα, ο οποίος έχει κάνει φοβερό πρώτο ημίχρονο. Πρώτο σκόρε του παιχνιδιού, του αγώνα είναι και του Παναθηναϊκού βέβαια. Από εκεί πέρα σε κάποια μάτς που έχουμε για το Eurocup, Σαν Πάμπλο με την Τσεντεβίτα είναι 29-23 στο δεύτερο 12 λεπτό, Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 17-11 και το παιχνίδι Νάπολι Μπουργκ είναι 48-39.

Έχουμε τελικά στα παιχνίδια Παρί, Arsenal για τις γυναίκες Champions League 2-2 και Ρώμα Βαρσελόνα 0-6. Χάκεν Γιουβέντους 0-3. Μιλάμε για τις γυναίκες. Στα άλλα δύο μάτς για τις γυναίκες παραμένει το 0-0 στα πρώτα 18 λεπτά. Λιόν Τσέλσι και Μπενφίκα Μπάγερ 0-0 και το παιχνίδι Πορτογαλία με το Γιβραλτάρ είναι για Άντερ 21 στο 18 λεπτό και αυτό είναι στο 0-0. Αύριο Πέμπτη είπαμε έχουμε και Ευρωλίγκα. Ο Ολυμπιακός πήγαινε να παίξει με την Βίρτους Μπολόνια. Θα πούμε σε λίγο το πρόγραμμα αναλυτικά. Λοιπόν, τώρα έχουμε το πρόγραμμα. Αύριο λοιπόν, 1η του μήνα, 1η Οκτωβρίου, Χάπολ Τελαβίβ Ρεάλ, Αστέρας Ανατολού, Βίρτους Μπολόνια Ολυμπιακός 9:30, Παρίζ Αλγύρης, Μπασίκτας με την Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια. Αυτά είναι μάλλον Παρίζ Αλγύρης 1η του μήνα και 2 του μήνα την Παρασκευή, Μπεσικτάς Μπαρσελόνα, Φενέρμπαξε Ντουμπάι, Βιλερμπάν Βαλένθια, Μπάγερν Παρτιζάν, Παναθηναϊκός Μακάμπι Τελαβίβ και Μπασκόνια με το Μιλάνο. Για το ποδόσφαιρο 10 παρατέταρτο αύριο, μάλλον νωρίτερα έχουμε 7 η ώρα ένα παιχνίδι Αζερβαϊτζάν με το Λιχτενστάιν και 10 παρατέταρτο Γερμανία-Σερβία, Δανία-Πορτογαλία, Ελλάδα-Ολλανδία, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο, Μάλτα-Γιβραλτάρ, Ουαλία-Νορβηγία. Τα μάτς που είναι αύριο στις 10 παρατέταρτο, εθνική μας είπαμε στην Τούμπα, κατάμεση Τούμπα με την Ολλανδία για να κάνουμε το 3 στα 3. Θα το ακούσετε live εδώ από τον Γιώργο Λίγκρι και από τον Ιντερ Βέτερ Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε πάλι στο ΆΚΑ. Ξεκινάει σε λίγο το δεύτερο ημίχρονο.

0: Λοιπόν, όλα έτοιμα στο ΆΚΑ για το, στο Telecom Center για το δεύτερο ημίχρονο Παναθηναϊκός Βιλερμπάν. Είπαμε 54-32. Πάμε κατευθείαν στον Νίκο Κατσάτσο. Νικόλα, καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα Βασίλη, για ακόμα μία φορά συνεχίζουμε στο Telecom Center Athens Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 356-34. Ο Παναθηναϊκός προηγείται με 22 πόντους αυτή τη στιγμή, την ώρα που έχει την κατοχή της μπάλας ο Γκραντ, δίνει στον Καρετζά και θα ξαναδεχτεί ο Γκραντ. Γκραντ το κέντρο του γηπέδου δίνει στον Μίτογλου. Μίτογλου χάνει μπάλα όμως με φάουλ. Χάνει την μπάλα με φάουλ, οπότε έχουμε 9 κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Και ναι, φάουλ το οποίο δέχτηκε από τον Πόντζο Μπάμπα. Οπότε έχουμε γρήγορα τον Μαντζούκα να κάνει την επαναφορά. Να δίνει στον Ντέριαν Γκραντ. Γκραντ από τα δεξιά, ξανά στον Μαντζούκα. Μαντζούκα στον Γκραντ. Γκραντ έχει απέναντι του δύο. Απέναντι τον Μπολομπόη. Πατάει στο ζωγραφιστό. Σουτάρει για δύο η μπάλα στο ζωγραφιστό. Η μπάλα στο Στεφάνι. Στεφάνι. Και έχουμε ατομική ενέργεια του Πόντζο και κλέψιμο του Ντέριαν Γκραντ. Δεν ήταν καλή. Πάσα κατέληξε πάνω στον Γκραντ. Μαντζούκα. Θα δώσει τον Καλετζέ, Καλετζέκ θα βγάλει την μπάλα έξω, θα δώσει στον Ντέριαν Γκραντ. Γκραντ κρατάει, έχει απέναντι τον Πόντζο. Πόντζο δέχεται το σκρίνο από τον Μίτογλου. Μίτογλου και δέχεται την μπάσα από τον Γκραντ. Σουτάρ για δύο. Στεφάνι. Καλετζάκης και θα στείλει ο Καλετζάκης. Θα στείλει την μπάλα έπειτα από την διεκδίκηση που είχε με τον Πόντζο. Θα στείλει την μπάλα έξω, εκτός, και έχουμε τώρα την κατοχή την Ασβέλ με τον Πάτη Μίλη να είναι στο μέτρο του γηπέδου. Να κάνει την μπάλα στον Κράουντερ. Κράουντερ ο οποίος κρατάει την μπάλα, πηγαίνει μόνος του, δίνει στον Πόλο Μπόμπ να είναι κάτω την μπασκέτα. Κάνει την κατοχή, νέα κατοχή όμως τώρα που είναι το rebound του Μίλη. Στους για τρεις του Κράουντερ. Θα σουτάρει και έχουμε τώρα τον Γκραντ. Γκραντ, ο οποίος θα δώσει έξω το εδώ Μίτογλου. Μίτογλου, από τα αριστερά που σκέφτεται τώρα ξανά στον... Κάνει την μπάλα. Για Μπουσέλ πατάει μέσα. Γενικά τους πάντες για το 58-34. Και έχουμε το πρώτο καλά της περίοδου από τον Γέρσον για Μπουσέλ. Σε νέα επίθεση με τον Μίλς, όπου θα πετύχει από τη γραμμή των βολών δίποντο ο Αυστραλός με εμπειρία από το NBA, πολλά χρόνια εμπειρία στο NBA, 58-36 προηγείται το τριπύλι με τον Γκραντ τώρα να δίνει από τα δεξιά στον Γιαμπουσέλε. Γιαμπουσέλε δεν συνέστη καλά με τον Μίτογλου, η πάσα την οποία έκανε από τα δεξιά που ήθελε να βρει τον Έλληνα forward. Εν τέλει κατέληξε στα χέρια του Κράουντερ. Οπότε έχουμε κατοχή για την Βίλερμπαν με τον Κράουντερ να κερδίσει φάουλ από τον Μίτογλου. Μίτογλου ο οποίος είναι προβληματισμένο. Απόφαση την ώρα που γίνεται βιβλιοδοτικό παθητήρι στον Κράουντερ. Κράουντερ απέναντι στον Καλαϊτζάκη. Κράουντερ αντί του Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, πολύ ωραίο κλέψιμο. Πάρα πολύ ωραίο κλέψιμο του Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. Και δίνει στον Γκραντ. Γκραντ, η άμυνα του τριπώντου δίνει στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, πολύ όμορφη πάσα προς τον Γιαμπουσέλε. Και ο Γιαμπουσέλε θα τελειώσει με καλά με τη βοήθεια του ταμπλό. Για το 60-36, Γκέρσον Γιαμπουσέλε 7 πόντους σήμερα στην αναμέτρηση. Ατομική ενέργεια του Φοντζονάνα, πήγε να κάνει την πάσα, η μπάλα μας θα καταλήξει out, φαν στον τάμπλα. Και έχουμε έξω για τον Παναθηναϊκό, έχουμε επαναφορά βασικά τον Παναθηναϊκό, την οποία έκανε ο Μαντζούκα στον Γκραντ. Γκραντ ο οποίος κατεβάζει, έχει περάσει το κέντρο του γηπέδου. Το ένας εναντίον ενός, αλλά δεν θα γίνει ένας εναντίον ενός, θα πάνε και δύο παίκτες, γύρω να μπουσέλε. Δίνει από τα δεξιά στον Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκη, να και το τρίποντο από τον Παναγιώτη Καλαϊτζάκη. 63-36. Δύο τρίποντα έχει σκορά. Είναι το δεύτερο τρίποντο που σκοράρει τη σεζόν ο Δημήτρης, ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκη. 63-36. Η ομάδα του Τόνι Πάρκερ μπορεί να ξεκίνησε με το εξής της υποχρεώσης της EuroLeague επικρατώντας της Μακάμπι Τελαβίβ. Ωστόσο δεν μπορεί να πει κανείς ότι σήμερα δίνει και την καλύτερη της εικόνα. Την ώρα που έχουμε τον Κράουντερ να επαναφέρει για τον Μίλς. Παντιλίνης. Μίλης έχει απέναντί του τον Μίτογλου. Πλησιάζει και ο Γκραντ. Δίνει στον Φοντζοντάντα για τρεις από 45 μοίρες. 63-39, εύστοχο τρίποντο για την Βιλερμπάν. Τώρα την παλέτια της βάζει ο Γκραντ. Γκραντ. Για Μπουσέλε δεν κάνει το screen. Παραμένει ένας εναντίον του Τάντα, θα κάνει το φάουλ προς τον Τζέριαν Γκραντ και αυτό έχει ως αποτέλεσμα νέα κατοχή για τον Παναθηναϊκό την σημερινή αναμέτρηση. Νέο φάουλ, το φάουλ έχουν κάνει την δεύτερη, την τρίτη περίοδο και οι δύο ομάδες αμφότερες.
0: Λοιπόν, στο άλλο μάτς της βραδιάς, Μακάβι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 52-63, μπροστά σταθερά η ομάδα από την Τουρκία, 52-63, ακόμα θέλει 5 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Νίκο.
1: Γκραντ, δέχεται το σκρίνο του Μίτογλου, δίνει στο Γιαμπουσέλη, Γιαμπουσέλη δοκιμάζει για τρεις την μπάλα στην Στεφάνη και rebound από τον Λάιτη. Τώρα έχουμε τον Τεστίν από την γωνία να δοκιμάζει για τρεις από την αριστερή γωνία, δεν σκοράρει. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Μαντζούκας και βολές.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα

0: Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22310-53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
1: Είναι Βιλερμπάν. Δεν έχουμε βολές. Πεστίνα. Πεστίνα τώρα δίνει στον Ποντζοντάντα. Ποντζοντάντα. Είχε παίρνει τον Μίτογλου. Πατάει στο ζωγραφιστό. Δεν μπορεί να σκοράρει, δίνει την μπάλα, παίρνει το rebound όμως, δίνει στο Σεστίνα. Σεστίνα, όταν αυτός μπορεί να σκοράρει, θα έρθει με το follow, θα έρθει με το follow για να σκοράρει για δύο πόντους στο Φόντζο Ντάντα, ο οποίος φτάνει τους 6 πόντους σήμερα. Και έχουμε Τζέριαν Γκραντ τώρα, Τζέριαν Γκραντ που δίνει απεταξέ στο Γιαμπουσέλε, Γιαμπουσέλε πατάει στην περιοχή του διπότου και δίνει πάρα πολύ ωραία τον Δημήτρη Μωραήτη, ο οποίος θα σκοράρει το πρώτο του καλάθι στην αναμέτρηση του πρώτου του δίποτα, θα σκοράρει κάτω από την μπασκέτα, 68-42. Και έχουμε τώρα τον Μασά, Μασά που θα δώσει τον Μίλς, αυτός δεν καταφέρει να σκοράρει ο Μίλς. Τρίποντο και έχουμε Μαντούκα, παίρνει, παίρνει το πέμπτο του rebound σήμερα. Γκραντ δίνει πολύ ωραία στον Μίτογλου, ο οποίος θα τελειώσει τη φάση με το lay-up, 70-42. Η διαφορά στους 28, κυρίες και κύριοι. Με την Ασβέλ τώρα να απαντάει άμεσα, με τον Μπεσόν να δέχεται πολύ ωραία την πάσα μέσα μέσα στο γραφιστό από τον Σεστίνα, να την αξιοποιήσει σε κάτω το καλάθι ο Μπεσόν να σκοράρει για την Βιλερμπάν. Και γίνεται το κλέψιμο τώρα και θα πάει για το κάρφωμα ο Γκέιλ και κάνει πολύ ωραίο κάρφωμα ο Μάιλς Γκέιλ για το 70-46. Και έχουμε τώρα τον Δημήτρη Μωραήτη. Μωραήτη αν την προσπίσει, πάει να δεχτεί το κλέψιμο, δεν του κλέβουν όμως την μπάλα, δεν μπορούν να του κλέψουν την μπάλα, είναι στο Μίτογλου από δίπλα. Μαντζούκας για το πρώτο τρίποντο της περιόδου, δεν θα καταφέρει. Έχουμε τώρα βολές, τις οποίες θα κερδίσει ο Γκέρσον. Για που σέλε από το φάουλ το οποίο κάνει ο Μάσα. Την ώρα που έχουμε για τον Παναθηναϊκό την ευκαιρία να ξαναπάει το προβάδισμα στους 26 πόντους. Ο Παναθηναϊκός είναι σε πολύ καλή βραδιά. Σε πολύ καλή βραδιά και έχουμε και time out και όλα αυτό το οποίο...
2: Λοιπόν, έχουμε time out. Νικόλα, παίρνεις μια ανάσα. Εγώ είπα και πριν ότι χαμός στην Πορτογαλία με τον Ρονάλντο. Παράτησε την ομάδα και άδειασε τον Ζωζέ Ζέστο, προπονητή του. Τα βρότηξε. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει. Είπε και το... Είπε κιόλας από την αλήθεια στον πορτογαλικό λαό για τους λόγους της αποχώρησής μου από την εθνική. Καλή τύχη, είπε ο Ρονάλντο, ευχήθηκε στην εθνική καλή τύχη στα παιχνίδια που έχει τα επόμενα. Και βέβαια αυτός την κοπάνησε, έφυγε. Τώρα έχει θέματα μάλλον με τον προπονητή, από τη γράφει, διαβάζω εδώ, από τον Ζωζέ Ζέσους. Τώρα θα δούμε τι θα γίνει με την περίπτωσή του. Πάντως από την Πορτογαλική Ομοσπονδία τον πιέζουν, προσπαθούν μάλλον να το μεταπίσουν, να αλλάξει απόφαση και να συνεχίσει να παίζει στην εθνική Πορτογαλίας. Θα δούμε τελικά τι θα γίνει με την εξέλιξη. Αυτή πάντως έχει γίνει μεγάλο θέμα γενικά στην Ευρώπη και στην Πορτογαλία, αυτό που έκανε ο Ρονάλντο. Λοιπόν, να δούμε το παιχνιδάκι στην Ευρωλίγκα, το άλλο μάτς, Μακάμπι Τελαβίβ με την Μπεσίκτας. Μάλλον η Μπεσίκτας θα πάρει πολύ μεγάλη νίκη, προηγείται με 15 πόντους διαφορά, 54-69, ακόμα θέλει 3 λεπτά να τελειώσει το τρίτο δεκάλεπτο. Είπαμε Μακάμπι και η άλλη ομάδα από το Ισραήλ, οι Χάπολ δεν παίζουν στο Ισραήλ λόγω του πολέμου, παίζουν σε ουδέτερα γήπεδα. Πάντως η Μπεσίκτας προηγείται τώρα με 18 πόντους διαφορά, 54-72, Παναθηναϊκός Βιλερμπάν 70-46. Πάμε πάλι στο ΟΑΚΑ και στον Νίκο Κατσάτσο.
1: Επιστρέφουμε για τις βολές του Γιαμπουσέλε στο Telecom Center Athens, 3 και 16 από την λήξη της τρίτης περίοδου, του τρίτου δεκαλέπτου, με τον Μπραν Κουμπαδιό να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο στη θέση του Μαντζούκα και έχουμε Παναθηναϊκός Βιλερμπάν στο 70-46 με την ευκαιρία του Γιαμπουσέλε να αυξήσει το προβάδισμα στους 26 πόντους, με τον Γάλλο να εκτελεί την πρώτη βολή.

0: την οποία θα είναι έτοχος. 71-46, έχει άλλες δύο βολές ο Γκέρσον για Μπουσέλε. Την ώρα που ετοιμάζεται, ακούτε και εσείς τι γίνεται στο Telecom Center με τους φίλους του Παναθηναϊκού, να μην σταματάνε λεπτό. Και μάλιστα δύσκολο να μην σταματάνε λεπτό να τραγουδάνε επίσης από τη σημερινή εμφάνιση. Τον Γιαμπουσέλε να κάνει και το 2-2 και έχουμε το 72-46 για τον Παναθηναϊκό και την Αντζέλ σε νέα κατοχή της μπάλας, με τον Ματά να δίνει την μπάλα προς τον Water. Water, το οποίο έχει απέναντι τον Μπαντιό. Ο Water θα πρέπει να κατεβάσει. Ένας εναντίον ενός με τον Μπαντιό. Θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, τώρα στον Μπεσόν. Μπεσόν κρατάει, πρέπει το Μίτογλου, θα δώσει τον Σέστινα. Σέστινα, απέναντι στον Μωραΐτη, δίνει στον Waters. Waters δοκιμάζει για τρεις. Στεφάνη, νέα στοχεία, διπλή ευκαιρία για τον Τέστινα και έχουμε επαφή στο δικτάκι από τον Καβόπουλο. 72-48. Το πρόσωπο παραθέσεις δεν είναι για τον Παναθηναϊκό, απλά η Διαζέλ πλειώνει στους 24. Τώρα πούμε τον Φραντσίσκο, ο οποίος θα κερδίσει το φάουλ από τον Μπεσόν. Και την ώρα που έχουμε αυτό το φάουλ, μια στιγμή να δούμε λίγο και τα στατιστικά της αναμέτρησης που έχουν και πολύ ενδιαφέρον, καθώς ο Ελευθέρης Μαντζούκας έχει τους περισσότερους πόντους αλλά και τα περισσότερα rebound στην αναμέτρηση, 16 πόντους και 5 rebound. Φρανσίσκο δίνει την πάση τώρα στον Μίτογλου. Μίτογλου ξανά στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο πηγαίνει στο κέντρο, έχει απέναντι τον Μπεσόν, τον νικάει, θα κερδίσει όμως φάουλ. Ο Φρανσίσκο που θα εκτελέσει δύο βολές, πήρε το φάουλ από τον Μπεσόν. 2-31 από την λήξη του 3 λεπτού, με τον Φρανσίσκο να ετοιμάζεται να εκτελέσει τις δύο βολές. Ένας Σιλβέν Φρανσίσκο που έχει σκοράρει 10 πόντους, έχει μαζέψει ένα ρημάνι και μοιράζει μία assist. Ενώ κάτι αξιοσημείωτο, είπαμε ότι πρώτος τους πόντους είναι ο Ελευθέρης Μαντζούκας, ο οποίος έχει σκοράρει 16 πόντους, και μάλιστα έχουμε και ένα rebound και τα 5 rebound του Μαντζούκα, την ώρα που αστοχεί στην πρώτη, ευστοχεί στη δεύτερη ο Σιλβέν Φρανσίσκο. Και ενώ έχουμε τον Μαντζούκα, ο οποίος είναι πρώτος σκόρερ και πρώτος στα rebound, έχουμε και ο πρώτος ασίστερ είναι Έλληνας, ο Παναγιώτης Καλετζάκης, ο οποίος έχει δώσει 4 ασίστερ. Ένα πολύ καλό βράδυ για τους Έλληνες παίκτες, με τον Μωραΐτη, είχαμε επίσης τις Βιλερμπάν, Μωραΐτη δίνει από τα δεξιά στον Μπαντιό, Μπαντιό δίνει στον Φρανσίσκο. Και ο Μάσα με το πόδι θα κάνει φάουλ τον Φρανσίσκο. Και έχουμε βολές για τον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν έχουμε βολές. Συγγνώμη, δεν έχουμε βολές. Τώρα μετά από αυτό το φάουλ έχουμε βολές. Θα αφήσουμε το πέμπτο φάουλ. Μωραΐτης δίνει τον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο δίνει πολύ ωραία στον Μωραΐτη. Δημήτρης Μωραΐτης. Πολύ περνάει. Πάει στον γραφιστό. Και έχουμε διεκδίκηση, αν μπορώ να καλά. Η διεκδίκηση βολές, θα δούμε στο replay. Τη μελιγενέστε με την λογοπάθεια που είναι πολύ καταλάβω. Ναι, είναι διεκδίκηση, έχουμε τζάμπολ από τη γραμμή των βολών ανάμεσα στον Λάιτη και τον Μωραΐτη. Και πιο ψηλά θα δείξει ο Λάιτη, ο οποίος κερδίζει το τζάμπολ, και η Αζέφα κρατήσει την κατοχή της μπάλας με τον Waters να προλαβαίνει από το να βγει από την τελική γραμμή. Waters πηγαίνει πολύ ωραία, κάνει πολύ ωραία ατομική προσπάθεια, δεν μπορεί να το σταματήσει κανένα, και με λέει από σκοράρει το 73-50. Ο Waters 5 πόντους στην σημερινή αναμέτρηση, με τον Φρανσίσκο ο οποίος έχει κατεβάσει, έχει φτάσει στο τρίποντο. Φρανσίσκο δίνει στον Μπαντιό, Μπαντιό δίνει στον Μωραΐτη, Μωραΐτης πολύ ωραία στον Λεσόρ, Λεσόρ στον Μωραΐτη, Μωραΐτης θα δώσει τον Μπαντιό, Μπαντιό στον Φρανσίσκο, Φρανσίσκο τον Μωραΐτη, Μωραΐτης δοκιμάζει για 3, μπάλα στη Στεφάνη, rebound από τον Μπαντιό, Μπαντιό σουτάρει για 2, νέο νέο του Στεφάνη, νέο rebound αυτή τη φορά από τον Μπαντιό, δίνει στο Φρανσίσκο. Φρανσίσκο 76-50, σουτάρι για 3. Ο Σιλβέν Φρανσίσκο σκοράρει μόλις το δεύτερο του τρίποντο στην αναμέτρηση. Ο Γάλλος του Παναθηναϊκού, ο οποίος παίζει το τρίτο του παιχνίδι με την Φανέλα του Σιλβιού. Έχει παίξει τον ημιτελικό του Super Cup από τον ΠΑΟΚ 82-84, έχει παίξει την πρεμιέρα του Ρόντι Παρί και παίζει και αγωνίζεται και σήμερα με την ΑΣΔΕΛ. Την ώρα που έχουμε και φάουλ που κερδίζει ο Παναθηναϊκός από τον Σέσκινα και συγκεκριμένα το φάουλ το κερδίζει ο Ματίας Λετσόρ. Κράτημα, δύο βολές από τον Γάλλο σέντερ. Και εκδοχή στην πρώτη, 77-50, τους 27 πόντους στο προβάδισμα. Και έχουμε και άλλη μια βολή, την οποία θα κάνει ο Ματίας Λεσόρ. Και με περιπέτεια θα τη σκοράρει την βολή, 78-50. Και έχουμε τον Waters, Waters που δίνει στον Lighty, Lighty ο οποίος θα κρατήσει, θα δώσει τον Σέστινα, Σέστινα, θα δώσει τον Lighty, Lighty δοκιμάζει από τη γωνία για 3, 78-53, μειώνει η Βίλερμπαν, 78-53, 25 δευτερόλεπτα από την λήξη της τρίτης περίοδου, Σιλβέν Φρανσίσκο, που πιστεύει πολύ ωραία, παίρνει τον Μαθά, περνάει ο Φρανσίσκο, Φρανσίσκο βγαίνει έξω, δοκιμάζει για 3, περιπέτεια, η μπάλα μπαίνει μέσα, βγαίνει έξω, εν τέλει ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα κάνει το 80-53. Και έχουμε Λεσόρ να βγάζει την άμυνα σε προσπάθεια του Σέστινα, ωστόσο έχουμε τρίποντο το οποίο σκοράρει η Βιλερμπάν από την γωνία, επίσης με τον Λάιτι για ακόμα μια φορά, δείχνουμε ένα τρίποντο από τον Λάιτι, Παναθηναϊκός 80, ΑΣΒΕΛ 56. Time out από τον
1: Ζέλικο Μπράτοβιτς. Λοιπόν, να δούμε και τα παιχνίδια τα υπόλοιπα. Η Μακάμπι με την Μπεσίκτας είναι 63-78. Ακόμα έχουμε ένα τελευταίο δεκάλεπτο. Πάει για μεγάλη νίκη Μπεσίκτας με την Μακάμπι. Ξεπροηγείται 15 πόντους διαφορά. Είπαμε Παναθηναϊκός περνάει εύκολο βράδυ. Πολύ εύκολο βράδυ. 80-56. Και εδώ χρειάζονται ακόμα 10 λεπτά να δούμε το τελικό αποτέλεσμα. Από εκεί πέρα στα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη στο ποδοσφαιρικό κουπόνι. Να δούμε αν έχουμε κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, στο Λιόν Τσέλσι για τις γυναίκες πάντα και Μπενφίκα Μπάγκερ Μονάχου. Champions League γυναικών είναι και τα δύο στο 0-0 στο 42ο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ και αυτό σε λίγο τελειώνει το ημίχρονο. Φτωχό 1-0 για τους Πορτογάλους. Λοιπόν, και από εκεί πέρα δεν έχουμε κάτι άλλο. Στα παιχνίδια για το Euro Cup, μισό λεπτό να δούμε και αυτά. Τα παιχνίδια του Euro Cup πριν ξαναπάμε στο ΟΑΚΑ. Αλλά να τα βρούμε πρώτα, μισό λεπτάκι, να τα δούμε και να τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, έλα που είναι. Πάντα βρούμε, θα τα πούμε σε πολύ πολύ λίγο. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Και πάμε πάλι, όχι, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο στο, μάλλον το τελευταίο δεκάλεπτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Βιλερμπάν. Πάμε, ο Παναθηναϊκός κάνει ένα εύκολο απόγευμα. Βραδάκι μάλλον. Λοιπόν, στα EuroCup τα βρήκαμε. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα Ολύμπια γίνεται ντερμπάκι εδώ. Έχουμε λίγο πριν το ημίχρονο 43-42. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 31-32. Με η Ρώμα με την Κλουζ είναι 38-18. Νάπολη με την Μπούργκ είναι 58-48. Είναι EuroCup. Θυμίζουμε ο ΠΑΟΚ πριν από λίγο κέρδισε εύκολα την Μανρέσα. Στο τελευταίο δεκάλεπτο πήρε διαφορά 13 πόντων και κέρδισε. Και ο Άρης Τες και αυτό ξεκίνησε με το δεξί στη Γαλλία με νίκη επί της Λεμάν. Πάμε πάλι στον Νίκο για το τελευταίο δεκάλεπτο. Νίκο, ο λόγος σε σένα για 10 λεπτά ακόμα να δούμε το τελικό αποτέλεσμα.
0: Ο Μπεσάν επαναφέρει για την Βίλερμπαν την ώρα που έχει λήξει το τρίτο δεκάλεπτο με το τέταρτο, 85-56 με τον Μπεσάν μίληση στον Λάιτ για 3, ο οποίος δεν θα καταφέρει ο Λάιτ να σκοράρει. Rebound και την ώρα που μπορούμε να δούμε σε πρώτο πλάνο τον Νίλικο Μπράντοβιτς να ζητάει από το κοινό ουσιαστικά να αφήσει τους παίκτες την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος έχει την μπάλα που αναφορά, με τον Μπεσάν, ο οποίος έχει απέναντι τον Λεσόρ. Μπεσάν, ένα βήμα με τον Λεσόρ, ωραία ατομική ενέργεια, πατάει στο ζωγραφιστό, σηκώνει την μπάλα προς το ταμπλό και μέσα, 80-58 για την Αρβέλ, την ώρα που φεύγει σε... να απαντήσει ο Φρανσίσκο, ο οποίος δεν θα σουτάρει, θα δώσει τον Ρογκαβόπουλο. Ρογκαβόπουλος κάνει το καλά, θα κερδίσει φάουλ. Δύο βολές για τον Παναθηναϊκό. Ακόμα θα δύο βολές. 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα θέλουμε για την λήξη του αγώνα. Την ώρα που, εντάξει, μπορείτε να ακούσετε και εσείς τον χαμό τον οποίο κάνουν οι φίλοι του TCU που έχουν βρεθεί σήμερα στο Telecom Center Athens. Δεν έχουμε βολές τελικά, συγγνώμη, λάθος μου, ήταν ο Φρανσίσκο, ο οποίος επαναφέρει, ήταν ο Μπαντιό, ο οποίος επαναφέρει στον Φρανσίσκο, καθώς έχουμε το πρώτο φάουλ, είναι μόλις το πρώτο φάουλ της Λιμπάν, να σας το δίνει στον Μπαντιό από δίπλα, Μπαντιό, μπάλα πήγε να καταλήξει σε κάποιον τρόπο στον Λεκτόρ, ωστόσο την κλέβουνε και έχουμε τον Waters. Waters, ο οποίος κερδίζει φάουλ από τον Ρογκαβόπουλο, το πρώτο φάουλ του Παναθηναϊκού σε αυτή την περίοδο. Την ώρα που βλέπουμε πολύ, την ώρα που βλέπουμε πολύ όμορφες εικόνες των τις κερκίδες με οικογένειες, παιδιά, γονείς, όπου έχουν τεχνολογικό Παναθηναϊκό σε ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, με τον Μάσα να δέχεται την πάστα από τον Waters, και ο Μάσα μειώνει στους 20, 80-60. Δημήτρης Μωραΐτης σε νέα επίθεση για τον Παναθηναϊκό, που θέλει να απαντήσει και αυτός με ένα καλάθι. Μαντζούκας, πολύ ωραία πάσα στον Λεσόρ. Κερδίζει φάουλ ο ψηλός του Παναθηναϊκού κάτω από το καλάθι. Μετά πήγε να σουτάρει. Οπότε έχουμε δύο βολές για τον Παναθηναϊκό με τον Ματίας Λεσόρ. 80-60, αυτός 20 η διαφορά των δύο
2: ομάδων.
0: Με MVP της αναμέτρησης να είναι χωρίς αμφιβολία ο Λευτέρης Μαντζούκας, 16 πόντους, 5 rebound και μια ασίστ μέχρι στιγμής. Λάβω, δεν έχουμε δει ακόμα στην δεύτερη περίοδο με τον Λεσόρ να στοχεί στην πρώτη αμφιβολή. 80-60, θα βάλω όμως τη δεύτερη. 81-60 από τον Ματίας Λεσόρ με τον Μασά τώρα. Μασά δίνει στον Waters. Waters, ο οποίος έχει απέναντι τον Παντιό. Waters περνάει πολύ, κάνει πολλή ατομική ενέργεια, δίνει την πάσα στον Daniel Lighty και ο Lighty κάτω από το καλάθι θα σκοράρει για το 81-62. Την ώρα που έχουμε προσπάθεια του Φρανσίσκο, ο οποίος θέλει να κοιτάξει πάσα. Δεν θα κοιτάξει πάσα, θα κάνει ατομική ενέργεια, δίνει στο Λεσόρ, ο οποίος γυρνάει και θα στείλει μπάλα στο καλάθι για το 83-62 με τη βοήθεια του ταμπλό. Την ώρα που έχουμε φάουλ που θα κερδίσει ο Λάιτη από τον Δημήτρη Μωραΐτη. Όπως καταλάβατε, ο Δημήτρης Μωραΐτης, ο οποίος παίζει αρκετά λεπτά σήμερα λόγω και της εξέλιξης της αναμέτρησης. Και γενικά εγώ θα πω ότι πρέπει να βλέπουμε Έλληνες παίκτες να αγωνίζονται, και πόσο μάλλον σαν τον Λευτέρη Μαντζούκα μετά από την εμφάνιση την οποία έκανε. Ο Καλατζάκης δεν έπαιξε άσχη, δεν ήταν άσχημο, δεν έκανε κάτι κακό σήμερα στην αναμέτρηση μέχρι στιγμής όσο έχει πάει, καθώς είχε και τις περισσότερες ασίστ από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Την ώρα που ο Walter Bubb με lay-up θα μειώσει σε 83-64 με τον Μπαντιό να δίνει από τα αριστερά στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο, ο οποίος πήγε να δώσει την πάσα στον Λεσόρ, η μπάλα κοντέρα στον Σέστινα, όμως ήταν ο Λεσόρ. Λεσόρ εναντίον του Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κάνει ο Πόντς πάνω στον Λεσόρ. Ο Πόντς, ο οποίος ήταν κοντά και μαζί με τον Σέστινα. Και έχουμε φάουλ το οποίο κερδίζει ο Λεσόρ, έπειτα από την μονομαχία την οποία είχε με τον από τον Σκοπιάνο Αμερικανό. Την ώρα που έχουμε τον Μασά να μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο και ο Πόντς, ο οποίος έχει αποβληθεί καθώς έκανε το πέμπτο του φάουλ, και αποβλήθηκε από την αναμέτρηση. Με τον Μπαντιό να δοκιμάζει για 3 από την πάση του Ρογκαβόπουλου. Δεν σκοράρει. Παρ' όλα αυτά ο Ρογκαβόπουλος παίρνει το rebound και θα πετύχει αυτός. Δύο πόντους κάτω από το καλάθι, 85-64 στο συν 21 με τον Κέιλ. Κέιλ, ο οποίος θα δώσει τα αριστερά στον Μασά, Μασά από τα δεξιά στον Waters. Waters έχει απέναντι τον Ρογκαβόπουλο. Waters κάνει την προσποίηση, εκτελεί για 3 τη Στεφάνη. Και πάω να καταλήξω Λεσόρ. Λεσόρ στον Παντιδιό. Παντιδιό από τα αριστερά. Κάνει την προσποίηση, έχει απέναντι τον στον Τέσσινα. Και την ώρα που υπήρχαν οι μονομαχίες για να μείνει η μπάλα στον αγωνιστικό χώρο εντός των τεσσάρων γραμμών, έχουμε για τον Παναθηναϊκό ατοχή, καθώς ο Μασά πάτησε την γραμμή την ώρα που πήγε να σώσει την μπάλα και να την δώσει στην κατοχή των συμπαικτών του. Οπότε έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι φάνηκε. Παρ' όλα αυτά το τσεκάρουν και οι διαιτητές. Να δούμε και τι μέλη γενέται. Την ώρα που υπάρχει αυτή η μικρή διακοπή, μπορείτε να ακούσετε και εσείς με φυσικό ήχο τι επικρατεί από τους φίλους του Παναθηναϊκού.
1: Λοιπόν, στο Μακάμπι Μπεσίκτας 73-90, 6 λεπτά ακόμα να τελειώσει το παιχνίδι και λογικά η Μπεσίκτας θα πάρει το ροζ φιλοαγώνα. Ο Παναθηναϊκός το ίδιο, 85-64. Πιθανόν ο Μπράντοβιτς να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, γιατί έχουμε κι άλλο μάτς στην Παρασκευή. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι στο πάλι στο ΟΑΚΑ. Πιθανόν να ξεκουράσει κάποιους παίκτες, να τους έχει πιο φρέσκους για την Παρασκευή. Έτσι έγινε, Νικόλα.
0: Ακριβώς. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και μάλιστα έχει έναν δυσκολότερο αντίπαλο, τουλάχιστον δυσκολότερο στα χαρτιά, θα το δούμε και στην πράξη, την Παρασκευή εναντίον της Μακάμπι Τελ Αβίβ.
1: Σήμερα στο σημερινό παιχνίδι δεν φαίνεται ότι θα είναι δυνατός αντίπαλος, γιατί χάνει από την Μπεσίκτας την πρωτάρα. Μπεσίκτας 17 πόντους κάνει, Μακάμπι 73, Μπεσίκτας 90.
0: Ναι, όπως είπα, Βασίλη, στα χαρτιά.
1: Ναι, πάντα. Θεωρητικά, ναι, είναι ο Παναθηναϊκός ναι. Το απόλυτο φαβορί για να πάρει την νίκη και η Μακάμπι δεν είναι σε καλή κατάσταση από ό,τι φαίνεται. Δύο ήττες έχει κάνει, δεν είναι με τη Βίλερ. Έχασε τη Βίλερμπαν και έχασε και το σήμερα.
0: Ναι.
1: Ξεκινάει με 2-2.
0: Έχασε από την πρωτάρα Μπεσίκτα σήμερα και από τη Βίλερμπαν την προηγούμενη.
1: Άρα δεν είναι μια ομάδα η οποία τρομάζει. Μια μεγάλη δύναμη στον μπάσκετ η Μακάμπι, αλλά δεν είναι η ομάδα που ξέραμε πριν λίγα χρόνια. Από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στα πρώτα δύο μάτς, έτσι έγινε.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο και ουσιαστικά η εικόνα της στα πρώτα δύο...
1: Είναι κακή.
0: Δεν είναι μόνο ότι δεν πείθει, είναι ότι είναι κακή γιατί έχει χάσει και τους δύο αγώνες με διψήφιο αριθμό.
1: Ναι, και έχει το τεσαβαντάζ ότι παίζει μόνο εκτός έδρας. Με λέει και αυτό ναι. Πολλά, γιατί αν να παίζεις στο Ισραήλ που είναι καυτή έδρα, από τις πιο καυτές της Ευρώπης, και αν να παίζεις στη Ρουμανία και στην Πολωνία.
0: Έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό, την ώρα που ο Λεσόρ διορθώνει ένα λάθος κράτημα το οποίο έχει στην μπάλα. Φρανσίσκο, ο οποίος θα σκοράρει για 2 για το 87-64 με τον Μασά. Να έχει τώρα την μπάλα, τον Κέιλ. Κέιλ που δοκιμάζει για 3. Στεφάνη, μπάλα στον Μασά. Παίρνει το rebound στον Σέστινα. Σέστινα κάνει την προσποίηση προς τον Μπόγκα. Θα σουτάρει για 3. 87-67. Σιλβέν Φρανσίσκο τώρα. Δίνει στον Μπράνκου Μπαντιό. Μπαντιό που δέχεται το screen από τον Λεσόρ. Πατάει για 2. Δίνει στον Φρανσίσκο. Φρανσίσκο για 3. 90-67, 5-55 από τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Παναθηναϊκός παραμένει σταθερά στους 23 πόντους με το τρίτο τρίποντο του Σιλβέν Φρανσίσκο. Ένα Σιλβέν Φρανσίσκο ο οποίος έχει πετύχει αυτή τη στιγμή 14 πόντους στην αναμέτρηση. Την ώρα που έχουμε τον Μασά, ο οποίος θα κερδίσει φάουλ από τον Λεσόρ, τον συμπατριώτη του, κατοχή για την Βίλερμπαν. 3 φάουλ έχουν οι δύο ομάδες έκαστος στην τελευταία περίοδο, με τον Σέστινα να αφήνει στον Νταντά, ο οποίος δίνει στον Κέιλ. δοκιμάζει ένα σου το Λάιτι, ωστόσο μπλοκάρεται Λεσόρ και βάλανε μέσα. Λεσόρ 92-67 με το Ματίας Λεσόρ να ευστοχεί για 2. Λάιτι ατομική ενέργεια, συγγνώμη, Φόντζο ατομική ενέργεια, η μπάλα Στεφάνη, κλέβει την μπάλα ο Λάιτι που παίρνει το rebound, ωστόσο θα τα καταφέρει. Και έχουμε τον Μπόγκα, ο οποίος θα σκοράρει το 94-67 για τον Παναθηναϊκό σε γρήγορη επίθεση. Σε ένα πολύ εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό. Σε ένα βράδυ όλα έχουν πάει ρολόι.
1: Μετακινήσου λίγο, Νικόλα, αν θες, γιατί κάνει κάτι διακοπές. Λίγο δεξιά, λίγο αριστερά.
0: Βασίλη,
1: τώρα,
0: μπορείς,
1: τώρα σε καμιά. Τώρα σε μια χαρά. Τώρα σε μια χαρά.
0: 19 πόντους είχε ο Φρανσίσκο.
1: Νικόλα, δεν σε ακούω τώρα.
0: Βασίλη.
1: Έλα μου, τώρα θα ακούω. Μείνει σε ένα σημείο, πας δεξιά αριστερά και μάλλον λοιπόν, χάνε το σήμα.
0: Τώρα σε αυτή την μικρή διακοπή την οποία έχουμε.
1: Για να σου πω και ότι μίλαγα με κάτι φίλους νωρίτερα και μου λέγανε τώρα κατσάτσο στο γήπεδο. Μάλλον θα έχουμε γκέλα μεγάλη. Τελικά δεν οι προβλέψεις για κατσίκι μαύρο δεν ήσουν σήμερα. Πανεκός κερδίζει εύκολα.
0: Επειδή σε άκουγα από την αρχή, Βασίλη.
1: Είναι του κόσμου, των ακροατών. Είναι ο κόσμος το λέει, όχι εγώ. Ότι παιδιά με κατσάτσο όμως κάνουμε κανιά γκέλα. Τους λέω όχι παιδιά, μου φοβάστε, είναι γούρικος.
0: Εντάξει, νομίζω πήραν δηλαδή, την απάντηση.
1: Άμα κέρδισε και Βιλερμπάν τον Παναθηναϊκό, ρε φίλε, εντάξει, δεν ξαναπήγαινε ποτέ στο γήπεδο. Καθώ να το στούντιο μόνιμα.
0: Εντάξει τώρα.
1: Στην άκρη να μην πηγαίνει και πήγαινε όπου θέλει. Εκεί δεν τα καταφέρνει
0: κιόλα. Να
1: καλά.
0: Το θυμίσω ότι πήγα στην ΑΕΚ τελευταία φορά και έριξε 8.
1: Και τις άλλες φορές πήγε, τι έκανε η ΑΕΚ.
0: Τι?
1: Με την Κηφισιά που πήγε, τι έκανε.
0: Εντάξει, με την
1: Κηφισιά.
0: Είναι μια εξαίρεση.
1: Μας είπε με τον Παρσεραϊκό, με κατηγορία Β' ομάδα, Super League 2, όπου ήταν με 0 νίκες.
0: Εντάξει, έβαλε
1: όμως 8 γκολ. Δεν είχε επιτυχία αυτό που έκανες.
0: Έβαλε όμως 8 γκολ.
1: Με την Κηφισιά τι έκανες, μας είπες, εκεί είναι το θέμα.
0: Εντάξει, με την Κηφισιά, η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
1: Είχες μια γκίνια.
0: Ναι. Η Κηφισιά είναι καλή ομάδα.
1: Ο κόσμος πάντως λέει, σε φοβάται ο κόσμος όταν μεταδίδεις.
0: Δεν χρειάζεται να φοβάται ο κόσμος, δεν χρειάζεται.
1: Ωραία. Γεια σας, πάμε, συνεχίζουμε ακόμα, έχουμε 5 λεπτά και μετά πας για ξεκούραση, να ραντεβούμε κανένα γυναίκα, δεν ξέρω τι κάνεις τα βράδια.
0: Όχι, όχι, όχι, σήμερα ξεκουραζόμαστε.
1: Ωραία, εντάξει, για πάμε.
0: Η Βιλερμπάν μειώνει 94-69 με τον Γκέιλι, ο οποίος έχει κερδίσει και το φάουλ, το οποίο παραδέχεται και ο Μπραντοβιτς, ότι ήταν φάουλ από τον... το οποίο κέρδισε από τον Μπαντιό ο Γκέιλι και θα εκτελέσει μια βολή 94-69. Λέμε λίγο γρήγορα.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Τώρα έχουμε το σκορ στο 96-71. Αλλά φαίνεται ότι δεν το μέτρησαν οι διαιτητές, καθώς δεν υπάρχει καμία επαφή από παίκτη του Παναθηναϊκού στο διστάκι, και μάλιστα δεν υπάρχει κάποια παράβαση. Η μπάλα πήγε στη στεφάνη, έκανε μια περιπέτεια και έχουμε το 96-69. Δεν υπάρχει κανένα καλάθι στην εντόγω φάση, την ώρα που έπειτα από μονομαχίες οι παίκτες του Παναθηναϊκού χάνουν την μπάλα με τον Μίλης να παίρνει ένα καρφώσει, λέει όχι ο Λεξόρ, και έχουμε νέα καταγή για την Βιλντερμπάν, η οποία κρατάει την μπάλα 3-23 από την αναμέτρηση, με τον Φάντζο Ντάντα, ο οποίος πήγε να τελειώσει την φάση με ένα lay-up, θα κερδίσει το φάουλ. Και έχουμε το δεύτερο φάουλ για τον, το πέμπτο φάουλ για τον Παναθηναϊκό, και βολές για τον Φάντζο Ντάντα. Και ο Μπαντίο θα βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, ο οποίος δεν γνωρίζει αυτό το αποδέχτη, θα μπει και ο Παναγιώτης, και θα μπει για τα τελευταία λεπτά και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, με τον Ματίας Λεσσάρ στο πρωτοπλάνο, τους φίλους των Πρασίνων να συνεχίζουν να δίνουν δυναμικό παρόν από το πρώτο δευτερόλεπτο, την ώρα που έχουμε τον
5: Νίκο Παναθηναϊκός, οποίο παίζει την Παρασκευή την ίδια ώρα, έτσι δεν είναι, 9 και 4.
4: Την ίδια ώρα, 9 και 4 με την Μακάμπι Τελαβίου.
5: Ωραία, ωραία. Θα είσαι πάλι γήπεδο,
4: ή όχι, δεν θα είμαι εκεί. Γήπεδο θα είναι ο Γιώργος ο Ιωάννου.
5: Α, εντάξει, οκ. Okay.
4: Εγώ έχω γάμο εκείνη την ημέρα, οπότε.
5: Παντρεύεσαι.
4: Ο ξάδερφός μου παντρεύεται.
5: Άντε και στα δικά σου, Νικολάκη μου. Να το πάρεις το κορίτσι, μην το ταλαιπωρήσεις.
4: Ευχαριστώ, Βασίλη μου, ευχαριστώ.
5: Να το πάρεις το κορίτσι, το ταλαιπωρήσεις.
4: Την ώρα που έχουμε μόνο μία εύστοχη βολή από τον Νέο.
5: Αλλάζεις κουβέντα.
4: Ευστόχησε στη δεύτερη.
5: Όταν είναι για γάμους, αλλάζεις κουβέντα. Πάμε στις βολές.
4: Τώρα έχει την μπάλα ο Καλετζάκης. Καλετζάκης όπου κάνει λάθος πάσα, νέα κατοχή για τη Βιλερμπάν. 3 λεπτά, 11 δευτερόλεπτα πριν από τη λέξη της αναμέτρησης. Την ώρα που στο σύν 26 ο Παναθηναϊκός, οι παίκτες δείχνουν και μια χαλαρότητα στον αγωνιστικό χώρο. Και έχουμε όπου πήγε να κλέψει ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, δεν προλάβει όμως. Θα προλάβει την μπάλα ναι μεν, απλά το σώμα του, το οποίο βγήκε κατά την ώρα, κατά τη διάρκεια της επαφής του με την μπάλα, έχουμε επαναφορά για την Βιλερμπάν από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η γαλλική ομάδα, την ώρα που έχει ξεκινήσει το πάρτι. Σε εξέδρες από την ατοπικά του πάρτι, με τον Σεστίνα να δέχει την μπάλα από τον Κέιλι. Και τώρα έχουμε τον Φόντζο. Φόντζο τώρα δίνει την μπάλα στον Κέιλι. Πολύ καλή άμυνα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Ρογκαβόπουλος, πω συνεργασία. Ρογκαβόπουλος Καλαϊτζάκης, πάσα στον αέρα και κάρφωμα από τον Ματίας Λεσόρ. Πολύ ωραίο κάρφωμα από τον Γάλλο σέντερ. 98-70, 2-41 από τη λήξη της αναμέτρησης. Από τις μια μικρή στιγμή μαγείας, μπορεί να πει κάποιος, την ώρα που έχουμε τον Πόντζο. Πόντζο, ο οποίος έχει απέναντι του τον Μπόγκα. Πόντζο, ο οποίος πάει μέσα για δύο, ωστόσο θα δώσει έξω στον Σεστίνα. Σεστίνα, τον κόβει ο Καλαϊτζάκης με φάουλ. Τρεις βολές για την Βιλερμπάν. Ακόμα ένα φάουλ το οποίο κερδίζει η Βιλερμπάν τις βολές. Την ώρα που πραγματικά η προηγούμενη φάση ήταν απλά μαγική. Κάνει το κλέψιμο Μωραΐτης σε φάση που πήγε να βγάλει ο Μίλς. Δίνει στον Ρογκαβόπουλο, Ρογκαβόπουλος πετάει την μπάλα από το Βιτσέβος Καλαϊτζάκη. Καλαϊτζάκης την πετάει στον αέρα εκεί όπου πετάει πιο ψηλά από όλους ο Ματίας Λεσόρ και καρφώνει. Σε Στίνα εκτελεί την πρώτη βολή, την μπάλα στο Στεφάνι και αστοχή. Το 98-70 παραμένει, ενώ έχει άλλες δύο βολές. Ο Σεφτίνα για τον Βιλερμπάν, 98-70, σουτάρει τη δεύτερη και στη δεύτερη αστοχή ο Αμερικανός Κοπιανός. Και αυτή τη στιγμή δεν πιστεύουν...
5: Όχι, είναι κάτι άλλο. Ζητούν οι Γάλλοι, βέβαια η βολή είναι επανάληψη, αλλά ζητούν οι Γάλλοι ότι στο rebound που πήρε ο Λεσόρ έπρεπε να πέσει καλάθι. Όχι βολή απλή.
4: Ναι, πήγε ο Λεσόρ και επειδή κερδίσει τρεις βολές και όχι δύο, ότι έπρεπε να μετρήσει καλάθι. Μέτρησε όμως κάτι.
5: Μια βολή έβαλε.
4: Έβαλε μια βολή για το 98-71. Καλαϊτζάκης πάει, σουτάρει για δύο. Στη Στεφάνη, Λεσόρ. Δεν μπορεί να τελειώσει την φάση, δεν μπορεί να τελειώσει ο Γάλλος σέντερ τη φάση για να πετύχει τους άλλους δύο πόντους για να φτάσει τους 100 ο Παναθηναϊκός. 98-71 το τριφύλι προηγείται της Βιλερμπάν. 1 λεπτό και 58 δευτερόλεπτα για την λήξη της αναμέτρησης. Ένα πανηγυρικό βράδυ.
5: 2,5 λεπτά θέλει να λήξει το παιχνίδι. Δεν ξέρω, παίζει στο Ισραήλ, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, δεν ξέρω που παίζουν. Μακάμπι Τελ Αβίβ Μπεσίκτας, 89-101.
4: Νομίζω κάπου είδα ότι παίζουν στη Σερβία.
5: Ωραία. Είναι μπροστά 89-101 η Μπεσίκτας. Μεγάλη νίκη για την Μπεσίκτας.
4: Μάστα εκτελεί βολές για την Βιλερμπάν, 98-71 γιατί χάνει την πρώτη βολή. Τη δεύτερη θα τη βάλει, 98-72 μειώνει η γαλλική ομάδα. Έχει βγει και ο Ματίας Λεσόρ να πούμε από τον αγωνιστικό χώρο για να ξεκουραστεί για αυτά τα τελευταία δύο λεπτά. Μωραΐτης και θα δώσει τον Μαντζούκα. Μαντζούκας θα δοκιμάσει τρίποντο Μαντζούκας. Όχι, θα κάνει ατομική ενέργεια, θα δώσει το Μίτογλου. Μίτογλου δίνει την μπάλα στο Μωραΐτη. Μωραΐτης δοκιμάζει για τρεις. Την μπάλα στη Στεφάνη, ριμπάνω το Μαντζούκα. Και έχουμε κατοχή για τον Παναθηναϊκό. Έπειτα από παρέμβαση του Σέστινα και έχουμε επαναφορά για τον Παναθηναϊκό από τον Μωραΐτη. Μωραΐτης, ο οποίος θα δώσει τον Μίτογλου. Δίνω Μίτογλου στον Μωραΐτη. Μωραΐτης, πολύ ωραία. Τα αριστερά στο Μαντζούκα. Μαντζούκα για τρεις. Όχι. Η μπάλα Στεφάνη. Η μπάλα βρίσκει το Στεφάνη και 1,5 λεπτό πριν από τη λήξη κατεβάζει ο Κίλι. Κίλι θα δώσει στον Σέστινα. Σέστινα, ο οποίος δίνει στον Ντάντα. Σέστινα τώρα στον Κέιλ. Τέστινα δοκιμάζει από τη γωνία για τρεις. Νέο σφύριγμα για βολές, τρεις βολές για τον
5: Νικόλα, και να πούμε ότι ο Παναθηναϊκός κάνοντας την νίκη που εντάξει, θα κερδίσει σίγουρα, είναι οι ομάδες Φενέρμπαχτσε, Παρτιζάν, Βαλένθια, Ολυμπιακός, Ντουμπάι και Παναθηναϊκός που έχουν κάνει το 2-2 μέχρι τώρα.
4: Ακριβώς.
5: Με την Παρτιζάν που πολύ δεν την περίμεναν να είναι τόσο δυνατή. Έχει κάνει τόσο, τουλάχιστον τώρα που μιλάμε στην αρχή, κάνει δύο νίκες. Η Ντουμπάι έχει κάνει φοβερές νίκες και με τις δύο ισπανικές ομάδες, με Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
4: Και μάλιστα για την Παρτίζαν, έχω να σου πω ότι επειδή παρακολουθώ το και που κάποια από τις διαδικτυακές εκπομπές, οι οποίες έχουν για μπάσκετ, που έχουν πολύ καλούς αναλυτές, την Παρτίζαν την είχαν βγάλει ως πρώτη εκτίμηση η απογοήτευση της χρονιάς, ότι είναι η ομάδα
5: και που ξεκίνησε πολύ καλά. Και το Ντουμπάι ξεκίνησε. Η Ντουμπάι ξεκίνησε καλά με δύο νίκες. Η Ντουμπάι, η οποία είναι μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ και μια ομάδα που έμαθε από πέρυσι, έχει αποκτήσει μια πείρα. Έτσι δεν είναι, κερδίζει Ρεάλ και Μπαρσελόνα.
4: Φαίνεται πως έχει αποκτήσει πείρα την ώρα που ο Σέστη να σκοράρει μόνο δύο βολές.
5: Στο γήπεδο της κιόλας, αλλά βέβαια δεν έχει καμιά έδρα φοβερή του Ντουμπάι, οκ. Okay, αλλά είναι μια ομάδα η οποία δείχνει ότι θα πρωταγωνιστείς φέτος.
4: Ακριβώς, εννοείται, εννοείται. Θα έχουμε ωραία μάχη για τα play-off φέτος. Με τον Καλαϊτζάκη τώρα, 98-74, να πούμε ότι είναι το σκορ, και, μόνο δύο βολές.
5: Και η Βαλένθια από εκεί που έμεινε πέρυσι, παρόλο τις, μάλλον τις αποχωρήσεις των κάποιων πολύ καλών παιχτών, έχει ξεκινήσει με 2-2 και η Βαλένθια. Και χωρίς προπονητή που είχε πέρυσι, πήγε στη Ρεάλ, έτσι έγινε.
4: Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό...
5: Ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και ο άνθρωπος έχει κάνει δύο ήττες.
4: Ναι.
5: Στα δύο πρώτα μάτσα.
4: Και αυτό είναι μια απόδειξη ότι ό,τι εκτίμηση κάνουμε και ό,τι λέμε, μέχρι να αρχίσει η αγωνιστική δράση και μέχρι να κρυθούν όλα στο γήπεδο, μπορούμε να τα λέμε. Όταν όμως βλέπουμε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι κάποιες φορές που πρέπει να παίρνουμε τα λόγια μας πίσω. Καλαϊτζάκης, ο οποίος έχει κερδίσει δύο βολές σε μία από τις τελευταίες επιθέσεις του Παναθηναϊκού, 46,7 δευτερόλεπτα από την λήξη της αναμέτρησης, αστοχεί στην πρώτη βολή, θα σκοράρει στη δεύτερη, 99-74 στο συν 25. Βασίλη, συνεχίζει αυτό που έλεγες.
5: Ναι, λέω ότι και η Βαλένθια από εκεί που τελείωσε πέρυσι και ξεκίνησε, παρόλο τις αποχωρήσεις των παιχτών, καλών παιχτών και τον προπονητή, ο οποίος πήγε στη Ρεάλ και δεν έχει δει ακόμα το ροζ φυλαγώνα.
4: Ακριβώς.
5: Πώς θα φέρνει η ζωή, να πας σε ένα σύλλογο με πολύ πιο βαριά φανέλα τουλάχιστον και μπασκετικά και να μην έχει κάνει ακόμα νίκη. Έχει χάσει από την Μπεσίκτας και από την Ντουμπάι.
4: Κοίτα να δεις πώς θα φέρνει η ζωή.
5: Ναι, αυτό λέω.
4: Light για 3 μειώνει, 99-77 στο συν 22. Γίνεται λάθος πάσα από τον Μωραΐτη και έχουμε το 99-79 από τον Μωραΐτη.
5: Θα κάνει επίθεση, ναι, θα κάνει, πάει για 100 ή δεν θα κάνει επίθεση.
4: Δεν φαίνεται ότι πάει να κάνει επίθεση. Όχι. Να δούμε, ο Καλαϊτζάκης θέλει την μπάλα. Όχι, δεν κάνει επίθεση. 99-79, ο Παναθηναϊκός είναι μία από τις ομάδες που κάνουν το 2-2, παίζοντας ένα πολύ όμορφο μπάσκετ καθ' όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Και έχουμε
5: 102 μπήκε.
4: 102. Μπήκε τρίποντο.
5: Το βάλε. Πήρε...
4: Κοίτα να δεις.
5: Ναι, σου λέω...
4: Κοίτα να δεις. Ο Καλαϊτζάκης το δοκίμασε την ώρα που όλοι νομίζανε ότι θα σταματήσει η επίθεση, ότι θα εκδηλώσει η επίθεση. Ο Καλαϊτζάκης δοκιμάζει ένα τρίποντο.
5: Εντάξει, λέει 99 να πάμε. Εντάξει, δεν θα πήγε τίποτα για ο προπονητής της Βιλερμπάν, ναι, που έκανε επίθεση. Εντάξει, η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη.
4: 102-79.
5: Να φτάσει στην εκατοστάρα, εντάξει, οκ. Okay.
4: Την έφτασε στην εκατοστάρα, ναι. Έκανε το καθήκον το Παναθηναϊκός.
5: Τελικό, Νίκο, να πω, πριν μου πει τα υπόλοιπα, τελικό να πω και το Μακάμπι Μπεσίκτας, 93-109. Συνεχίζει, Νικόλα μου.
4: Η ΑΣΒΕΛ μένει στη μία νίκη. Ο Παναθηναϊκός κάνει το πολύτιμο 2-2 και πηγαίνει την Παρασκευή πάλι στο Telecom Center Athens για να αντιμετωπίσει την Μακάμπι Τελ Αβίβ με μοναδικό στόχο να πετύχει το 3-3.
5: Εντάξει, ευκαιρία Παναθηναϊκού να ξεκινήσει την φετινή Ευρωλίγκα με πολλές νίκες στο γήπεδό του. Γιατί παίζει αρκετά μάτς για αρχή στο γήπεδο, έτσι γίνεται στο γήπεδό του.
4: Τα 7 από τα 8 παιχνίδια της πρώτης αγωνιστικής τα παίζει το Telecom Center Athens.
5: Ευχαίρεια, δηλαδή έχουμε κανένα
4: παιχνίδι. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτεί άριστα.
5: Έχει κανένα παιχνίδι πολύ μεγάλο, με ομάδα έτσι πολύ δυνατή, θα θυμάσαι.
4: Θα το δω αμέσως και θα σου πω. Θέλω να μου δώσεις.
5: Ναι.
4: Στιγμή.
5: Έχουμε χρόνο να τα πούμε.
4: Θέλω να μου δώσεις.
5: Έχει Ολυμπιακό, δηλαδή, όχι, δεν έχει Ολυμπιακό.
4: Όχι, Ολυμπιακό, θα αργήσει να
5: έχει Ολυμπιακό. Άρα μπορεί να έχει καμιά Ρεάλ, τίποτα.
4: Έχει Ρεάλ στις 4 Οκτωβρίου. Έχει η Μπαρτσελόνα στις 13 Οκτωβρίου, στις μισό λεπτό.
5: 4 Οκτωβρίου έχει η Ρεάλ, δηλαδή την άλλη εβδομάδα.
4: Λάθος. 2 Οκτωβρίου έχει την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
5: Ναι, μεθαύριο.
4: 8 Οκτωβρίου έχει τη Φενέρμπαχτε.
5: Την άλλη Παρασκευή, εκεί είναι δύσκολο μάτς.
4: Μετά έχει 13 Οκτωβρίου Παρτίζαν εκτός. 16 Οκτωβρίου την Χάποελ εντός έδρας. Και 22 Οκτωβρίου έχει την Μπασκόνια.
5: Άρα το μάτς το δύσκολο στο ΆΚΑ είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
4: Ναι. Και έχει ένα παιχνίδι και με την Βαλένθια, με την Αρμάνι Μιλάνο στις 27 του Οκτώβρη. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρόβλημα.
5: Okay, το μόνο δύσκολο μάτς δηλαδή που έχει να παίξει, το πολύ δύσκολο μάτς, είναι με τη Φενέρμπαχτσε.
4: Ακριβώς.
5: Που είναι μια ομάδα πολύ δυνατή και αυτή, και θα είναι ο Σαρούνας με τον Ομπλάδοβιτς, μετά πολλά χρόνια πάλι αντίπαλοι.
4: Εννοείται.
5: Μετά πολλά χρόνια ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και σε Φενέρνο, γιατί αντίπαλοι ήταν και πέρυσι. Που ήταν στην Παρτιζάν.
4: Ήταν και πέρυσι αντίπαλοι, ναι, που ήταν στην
5: Παρτιζάν. Λέω σε Παναθηναϊκό, με Παναθηναϊκό δηλαδή.
4: Ναι. την ώρα που έχουμε πολύ, μια πολύ όμορφη στιγμή με τους παίκτες του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν με τον κόσμο τους την σημερινή νίκη με την Βίλερμπαν, και θα ολοκληρώσουμε λέγοντας μια γρήγορη τα στατιστικά.
5: Πάμε και μια γρήγορη, ας αφήσουμε να πάρει
4: λοιπόν, έχουμε και λέμε καλύτερος παίκτης αναμέτρησης ο Σιλβέν Φρανσίσκο, ο οποίος σε 20 λεπτά συμμετοχής πέτυχε 19 πόντους, μάζεψε 2 rebound και μοίρασε 3 assist. 16 πόντους, 6 rebound και 1 assist η επίδοση του Λευτέρη Μαντζούκα, όπου ήταν ο δεύτερος καλύτερος παίκτης του τριφυγιού. Τζέριαν Γκραντ, 13 πόντους, 1 rebound, 2 assist. Ματίας Λεσόρ, 12 πόντους, 8 rebound, 3 assist. Νίκος Ζωγκαβόπουλος, 12 πόντους, 3 rebound, 3 assist. 9 πόντους, 5 rebound και 3 assist ο Γιαμπουσέλε. Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, 7 πόντους, 3 rebound και 5 assist. Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης, ο πρώτος assister της ομάδας, ο πρώτος δημιουργός. Ισακ Μπόγκα, 2 πόντους, 3 rebound. Ντίνος Μίτογλου, 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Μπράνκου Μπαντιό, 5 πόντους, 2 rebound, 3 assist. Και μέσα σε 12 λεπτά παιχνιδιού είχαμε και τον Δημήτρη Μωράιτη, ο οποίος σκόραρε 2 πόντους, μοίρασε 1 assist. Και πάμε να δούμε λίγο και την Βίλερμπαν, μία γρήγορα, να δούμε ποιοι ήταν οι καλύτεροι παίκτες της γαλλικής ομάδας.
5: Πάμε γρήγορα.
4: Τον Σεστίνα να σκοράρει, ο οποίος ο Σεστίνα ήταν πρωταγωνιστής, 14 πόντους, 2 rebound, 3 assist. 11 πόντους, 1 assist και 1 rebound ο Λάιτι. Ο Μπεσόν, 10 πόντους, 2 rebound, 2 assist. Ο Waters, 7 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Φόντζο Ντάντα, 7 πόντους, 4 rebound, 2 assist. 6 πόντους και 1 assist ο Γκάτς. Ο Κέιλ, 6 πόντους, 5 rebound και 1 assist. Ο Πάτι Μίλς, 5 πόντους, 1 rebound, 1 assist. Ο Μάσα, 5 πόντους, 5 rebound, 2 assist. Ο Κράουντερ, 4 πόντους, 1 rebound, 3 assist. Ο Ζόελ Μπόλομποϊ, ο παλιός νόριμος του Ολυμπιακού που είχε αγωνιστεί με την φανέλα από τον ταυτοσεφανωμένο έφηβο, 2 πόντους, 5 rebound και 1 assist και 2 πόντους σε 8 λεπτά παιχνιδιού σκόραρε ο Πόντζ. Αυτά τα ολίγα εν κατακλείδη Παναθηναϊκός Λιόν Βιλερμπάν 102-79.
5: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Κατσάρ, σου εύχομαι καλό βράδυ, καλά να περάσει και που θα πας καλά ποτάκια να πιεις και εμείς θα πούμε πάλι αύριο. Θα είσαι το πρώτο βράδυ εδώ αύριο?
4: Αύριο θα είμαι.
5: Ναι. Ωραία, θα από κοντά αύριο. Να μας κάνεις και πρόληψη. Όχι, θα δούμε. Θα φύγεις, θα δεις την εθνική μαζί μας.
4: Όχι, θα φύγω.
5: Γλιτώσαμε. Προγνωστικά, μην μας πείσετε σήμερα ούτε αύριο. Στον κόσμο δεν χρειάζεται να πεις προγνωστικά. Μπορεί να πεις προγνωστικά για το Γερμανία-Σερβία, ας πούμε, για τα άλλα παιχνίδια. Σε αφήνουμε εκεί.
4: Ωραία, έγινε.
5: Την εθνική, μην την πιάνεις στα στόμα σου. Και την ΑΕΚ, όπως σου είπα.
4: Έγινε.
5: Γεια σου Νικόλα μου, ευχαριστούμε πολύ, να είσαι καλά, για χαρά.
4: Καλό βράδυ Βασίλη.
5: Για χαρά. Λοιπόν, ακούσαμε Νίκο Κατσάτσο, περιγράψε τον αγώνα Παναθηναϊκός Βιλερμπάν, πολλά με λίγα, 102-79, εύκολο βράδυ για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος την Παρασκευή θα υποβεθεί τη Μακάμπη πάλι στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο ΆΚΑ. Ο Ολυμπιακός παίζει ένα μάτς πιο εύκολο σχέση με αυτό που έπαιξε στις Ζαλγκίρις που έκανε σπουδαία νίκη με 91-93. Τώρα παίζει με την Βίρτους Μπολόνια. Εντάξει, όλα τα μάτς θεωρητικά είναι δύσκολα, αλλά νομίζω ο Ολυμπιακός είναι μια κλάση καλύτερος από την Βίρτους Μπολόνια και θα πάρει εύκολα δύσκολα και το τρίτο ροζ φύλλο αγώνα. Είπαμε, οι ομάδες που είναι αίτητες μέχρι τώρα στην.

Ολυμπιακός, είναι η Μπεσίκτας, είναι η Βαλένθια, είναι ο Παναθηναϊκός και είναι και το Ντουμπάι. Είναι οι πέντε ομάδες που έχουν πέντε ροζ φυλαγώνα, έχουν κάνει δύο νίκες στα δύο μάτς. Είπαμε αυτή η εβδομάδα είναι διπλή. Ο Ολυμπιακός παίζει με τη Βίρτους Μπολόνια αύριο στις 9.30. Ο Παναθηναϊκός την Παρασκευή με την Μακάμπη στο ΟΑΚΑ και πάλι 9 και 4. Και βέβαια αύριο είναι η μέρα, μεγάλη μέρα για την εθνική μας. Άλλη μια σπουδαία βραδιά αναμένεται στην Τούμπα, η οποία θα είναι κατάμεστη.

0: Πάμε να ακούσουμε λίγο Ζέλικο Μπράντοβιτς.
1: Your turnovers in the second part, and you found many players to step up their game. How do you feel about that as a coach?
2: Yeah, it's okay because I use all the players with short minutes today. Thinking about the game that we'll have Friday against Maccabi.
3: Μοιράσαμε τον χρόνο στους παίκτες γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της Παρασκευής με την Maccabi. Ήταν πολύ σημαντικό το ότι το κάναμε αυτό.
2: It's not easy, but guys, they fight.
3: Αλλά τα παιδιά παλέψαν. Ήταν συγκεντρωμένοι. Εντάξει, μπορεί να κάναμε κάποια λάθη, κάποια foul σε σουτ τριών πόντων. Αλλά γενικά παίξαμε καλά.
1: All your 11 players, everybody scored. Nobody played more than 20 minutes, which is very important for the rest of this double week.
3: Όλοι σκόραραν, κανείς δεν έπαιξε πάνω από 20 λεπτά, που είναι σημαντικό μέσα στη διάβολη εβδομάδα.
1: We know what they can do. Lefteris Matsoukas and Kalaitzakis, they have been playing really well for your team.
3: Kalaitzakis και Matsoukas έπαιξαν πάρα πολύ καλά και στις δύο πλευρές του γηπέδου.
1: They're earning their minutes because they hustle out.
3: Κερδίζουν τα λεπτά τους μέσα στο γήπεδο.
2: They spend a lot of hours in the gym. They like to play basketball.
3: Ξοδεύουμε πάρα πολύ ώρα μέσα στο γυμναστήριο. Κάνουμε πολύ προπόνηση. Είναι πολύ καλό και για αυτούς και είναι πολύ καλό και για μας. Το ότι είναι τόσο καλοί και ότι μας βοηθούν και βοηθούν την ομάδα να κερδίζει.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν τα πρώτα λόγια του Ζέλικο Μπράβης. Μετά με νίκη, εύκολη νίκη με την Βιλερμπάν. Τόσο ή άλλως δεν ήταν ένα μάτσο το οποίο ο Παναθηναϊκός είχε θέμα να το κερδίσει. Ήταν φαβορή από την ώρα που ξεκίνησε το μάτς. Η Βιλερμπάν είναι μια ομάδα η οποία δεν θα τερματίσει πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Μια Βιλερμπάν οποία το καλοκαίρι, από ό,τι έλεγαν εκεί στην Γαλλία, φτιάχνει μια ομάδα με πολύ μεγάλο μπάτζετ. Θα παίρνει 30 εκατομμύρια μπάτζετ από ό,τι λέγανε. Ξεκίνησε, έπαιρνε παίχτες. Βέβαια, δεν τους πλήρωνε. Δεν τους πλήρωσε και την κοπανίσαν οι παίχτες. Τέλος πάντων, έμεινε στα χαρτιά το ότι θα φτιάξει μια πολύ καλή ομάδα. Πάμε και τώρα και στον Ματζούκα, ο οποίος έκανε ένα φοβερό μάτς. Δεύτερο συνεχόμενο. Πάμε να τον ακούσουμε τι λέει.
1: And it was another solid game for you, which that shows that you have a lot of confidence this year.
4: Just like I told you on the halftime.
3: Όπως είπα και στο ημίχρονο, δεν έχει να κάνει μόνο με μένα.
4: To play our game.
3: Εμείς προσπαθούμε να παίξουμε το παιχνίδι μας. Δεύτερο συνεχόμενο κερδισμένο παιχνίδι στην Ευρωλίγκα, αυτό έχει σημασία.
1: I have to show you something, and for those of you that you're watching from home, follow EuroLeague on our social media because we posted this this video on the first quarter.
3: Ακολουθήστε την Ευρωλίγκα στα social media.
0: Λοιπόν, αυτά ήταν και τα λόγια, τα πρώτα λόγια του Ματζούκα, που είχε κάνει μια πολύ καλή εμφάνιση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, με πολλούς πόντους, τρίποντα, μια γεμάτη εμφάνιση. Ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι δεν πήρε πάρα πολύ χρόνο συμμετοχής. Η αλήθεια είναι, με τον Αταμάν στον πάγκο, φέτος ο Μπράντοβιτς του δίνει πολύ χρόνο συμμετοχή, τον εμπιστεύεται και αυτόν έχει το Καλαϊτζάκι και έχει και τον Ρογκαβόπουλο, έχει και τον Μίτογλου, έχει τέσσερα Ελληνόπουλα, έβαλε και τον Μωραήτη στο τέλος, έπαιξε αυτός λίγο. Μια χαρά είναι να υπάρχουν και Έλληνες παίκτες στις ομάδες μας. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαλυματάκι, η ώρα πλησιάζει 10.30 και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι, 9.43 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Ανοίξουμε σε λίγο και γραμμές 210-220-59-43 215-215-59-43. Το Viper για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.
1: Ο Interveten Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game του μεγάλου αγώνα κόντρα στους Οράνιε για την 3η αγωνιστική του Nations League. Σέντρα στις 10 παρατέταρτο. Περιγράφει ζωντανά από την κατάμεση Τούμπα ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης θα ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επιτελείο του σταθμού.
2: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
0: 94,3 Interveten Ελλάδα Sports.

στιγμές προβληματίζεσαι. Απογοητεύεσαι. Αλλά επιμένεις. Επανέρχεσαι και τελικά πετυχαίνεις. Η στιγμή σου είναι τώρα. Φροντιστήρια Διακρότημα. Γίνε αυτό που ονειρεύεσαι. Πληροφορίες και εγγραφές στα φροντιστήρια Διακρότημα σε όλη την Ελλάδα και στο διαδικτυακό φροντιστήριο Διακρότημα at home.

0: εκείνο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Velveeta. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
2: Στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
5: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Biomas, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα. Μένα και καθαρά.
7: Η ώρα είναι 11:30.
8: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
9: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
8: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
9: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντού.

0: στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
1: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459, WhatsApp 698-342-0021.
0: Όλοι θα πάρετε!
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Για αύριο φοβάμαι λίγο αυτό το που θέλει να βάλει τον Παυλίδη σε τρεφόρ.
3: Ναι.
2: Εγώ θα έλεγα να βάλει το Ντετέι, επειδή είναι δυνατό παιδί και θα απασχολούσε 3-4 αμυντικούς. Τώρα, τι θα κάνει αυτός ο άνθρωπος, δεν ξέρω. Μόνο εδώ.
3: Εντάξει, ο Παυλίδης βέβαια στα παιχνίδια που έχει παίξει είναι ο καλύτερος παίκτης. Από τους καλύτερους παίκτες εθνικής. Δεν μπορεί να τον βγάλει έξω, να βάλει το Ντετέι για ποιο λόγο.
2: Ακούς Βασίλη, αύριο είναι το παιχνίδι τέτοιο.
3: Και ο Παυλίδης κάνει τα πάντα.
2: Εντός έδρας θέλει δύναμη πιο πολύ. Να το παιδάκι το Παυλίδης απασχολεί 2-3, δεν λέω.
3: Ο Παυλίδης πώς κάνει, 10 απασχολεί ο Ντετέι.
2: Αλλά ο Ντετέι είναι πιο δυνατός, γιατί οι Χολάντερ, αυτοί οι Ολλανδοί, εκεί που κοιμούνται, εκεί ξαφνικά μπορούν να σου τρέξουν, να σου βάλουν γκολ.
3: Και ο Ντετέι θα τους κοιμήσει δηλαδή.
2: Ναι, είναι λίγο δύσκολο. Θέλει προσοχή και να δώσω τα χαιρετίσματά μου, επειδή έχω να πάρω 5 μήνες, 4, στο Θυμιακό, κάτω στην Ελένη μου, στο Επιτάλιο και στο Μπαλιούρα. Και στο Μπαλιούρα το Θεμάκο και στο Μπίλμπαϊ Τάξη.
3: Ωραία.
2: Γιατί ήρθε, με επισκέφθηκε 2 φορές, κάναμε τα μπάνια μας. Είχα παρέα Βασίλη το Μπίλμπαϊ Τάξη.
3: Ωραία. Εντάξει,
2: καληνύχτα,
3: τα λέμε, να είσαι καλά, για χαρά, για χαρά.
2: Πάρα πολύ.
3: Τίποτα, να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα αδερφέ. Ναι, έχει ψύχρα και ψυχαλίζει, όπως βλέπεις τα δύο μάτς της Εθνικής. Όσο βλέπω ότι δεν θα πάρουμε νίκες, εύχομαι έστω να έχει. Νίκος από Βάρδια, νέο ψυχικό. Εντάξει, δεν είμαστε φαβοροί, ούτε με την Ολλανδία, ούτε με τη Γερμανία, αλλά αυτό που έδειξε Νικόλα μου Εθνική στα δύο μάτς που έπαιξε, δεν μπορείς να την αποκλείσεις να κάνει κάτι καλό πάλι. Γιατί και όχι νίκη. Έχει δείξει δύο παιχνίδια, τα οποία τα πήρε και τα δύο. Στην Σερβία παίζοντας πολύ καλό ποδόσφαιρο κέρδισε. Στο τέλος κέρδισε 2-1. Με τη Γερμανία, ωραία, δεν έπαιξε τόσο καλά, αλλά ούτε απειλήθηκε από τους Γερμανούς. Οι οποίοι Γερμανοί με την Ολλανδία δεν κέρδισαν. Οι Ολλανδοί τους Γερμανούς φέραν 1-1. Άρα νομίζω ότι δεν είναι απίθανο να κάνει νίκη εθνική και με την Ολλανδία και με τη Γερμανία. Δύσκολα μας βέβαια, δεν είναι εύκολα, αλλά θεωρώ ότι πιθανότητες υπάρχουν για την εθνική μας. Μια σπουδαία ομάδα με πολύ ταλέντο, με μια φουρνιά η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή. Θα δούμε αύριο το βράδυ, 10 παρατέταρτο μέχρι τις 12 παρά που είναι το παιχνίδι. Θα δούμε ποιο, αν θα καταφέρουμε να κάνουμε νίκη και ισοπαλία να πάρουμε. Είναι πολύ καλό αποτέλεσμα. Θα δούμε αύριο. Είδομε. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα Χανιά, εκεί που είχαμε Νέο Ηράκλειο και μια άλλη περιοχή στο Ρέθυμνο. Διάβασα πριν από λίγο ότι είχε πολύ πολύ βροχή και αναμένεται και αύριο να υπάρχουν πολλές και καταιγίδες και βροχές, και από ό,τι αποφασίστηκε τα σχολεία να είναι κλειστά στο νομό Ρεθύμνης, στο νομό Ηρακλείου. Τα σχολεία δεν θα ανοίξουν αύριο, προβλέπεται πολύ κακός καιρός και τα σχολεία θα παραμείνουν κλειστά. Μην ακούτε μπαμπάδες εδώ στην Αθήνα, Ηράκλειο και Ρέθυμνο από ό,τι διάβασα, όχι στην Αθήνα.

Ο φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Σμύρνη. Καλησπέρα Μπιλάρα, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Λέει και ο φίλος ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Η φίλη μας η Ελένη, όπως πάντα, από τον Πειραιά μας έστειλε μηνυματάκι. Και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους. Κι άλλος Γιώργος εδώ, το φιλαράκι μας εκεί από το Μποτέγκα που μας ακούει.

Σήμερα δεν έχουν, μάλλον όχι, σήμερα ξημερώνει Τετάρτη. Α, στο μαγαζί είναι τώρα. Δουλεύουν Τρίτη, Παρασκευή και Σάββατο εκεί με το Χολίδι και τα υπόλοιπα παιδιά. Καλή, καλά να περάσετε Νικολάκη μου, καλή διασκέδαση. Μάλλον καλή δουλειά σε σένα, καλή διασκέδαση στους πελάτες. Εσύ δουλειά.

Ο φίλος ο Λευθέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα, Μπιλάρα, σε όλη την τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Δημήτρης που έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο.

Κανονικά, φιλαράκο μου, αύριο ο Γιώργος Ρίγκης, ο οποίος δύο μάτς πήγε, δύο μάτς κερδίσαμε. Γιώργος Ρίγκης από την Τούμπα. Ρεπορτάζ και πριν τον αγώνα και μετά τον αγώνα, δηλώσεις πρωταγωνιστών και ό,τι άλλο υπάρχει. Θα τα ακούσετε εδώ όλα στον Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Ο Μπίλαος έχει χάσει τις μέρες. Λέει Μπίλαρε καλησπέρα, Πέμπτη ξημερώνει. Ακόμα δεν ξημερώνει τίποτα. Τώρα είναι Τετάρτη, κύριε Μπίλ, γι' αυτό είπα Τετάρτη. Αύριο ξημερώνει Πέμπτη.

φίλος ο Χρήστος μας έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα Μπιλάκι από εμένα. Καλησπέρα σε όλη την παρέα και καλό μήνα να έχουμε από αύριο. Σε 10-20 λεπτάκια έχουμε παιδιά Οκτώβριο. Φεύγει ο Σεπτέμβριος και πάμε στον Οκτώβριο. Μήνας χειμώνας πια.

Ο φίλος μας ο Βασίλης, συνονόματος, μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλησπέρα σε όλη την παρέα, Μπιλάρα και σε σένα. Λέει ο φίλος ο Στέφανος που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο φίλος μας ο Νικόλας από την Αρτέμιδα, από Λούτσα δηλαδή μεριά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Ο φίλος ο Γιάννης, Μπιλάρα καλημέρα. Γιάννης από Μόναχο, μόνο αεκάρα. Γεια σου φίλε Γιάννη, εκεί στο Μόναχο. Και ο φίλος ο Παντελής μας έστειλε από την Καλυθέα. Και ο Σπύρος από τη Μεταμόρφωση, όπως κάνα η φίλη μας η Δήμητρα, όπως πάντα η Δήμητρα από το Χαϊδάρι. Καλησπέρα και στο φίλο μας το Στάθη που έστειλε μήνυμα από το

Πριν τις 12 ο φίλος ο Σταύρος μας έστειλε το μηνυματάκι του. Ο φίλος ο Βαγγέλης, γεια σου φίλε Βαγγέλη, ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια. Ο φίλος ο Μανώλης έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη, και ο φίλος μας ο Μανώλης, και ο Σταμάτης ο φίλος μας, και αυτός από το Χαϊδάρι.

το πρόγραμμα για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Να πούμε πρώτα τα παιχνίδια. Έχουμε κάποια μάτς που είναι τελικά. Να τα πούμε και αυτά. Σκωτία, μιλάμε για Άντερ 21, Αζερβαϊτζάν 5-2 τελικό αποτέλεσμα. Πάμε στην στις κατηγορίες Αγγλίας ερασιτεχνικές. Όσοι έχετε παίξει στοίχημα, να ας πούμε τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, Ίστριχ Σαουθέν 1-1, Τάμγουρθ Σάτον United 2-0, Wildcliff με την Brentwood 1-2, αυτό είναι στο 110 το παιχνίδι, στο 100 μάλλον, έχει και 10 λεπτά καθυστερήσεις. Gosport με τη τέλειωσε το παιχνίδι που πάμε, 1-2. Λοιπόν, Gosport με την Bracknell 1-1. Και άλλο να μάθει σε From Town, Tonton Town 2-2. Από εκεί πέρα έχουμε για τις γυναίκες Champions League Lyon Chelsea 0-0 στο 92. Benfica Bayern Μονάχου 0-3 στο ίδιο λεπτό. Πορτογαλία Γιβραλτάρ 4-0. Και αυτό είναι στις καθυστερήσεις του παιχνιδιού. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Α, και έχουμε και ένα μάτς που είναι από την Παραγουάη, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, κύπελο Παραγουάης. Independiente με την Nacional Asunción στο ημίχρονο είναι 1-1. Πάμε στα μάτς τα σημερινά που λέει ο φίλος. Να δούμε το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων. Πέμπτη, μάλλον αύριο, έχουμε 7 η ώρα, Αζερβαϊτζάν Λιχτενστάιν στις 7, 10 παρατέταρτο Γερμανία Σερβία, Δανία Πορτογαλία, Ελλάδα Ολλανδία, Ιρλανδία Αυστρία, Ισραήλ Κόσοβο, Μάλτα Γιβραλτάρ, Ουαλία Νορβηγία. Είναι τα παιχνίδια τα αυριανά που ξεκινούν 10 παρατέταρτο. Σήμερα δεν είχαμε παιχνίδια εθνικών ομάδων, είχαμε την Τρίτη όμως που μας πέρασε. Μολδαβία νησιά Φερόε 1-1, Φιλανδία Λευκορωσία 0-0 και τα βραδινά μάτς τον 10 παρατέταρτο είχαμε το Βουλγαρία Εστονία 0-0, Ισπανία Κροατία 4-1, συνεχίζει, νομίζω κάπου διάβασα 90 αγωνιστικές ΑΕΤ την Εθνική Ισπανίας. Λοιπόν, ο Γιαμάλ στο 2 ισοφάρισε ο Ντρένα για την Κροατία στο 1-1. Ο Μαρκ Πάμπλικ έκανε το Πούμπιλ έκανε το 2-1 για τους Ισπανούς. Και γκόλο για Μάρς 63 και Νίκο Γουίλιαμς στο 89 το 4-1 για τους Ισπανούς. Λουξεμβούργο, Ισλανδία εύκολα, οι Ισλανδοί πέρασαν με 0-3 από το Λουξεμβούργο. Σαν Μαρίνο, Αλβανία εδώ και οι Αλβανοί πέρασαν εύκολα, απόλυτο φαβορή με ένα 0-3, κέρδισαν 3-0. Σκωτία, Ελβετία, νίκη της Ελβετία 0-3. Σλοβακία, Καζακστάν 2-1. Σλοβενία, Βόρεια Μακεδονία 2-0. Τσεχία, Αγγλία 0-2. Τα μάτς της Τρίτης. Ο Γκόρντον έκανε το 0-1 για την Αγγλία και ο Χάρι Κέιν έκανε το 0-2. Η Τσεχία έπαιζε νωρίς από το 23 με 10 παίχτες.

σήμερα αργότερα έχουμε και άλλα ματσάκια από ό,τι βλέπω. Βέβαια είναι από Λατινική Αμερική. Αν ρίξουμε μια ματιά, αν έχει κάτι εσύ. Έχει κάποια παιχνίδια του, για το κύπελο, κάποια παιχνίδια από την Β' κατηγορία της Αμερικής. Ένα παιχνίδι Αργεντινή-Βολιβία στις 3 η ώρα, φαβορή, το απόλυτο φαβορή Αργεντινή με ένα 0-6, 53,23 παρακαλώ το διπλό για τη Βολιβία, 53 απόδοση, παίρνεις ένα ευρώ, παίρνεις 53, λέμε τώρα, το 1107. Τα υπόλοιπα πια είπαμε είναι από κύπελο Κολομβίας, κύπελο Παραγουάης και τα υπόλοιπα. Ο φίλος ο Σωτήρης μας έστειλε μηνυματάκι. Μπιλάρα, καλησπέρα από μένα. Σωτήρης μόλις βγήκε από το γήπεδο. Μάπα το παιχνίδι. Μάπα από την πλευρά της Βιλερμπάν. Λέει ο φίλος. Ναι, εντάξει, Βιλερμπάν, παιδιά, είναι μια ομάδα η οποία ξεκίνησε το καλοκαίρι να λέγονται πολλά στη Γαλλία. Ότι θα φτιάξει ένα μπάτζετ 35-40 εκατομμύρια και θα κάνει μια φοβερή ομάδα. Τελικά ήταν όλα λόγια του αέρα. Πήρανε κάποιους παίκτες στην αρχή, το Φρανσίσιο, κάποιους άλλους παίκτες, δυνατά ονόματα για την Ευρωλίγκα, αλλά μάλλον στην πορεία των μηνών δεν είχαν να δώσουν τα χρήματα που είχαν τάξει και μια ομάδα η οποία δεν θα κάνει πολλά πράγματα φέτος στην Ευρωλίγκα. Ξεκίνησε με νίκη, με πρώτο μάτς και ήρθε την Μακάμπη, αλλά οκ, okay, σήμερα ήταν τραγική, ήταν πολύ κακή. Ναι, τα είπαμε, φίλε Γιάννη, το Βόλο, το είπα για τον Κριστιάνο. Τώρα δεν ξέρω τους λόγους που έφυγε. Από ό,τι λένε την Πορτογαλία, διάφορα ρεπορτάζ. Έχει θέματα πολλά με τον ροπονητή, τον Ζέσους. Τώρα είπε ο ίδιος ο Ρονάλντο ότι θα περιμένετε λίγο καιρό ακόμα και θα σας πω τους λόγους που έφυγα από την εθνική ομάδα, που την άφησα στα κρύα του λουτρού.

0: Ο φίλος ο Ηλίας μου στείλε μήνυμα. Μπιλάρα, είμαι το παλικάρι που σου είπα θα πάω Σάββατο στο Μποντέγκα για το μπάτσελοτ που παντρευόταν ένας φίλος μας. Περάσαμε υπέροχα. Ωραίο πρόγραμμα, ωραία κορίτσια. Γενικά περάσαμε φανταστικά, λέει ο φίλος, και φανταστικά περάσαμε και στο γάμο. Άντε να ζήσουν τα παιδιά, καλούς απογόνους. Ο φίλος ο Μάνος μας έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Καλησπέρα, Μπιλάκη, από εμένα. Ο Γιώργος στο περίπτερο εκεί στο Εγάλεο με τη βάρδιά του. Όχι παιδιά, τουλάχιστον εδώ που είμαι εγώ στο Ήλιον δεν έχει βροχούλα. Έχει πολύ αέρα βέβαια. Προσοχή, γιατί ο αέρας αυτός παίρνει κάτι κουβάδες και τους πάει βόλτα μέσα στους δρόμους. Ειδικά με πλαστικοί κουβάδες τους πάει βόλτα στους δρόμους. Προσοχή λοιπόν, έχει πολύ αέρα. Κύριε Δήμο, τι βλέπεις για αύριο? Μια κουβέντα θα μας πεις. Τι βλέπεις για αύριο?
1: Είναι από το Χ.
0: Από το Χ, καλό αποτέλεσμα το Χ. Πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Και πάω και μέχρι τον Άσο.
0: Και έτσι πάει και εγώ, ρε φίλο. Όταν κερδίζεις Γερμανία και Σερβία, γιατί να μην έχεις ελπίδες να κερδίσεις την Ολλανδία? Βέβαια δεν είμαστε φαβοροί.
1: Εντάξει. Είναι Ολλανδία.
0: Είναι μια καλή ομάδα, μια σχολή.
1: Άκου. 11 παίζουν.
0: Σωστό αυτό. Και αυτό που έδειξε εθνική, ότι είμαστε
1: εθνικοί. Η μπάλα είναι πόρνη.
0: Όπως έλεγε ο Όσιμ.
1: Όπου θέλει κάθεται.
0: Ναι, δεν γίνεται τετράγωνη. Στρογγυλή, πάει όπου θέλει.
1: Έτσι.
0: Αλλά έχουμε μια ομάδα όμως, η οποία μπορεί να κοντράρει και τους Ολλανδούς και τους Σέρβους και τους Γερμανούς. Φαντάζεσαι να κάνουμε 4-4, φίλε. Να έχουμε 4 νίκες, 4 παιχνίδια. Μακάρι. Εντάξει, και τώρα με τους 6 βαθμούς μια χαρά είμαστε, γιατί πάμε τρίπη και παίζουμε με ομάδες οι οποίες δεν είναι πολύ δύσκολες για το γύρο το επόμενο. Το οποίο θα πάμε στο γύρο, Θα πάει ο σταθμός κανονικά. Πας και εσύ από ό,τι έχω μάθει. Πού γίνεται το γύρο, θυμόμαστε? Κάπου, πού γίνεται? Θα το βρούμε. Άρα ετοιμάζεις αποστολή δηλαδή για το επόμενο γύρο.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή, αν το γύρο.
0: Ναι, πάμε όλοι να μην κάποιος εδώ. Να φυλάμε τα γυναικόπαιδα.
1: Θα έχουμε μεγάλη αποστολή.
0: Ναι.
1: Θα έχουμε. Θα αναδείξουμε εκεί και Sportcaster.
0: Έτσι, δικά μας παιδιά. Νέο αίμα που λέμε, νέο αίμα. Λοιπόν, η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Γεια σου Κατερίνα μου. Η ώρα πλησιάζει 12. Πάμε για να κλείσουμε το μήνα, το Σεπτέμβριο. Τραγουδάκι, διαλυματάκι και παραχόμαστε να πούμε καλημέρα και καλό μήνα. Θα τα πούμε όλα αυτά σε 3-4 λεπτάκια που θα μπει ο μήνας. Θα πούμε από τώρα. 2-12-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας και το Viber για μηνύματα 69-39-943-943. Βέβαια θα έχουμε περιγραφή του αγώνα του Ολυμπιακού αύριο, φίλε, με τον Γιώργο Ιωάννου του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Βέβαια πιο πολύ θα πάμε στην Εθνική, να το ξέρετε αυτό, και λογικό είναι. Θα κάνουμε και ενημέρωση και συνδέσεις με τον Γιώργο Ιωάννου για το παιχνίδι Virtus Bologna με τον Ολυμπιακό, αλλά πιο πολύ η βάση μας θα είναι στο παιχνίδι της Εθνικής μας, το καταλαβαίνετε, είναι φυσιολογικό, και ο Ολυμπιακός λογικά από το ημίχρονο θα έχει καθαρίσει το μάτς, λογικά πάντα, γιατί υπάρχει διαφορά δυναμικότητας η Virtus με τον Ολυμπιακό, καμία σχέση σαν ομάδες. Γιατί ο πολύ βάρος θα πέσει στο παιχνίδι της εθνικής μας με την Ολλανδία. Είναι κοντά, 9.30 Ολυμπιακός, 10 παρατέταρτο η εθνική. Λοιπόν, πάμε και τα λέμε σε 3-4 λεπτάκια.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιωπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Τσιγαράκι?
2: Μπα, το έκοψα.
1: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου?
2: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευτείς?
1: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκίνητο.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
2: k24.gr.
3: Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, κέρδισε νωρίτερα 13 πόντους στη Μανδρέσα στο πρώτο μάτς για το EuroCup. Το ίδιο έκανε και ο Άρης προχτές όμως, που κέρδισε στη Γαλλία την Λεμάν. Ξεκίνησαν και οι δύο με νίκες υποχρεώσεις τους για το EuroCup. Ο ΠΑΟΚ στο τέταρτο δεκάλεπτο πήρε φόρα και καθάρισε. Μέχρι το τρίτο δεκάλεπτο ήταν κοντά-κοντά οι ομάδες. Μία πήγαινε μπροστά η Μανδρέσα, μία πήγαινε μπροστά ο ΠΑΟΚ, με μικρές διαφορές. Στο τέλος, στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο ΠΑΟΚ ανέβασε στροφές και κέρδισε με 13 πόντους διαφορά.

φίλος ο Σταύρος λέει: οι Έλληνες, άμα ενωθούμε, μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα και μεγάλα πράγματα. Ναι, για παράδειγμα, λέει: χτες βρεθήκαμε 10 άτομα και φάγαμε 10 κιλά προβατίνα. Οκτώβρης μπαίνει η Βασίλη, τι δεν είναι καλός ο καιρός. Τι θα πούμε και εμείς εδώ στη Γερμανία, λέει ο φίλος μου ο Δημητράκης από το Όσταμπρουκ. Όχι, δεν είπα ότι δεν είναι καλός. Θα έχει, λέω, η θερμοκρασία θα είναι καλή για την εποχή, 22-23 βαθμούς, μια χαρά είναι. Απλά θα έχει συννεφιά και βροχούλες. Αυτό λέω όταν λέω δεν είναι καλός ο καιρός. Δημήτρη μου, όταν βρέχει ο καιρός δεν είναι καλός. Στη Γερμανία βέβαια τα πράγματα είναι πιο δύσκολα. Ο φίλος ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα σε όλη την παρέα. Και ο Σωτήρης το ίδιο, καλό μήνα Μπιλάρα. Παιδιά, παίζουμε με την Ολλανδία αύριο, μάλλον σήμερα Πέμπτη, 10 παρατέταρτο. Και μετά παίζουμε Κυριακή πάλι 10 παρατέταρτο με τη Γερμανία. Μετά τέλος τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων. Ήταν πολλές ημέρες που παίξαν οι εθνικές, 4 μάτς σε 20 μέρες περίπου. Από την επόμενη εβδομάδα μπαίνουν στη διαδικασία να πάμε για παιχνίδια Champions League, Europa League και πρωτάθλημα. Το οποίο πρωτάθλημα ξεκινάει με μεγάλο ντέρμπι 11 Οκτώβρη, το Παναθηναϊκός, το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, 11 Οκτώβρη. Μπιλάρα, καλό μήνα. Βλέπω πολύ δύσκολο χειμώνα γενικά για τον κόσμο οικονομικά. Αυτό σίγουρο, Μάκη μου. Σίγουρος χειμώνας, ξέχωρα από βροχές, άμα έχει χιόνια και αυτά, θα είναι δύσκολος οικονομικά. Αυτό είναι αλήθεια. Φιλεμάκι από τη Νέα Σμύρνη. Α, όχι, Λίντς, ναι, σωστά. Δημήτρης, Λίντς. Εκεί στην Αγγλία, Δημητράκη μου, δεν υπάρχει καλοκαίρι.

Έστειλε μήνυμα με την καλημέρα του και καλό μήνα από την Πάτρα και στο φίλο μας τον Θοδωρή που έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή μια καλημέρα και στο φίλο τον Κυριάκο από τον Βόλο. Μιλάρα, έχεις ημερομηνίες στα παιχνίδια του Champions League και του Europa? Κάτσε να τα βρω, φιλαράκο μου. Πρέπει να τα βρω και να στα πω αν τα έχει βγάλει. Μισό λεπτάκι, να μπούμε εδώ πέρα στο σύστημα και να στα πω όλα. Μισό λεπτό, κάνει υπομονή, να τα βρούμε και να τα πω. Λοιπόν, Champions League, έχουμε ξεκινάει τα παιχνίδια 13 Οκτώβρη. Δηλαδή παίζουμε την επόμενη εβδομάδα πρωτάθλημα και μετά ξεκινάνε τα παιχνίδια των ομάδων για την Ευρώπη. Τα παιχνίδια της 3ης 13 Οκτωβρίου πρώτα του Champions League είναι Lens Sporting, Σαμπάχ Σλάβια Πράγας, Λιψία Αϊτχόφεν, Arsenal Lille, Ατλέτικο με τη Manchester United, Villarreal Νάπολη, Viking Bayern Μονάχου, Galatasaray Barcelona, Inter με την Club Brugge και 14 του μήνα τα υπόλοιπα μάτς, Linzer Liverpool, Feyenoord Como, Aston Villa Fenerbahce, Manchester City Paris, σπουδαίο μάτς εδώ, Betis Porto, Bodo Glimt Dortmund, Roma Real Madrid, Shakhtar AEK, Slovan Stuttgart. Shakhtar AEK είναι 10 το βράδυ, 14 του μήνα, 14 Οκτώβρη, και από ό,τι βλέπω οι αποδόσεις έχουν βγει και έχουν φαβορεί οριακά βέβαια την ΑΕΚ. 2,70 ο Άσος, στο Χ 3,50, το διπλό στο 2,55. Μιλάμε για αρκετές μέρες πριν. Έχουν βγάλει κάποιες στοιχηματικές εταιρείες τις αποδόσεις. Την ΑΕΚ την έχουν στο 2,55, τον Άσος στο 2,70. Οκ, okay, οριακά τώρα δεν λέγεται και φαβορή. 2,55 με 2,70 δεν μπορεί να πει ότι είναι κάποια ομάδα φαβορή. Το παιχνίδι θα γίνει στο γήπεδο της Τσέλσι. Να πούμε και τα παιχνίδια του Europa και αυτά ξεκινούν 15 Οκτώβρη το Europa. 15 Οκτώβρη έχουμε Alkmaar Hapoel Beersheba, Salzburg Milan, Lech Poznan Leverkusen, Lyon Crystal Palace, Chelsea Omonia Λευκοσίας, Union Saint-Gilloise με τη Real Sociedad, Sparta Praga Lillestrøm, Torrense Sunderland, Hoffenheim Besiktas, Γιαγκελόνια με την Αραράτα από την Αρμενία, Θέλτα Γιουβέντους, Μαρσέη Ολυμπιακός στις 10 το βράδυ. Η αποδόση είναι τώρα που μιλάμε 2-10 η Μαρσέη, το Χ 3,6, το διπλό του Ολυμπιακού στο 3. Μπενφίκα Σέλτικ, Μπόρνμουθ Στουρμ Γκρατς, Ναϊμέγγεν Λεύσκη Σόφιας, Δυναμό Ζάγκρεπ Άντερλεχτ, Ρεν Όφι με φαβορίτη Ρεν στο 1.30, το Χ 5, το διπλό του Όφι στο 8 και Φερεσβάρος με τη Βικτόρια Πλζέν. Αυτά είναι για το Europa, είπαμε. 15 Οκτώβρη, όλα τα μάτς. Πάμε και στο Conference. 5η και εδώ, 15 Οκτώβρη, Γάνδη με την Άρχους, Κουόπιο Τραμζοσπορ, Εγναντία Μίντιλαν, Λουγκάνο με τον Ερυθρό Αστέρα, Μιάλμπι με την Ίντερ Κλαμπ Εσκάλντες, Κραϊόβα Χετάφε, Παναθηναϊκός με την Μπόρατς Μπάνια Λούκα, ο Άσος 1.27, το Χ 5.25, το διπλό στο 9.5, Ρίγας Καϊράτ Αλμάτι, Τσέσεκα Σόφιας Μονακό, Χάιντουκ Σπλίτ Άγιαξ, Αταλάντα Πάφος, Κοπενχάγη Μπράγκα, Μπράιτον Ζαργκίρις Κάουνας, Σιντρούιντεν με την FC Αμπίρια, Μπραν Λίνκον Ρεντ Ιμπς, Τβέντε Τούν, Φράιμπουργκ Γιάμπλονετς και Χάρτς Νόρζελαν. Παιχνίδια είναι στις 10 και 8 παρατέταρτο. Αντίστοιχα ο Παναθηναϊκός παίζει 8 παρατέταρτο. Είναι δύο οι ώρες τέτοιες, 8 παρατέταρτο και 10, και αυτά όλα 15 Οκτωβρίου. Τα παιχνίδια των ομάδων μας, των ελληνικών Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού και ΑΕΚ βέβαια και Όφη.

0: Για πάμε στο φίλο που είναι στη γραμμούλα να πούμε μια καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: Ξέρα μου, καλό μήνα.
1: Καλό μήνα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ.
1: Καλό, εδώ είχα παρασκευή, δεν θα πάρω εσύ τίποτα. Δεν θα δει. Ωραία σειρά ήταν.
0: Το ρηφηφή, αληθινή ιστορία.
1: Ναι,
0: αληθινή. Δεν πιάσανε ποτέ αυτού. Πώ πιάσανε, πιάνονται αυτοί που έχουν τα πολλά μεγάλε τα πολλά εκατομμύρια, πιάνονται ποτέ. Πιάσει κανένα περίπτερο, α πιάσουν την άλλη μέρα.
1: Ήταν
0: καστανά να πουλάγανε κάστανο. Βέβαια, πουλάγανε την παραχώρα, κάνανε γριούλα, την πιάνανε κατευθείαν. Τώρα αυτούς πολλά τα λεφτά για την εποχή τότε. Ήταν μεγάλη κομπίνα.
1: Τρομερή. Τις άμεσες αποδόσεις που είπες και τέτοια του Παναθηναϊκού την βλέπω πολύ μικρή. 1,25.
0: Εντάξει, είναι και χαμηλή δυναμικότητα η μπάνια, η μπόρα της μπάνια Λούκα.
1: Δεν ξέρουμε τώρα. Αύριο τι βλέπεις Ελλάδα.
0: Ξέρω εγώ, φίλε, όλα τα βλέπω.
1: Όλα τα βλέπω και εγώ, ναι.
0: Εντάξει, με αυτά που μας έδειξε στα δύο παιχνίδια η εθνική μας,
1: ναι,
0: δεν θεωρώ ότι είναι το και πολύ μεγάλο outsider να κάνει τη ζημιά στην Ολλανδία.
1: Όχι.
0: Δηλαδή το παιχνίδι με το, ας πούμε, τη Σορβία-Ολλανδία, οκ, κέρδισαν οι Ολλανδοί όπως κερδίσαμε και εμείς 2-1, αλλά είχαν πολύ, πολύ περισσότερες ευκαιρίες οι Σέρβοι σε σχέση με το δικό μας μάτς.
1: Ναι, είχαν. Και οι Ολλανδοί δεν είναι, δηλαδή, ανούσια κατοχή.
0: Ναι, και λείπει και ένας πολύ καλός παίκτης, ο Κάπκο, δεν θα παίξει. Τραυματίας.
1: Δηλαδή,
0: αν ψήφισε από ευρωπαϊκές. Δεν θα έπαιζα εύκολα διπλό την Ελλάδα. Όχι μόνο γιατί είμαι Έλληνας, αλλά γιατί το βλέπω ότι είναι. Πιθανότητες υπάρχουν για την Ελλάδα να πάρει και την νίκη, όχι μόνο την ισοπαλία.
1: Τι το βλέπω εγώ. Χίλιοι κόσμοι μπορεί να το παίξουν, δηλαδή. Καλά, εγώ είμαι από τις ευρωπαϊκές ομάδες εκτός της Ελλάδας. Δηλαδή, με Ολλανδία και Ισπανία. Δηλαδή, Ολλανδία. Λόγω Κρόιφ, Βαν Μπάστεν, Νέσκελ και την καλή Ολλανδία τότε. Και Ισπανία λόγω αυτό, από τις ευρωπαϊκές ομάδες. Εγώ βλέπω να πάρει από την μας Σερβία.
0: Με τη Γερμανία, ποια έχει, πώς να πάρει, φίλε, κακή ομάδα και η Σερβία.
1: Ναι, αλλά με την Ολλανδία δεν έδειξε τόσο κακή.
0: Ναι, εντάξει, οκ, αλλά νομίζω οι Γερμανοί θα κάνουν και άλλη γκέλα, δηλαδή πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
0: Θα κάνουν και άλλη γκέλα. Να έχουν 0 βαθμούς, 1 βαθμό σε 3 μάτς η Γερμανία, ας πούμε. Αν και δεν είναι τίποτα η ομάδα του παρελθόντος, η Γερμανία, αλλά οκ, εντάξει, είναι ευκαιρία να κάνουν μια νίκη αυτή.
1: Κυριακή με την Ολλανδία, με τη Σερβία.
0: Κυριακή με τη Γερμανία, στην Τούμπα.
1: Α, με τη Γερμανία, στο Βόλο, με τη Γερμανία, στο Βόλο.
0: Όχι στο Βόλο, στην Τούμπα.
1: Α, στην Τούμπα, γιατί δεν
0: είναι. Δύο μάτς στην Τούμπα, δύο μάτς στην Τούμπα.
1: Είπα το Γκαγκάτι το μεσημέρι που. Τα παιδιά του Μπακ του Μπακ που είπε ότι θα είναι έτοιμο το Βόλο για το παιδί, αλλά την άλλη φορά το Νοέμβριο, δηλαδή πότε είναι με τη Σερβία, πότε είναι.
0: Όταν ξαναγυρίσουμε με εθνικές ομάδες.
1: Ναι, όταν ξαναγυρίσουμε. Λοιπόν, έτσι μιλάω, σου πέρα για καλό μήνα.
0: Να είσαι καλά, φιλαράκο μου, καλό μήνα. Γεια σου, φίλε, για χαρά. Καλημέρα Βασίλεια, Εκάρα μόνο, γεια σου Νικολάκη Φούρνος, εδώ γειτονιά, κοντογείτονας, Καματερό. Ο φίλος ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή, γεια σου φίλε Λευτέρη. Η φίλη μας η Μαρία, καλημέρα πια, καλό μήνα, Μαρία από Εγάλεο.

Ο φίλος ο Αντώνης, καλησπέρα και από μένα σε όλη την παρέα. Καλό μήνα, λέει ο φίλος μας που έστειλε μήνυμα από την Ηλιούπολη. Γεια σου φιλαράκο μου. Και στο φίλο μας τον Κώστα που έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Ο Κώστας Περίπτερος.

καλό μήνα, παιδιά, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι και ο φίλος ο Τάσος. Καλημέρα, Μπιλάρα, καλή εκπομπή. Καλό υπόλοιπο, λέει ο φίλος μας ο Γιάννης που έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Και στο φίλο μας τον Παύλο που έστειλε μήνυμα από το Παλαιό Φάλιρο. Και ο Μάριος, ο καλός φίλος εκεί από τη Νέα Φιλαδέλφια. Καλημέρα, παιδιά, καλό μήνα. Να σε καλά, φίλε. Επίσης, καλό μήνα και σε σένα. Καλό μήνα σε όλο τον κόσμο, με υγεία, παιδιά. Είπαμε Οκτώβριο, 1η Οκτώβρη, 5η, ξημερώνει.

0: 94,3. Ιντερβέτεν. Ελλάδα Sports.
1: Ο Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 στο πλευρό της Εθνικής Ομάδας Ποδοσφαίρου. Μετά τα μάτς με Σερβία και Γερμανία, η Γαλανόλευκη θέλει να δώσει συνέχεια στις νίκες και στις καλές εμφανίσεις κόντρα και στην Ολλανδία του Τσάβη. Συντονιστείτε την 5η, 1η Οκτωβρίου από τις 9 και 4 για το pre-game news.
2: Η ώρα είναι 12.30.
1: Από την κατάμεση Τούμπα, ο Γιώργος Λίγκρης. Μετά το τέλος της αναμέτρησης ακολουθήσουν σχόλια και ρεπορτάζ από το δημοσιογραφικό επίπεδο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Με το φίλο μας το Γιάννη να στέλνει μήνυμα από το κέντρο φύλακας Μπιλάρα. Πολύ αέρα, προσοχή έξω. Ναι, έχει παιδιά πολύ αέρα, έχει βάλει πολύ αέρα, προσοχή στους δρόμους.

Λογικά τα θέσεις όλα, να ας τα πω. Να τα βρω και να τα πω όλα, φιλαράκο μου. Τα βρήκα. Λοιπόν, πάμε. Τα παιχνίδια που ξεκίνησαν, που έγιναν 29 του μήνα. Πρώτα πάμε. Λοιπόν, Νεπτούνα Στρέντο 73-76. Χάπορ Ιερουσαλήμ Ροστόκ 94-73. Τόφας Τσέμνιτς 82-69. Λεμάν Άρης 74-87. Αυτά είναι 29 του μήνα, μαζί με το Βενέτσια Φρακφούρτη 104-72. Πάμε τώρα 30 του μήνα. Τενερίφη Τουρκ Τέλεκομ 82-75. Ρώμα Ναπόκα 89-55. Μπούργκος με την Τσεντεβίτα 85-81. Νάπολι Μπούργκ 84-76. Ουλμ με την Μπάλκαν 98-84. Σλάσκ με την Μπούντγνωστ 75-99. ΠΑΟΚ Μανρέσα 93-78. Μπασάκ Σεχίρ με την Μπισί Ρώμα 91-78. Ρίγας με την Τορτόνα 86-84. Σιολιάι με την Λόντον Λάιονς 74-71. Σαν τα παιχνίδια, φιλαράκο. Πίζω να σου είπα καλά νέα, να πήγες στα Μιάκη. Η βαθμολογία τώρα είναι με όμιλο, με ομίλους είναι εδώ. Όχι, δεν είναι, ναι. Πρώτο όμιλο είναι ομάδες που έχουν κάνει πρώτο παιχνίδι. Μια νίκη έχουν κάνει η Χάπολ Ιερουσαλήμ, ο Άρης, η Μπούργκος και η Ζέλη, η Ρίγκας Ζέλη. Στο δεύτερο γκρουπ με τέσσερις ομάδες και εδώ να έχουν κάνει μια νίκη, η Ρώμα, η Μαξίμα Ρώμα, η Βενέτσια, η Τενερίφη και η Σιολιάη. Στον τρίτο όμιλο έχουμε και εδώ τέσσερις ομάδες. Μπούντουγνος, Τόφας, Νάπολι, Τρέντο. Ο ΠΑΟΚ με την Ούλμ, την Μπασάξα Χίρ και την Πανεβέζης με έχουν κάνει νίκη στο τέταρτο γκρουπ. Αυτά είναι, τέσσερα γκρουπ έχουμε στο Europa. Στο Euro Cup μάλλον, ο Europa, Euro Cup.

να πω ότι μετά τις 2 σήμερα που τελειώνουμε εκπομπές, από σήμερα θα έχετε, θα ακούτε δυνατό, θα έχετε δυνατό να ακούσετε και εκπομπές επαναλήψεις από τις 2 και μετά.

Ο φίλος μας ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από τα Σεπόλια. Καλημέρα Μπιλάρα, καλό μήνα, λέει ο φίλος ο Τάσος που έστειλε μήνυμα από τα Παρτίσια. Και λίγο πριν διαβάζω εδώ πέρα ότι τελικά ό,τι έκαναν, μάλλον οι Πορτογάλοι προσπάθησαν η Ομοσπονδία εκεί να μεταπίσει τον Ρονάλντο. Τελικά από ό,τι διαβάζω λίγα λεπτά πριν βγήκε η απόφαση του Ρονάλντο, δεν επιστρέφει στην Εθνική Πορτογαλία. Στην οριστικό δεν επιστρέφει ο Κριστιάνο στην Εθνική Πορτογαλία. Προσπάθησαν, είπαμε, οι Πορτογάλοι εκεί, η Ομοσπονδία της Πορτογαλίας,

μεταπείς. Τελικά δεν κατάφερε κάτι και ο Ρονάλντο είπε οριστικά αντίο στην Εθνική Πορτογαλίας. Καλό μήνα παιδιά, ο Αποστόλης από το Βύρονα, γεια σου φίλε. Και στο φίλο μου τον Κώστα που μπιλάρα σήμερα μπήκαμε νωρίς νωρίς, καινούργιο μήνα, νωρίς νωρίς στο φούρνο, στην Γλυφάδα. Γεια σου Κωστή μου, καλό μήνα φίλε.

Ο φίλος ο Μιχάλης πέστειλε μήνυμα από το Εγάλο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλό μήνα. Ο μήνας μάλλον μπήκε καλά για μένα, γιατί έφερα στη ζωή το πρώτο μου παιδάκι, κοριτσάκι. Άντε φιλαράκο, αυτά είναι τα ωραία, αυτά τα όμορφα. Μιχαλάκι μου, να σου ζήσει, να είναι πάντα ευτυχισμένο, καλότυχο και ό,τι καλύτερο εσένα και τη σύζυγο και το μωράκι σας. Καλώς ήρθες στο κλαμπ και εσύ, το χαζομπαμπάδων. Και στο φίλο μας το Φώτη που μας στέλνει καλημέρες και καλό μήνα. Φώτης από το Παγκράτη. Και ο φίλος ο Γιάννης από το Μοσχάτο. Καλό μήνα και πάντα με στην τρέλα, Μπιλάρα. Να είσαι καλά, Γιαννάκη μου.

χαμηλά το πρόγραμμα το σημερινό, το έχουμε το εθνικό ομάδων λες, ε? Και τι άλλο έχει στο στοίχημα? Έχει δύο παιχνίδια νωρίς το πρωί, τώρα Παναμάς Νέα Ζηλανδία 9 η ώρα και η Ιαπωνία Εκουαδόρ φιλικά μάτς στη 1 και 10 αυτό το μάτς. Από εκεί πέρα 7 η ώρα έχουμε το πρώτο παιχνίδι που, για το National League, το τέταρτο γκρουπ, Αζερβαϊτζάν με το Λιχτενστάιν. Εδώ φαβορεί το Αζερβαϊτζάν με 1-11. Έχουμε ένα παιχνίδι από τη Γαλλία, 10 παρατέταρτο, β' κατηγορία Γαλλίας, Μπαστιά Ορλεάν. Και από εκεί πέρα πάμε στα βραδινά των 10 παρατέταρτο, Γερμανία-Σερβία, με φαβορεί τη Γερμανία στο 1-20, το διπλό της Σερβίας στο 11, το χ 6,5. Δανία-Πορτογαλία, 3-40, 3-55, το διπλό για τους Πορτογάλους στο 2-0-2. Ελλάδα-Ολλανδία, 3-10, 3-65, το διπλό για τους Ολλανδούς στο 2-15. Ιρλανδία-Αυστρία, 3,5 ο Άσος, το Χ 3,20, το διπλό 2,10. Ισραήλ-Κόσοβο, Ισραήλ το οποίο παίζει σε ουδέτερο γήπεδο, 3,20, 3,40 το διπλό για το Κόσοβο στο 2,15. Μάλτα-Γιβραλτάρ, 1,27, 5,10,5. Ουαλία-Νορβηγία, το τελευταίο μάτς, 6,5, 4,75 το διπλό για τους Νορβηγούς στο 1,41.

ο φίλος ο Ανδρέας. Μιλάει αν μπορείς να πεις τα παιχνίδια των Άντερ 21, τα τελικά αποτελέσματα. Λοιπόν, τα έχω μπροστά μου. Πολωνία-Σουηδία 3-0. Ρουμανία-Φιλανδία 0-2. Τσεχία-Βουλγαρία 1-0. Μάλτα-Γερμανία 1-4. Νησιά-Φερόε-Λουξεμβούργο 0-1. Θα είναι 7 η ώρα. Και πάμε και στα βραδινά. Κόσοβο-Κύπρος 2-1, Σκωτία-Αζερμπαϊτζάν 5-2 και τα υπόλοιπα, ένα παιχνίδι ακόμα, Πορτογαλία-Γιβραλτάρ 4-0. Έχουμε ένα παιχνίδι σε εξέλιξη, μάλλον έχουμε πάει στα πέναλτι, το παιχνίδι Κυπέλου, Παραγουάη, Διπεντιέντε Νασιονάλ Ασουνσιόν, τελικό αποτέλεσμα 2-2 και έχουν πάει στα πέναλτι και ακόμα να μας ξεκίνησε από την... από το Ελ Σαλβαδόρ νομίζω, ναι, Αγκουίλα Ίντερ Σάντα Τέκλα 0-0 στο 21ο λεπτό.

λοιπόν, είμαστε λίγο πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτε Ελλάδα Sports. Είπαμε σήμερα δύο μάτς ελληνικών ομάδων, το ένα για την Ευρωλίγκα, το τρίτο μάτς του Ολυμπιακού με τη Virtus Bologna. Στην Μπολόνια ο Ολυμπιακός έχει 2-2 με 2 νίκες εκτός έδρας. Και με 9.30 ώρα το Ολυμπιακός και 10 η ώρα το μεγάλο μάτς της Εθνικής μας με την Ολλανδία, και η Εθνική έχει ξεκινήσει με το απόλυτο σε 2 παιχνίδια, 2 νίκες, διπλό με την Σερβία 1-2 και διπλό με τη Γερμανία 0-1. Μακάρι να τριπτώσει και να κάνουμε νίκη σήμερα με την Ολλανδία. Το παιχνίδι αυτό είναι 10 παρατέταρτο, σε περιγραφή Γιώργου Λίγκρη κατευθείαν από την Τούμπα. Νωρίτερα είπαμε Ολυμπιακός με Γιώργο Ιωαννού θα περιγράψει τον αγώνα.

τον Πέτρο που έστειλε καλημέρα, καλό μήνα. Και μπιλάρα, προσοχή στους δρόμους και έχει πολύ αέρα. Ναι, μας το πάνε και άλλοι φίλοι. Παιδιά, προσοχή, έχει πολύ αέρα. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο. Για ακόμα μία ώρα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Η ώρα είναι μία. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 16 βαθμούς Κελσίου. Ο άνεμος θα πνέει βόρειος με ένταση από 6 έως 7 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 12 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 5 έως 6 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 13 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 4 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 17 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το πρωί αναμένεται βροχή. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
3: Η ώρα είναι 1:30.
0: Top στους 98. Radio Rumeli News.

0: Top στους 98. Ράδιο Ρούμελι News.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μεγάλο μήνυμα ζωής αυτός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.

0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το βράδυ αναμένονται νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις πρωινές ώρες αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
2: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
3: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Top στους 98. Ράδιο